0: βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. «Το έργο υλοποιείται με πόρους στις Διεθνούς Πρωτοβουλίες για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027». Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρή, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για δύο αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. ΜΚΟ καταγγέλουν καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι παιδιά φτάνουν στις κλινικές με ακραίο υποσιτισμό. Παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για πλήρη επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι κάτοικοι συνεχίζουν να στερούνται βασικά αγαθά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκτοτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Μπηθηκότση, επίσημη αγαπημένη, και για τη συνέχεια τι έχουμε? Σταμάτη Κόκοντα, ο τρελός. Τι φωνή ρε παιδί μου. Όλοι αυτοί. Ακόμα και μέχρι το τέλος φύσαγε. Μ' είχε καλέσει κοντού στο Δήμο της Βάρης, στο πολιτιστικό κέντρο που κάναν παρουσίαση του δίσκου του, τελευταία του δουλειά πριν φύγει.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στον Όντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στέργιο από τους δρόμους της Βαυαρίας. Είμαι Νταλίκερμαν, λέει, από το χωριό του καπετάν Λάμπρο. Δώσ' του χαιρετίσματα. Επίσης, στους Γιάννηδες, στους Φουρναρέους που ακούνε. Να είναι καλά. Καλό υπόλοιπο, αδελφέ. Κουβαλάμε, λέει, ανταλλακτικά για αυτοκίνητα και σ' ακούω κάθε βράδυ. Μπαβάρια. Λοιπόν, τι έχουμε. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μπα νωρίς είναι ακόμα, 3:20.

Μάλιστα. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννο, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και για απόψε που επικοινώνησες μαζί μας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ήσουν ωραία, λέει ο Γιάννης ο Καλατζής.

Μάλιστα. Σαν εχθές, το 1938, ιδρύθηκε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο πρόδρομος του ΕΡΤ News Radio 105,8. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, σταλιά σταλιά για χόρταγα, Μαρινέλα.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Καλημέρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο και τη θάλασσα του Πειραιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. «Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αυληθεί», δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια αφορούν στο εμπλουτισμένο ουράνιο και στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. «Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν», εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. «Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν», σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. «Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας». Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες μέρες από τη Βουλή. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Χιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν οι ίδιοι στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Ο ένας από τους δύο ανιψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Γκιούροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζόγλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να πάσχουν από ακραίο υποσιτισμό, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και ο φίλος μας ο Ζεΐχης λέει με τη φωνή του γεμάτη αλήθεια, συνέστημα και σεβασμό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει τους ακροατές σε δρόμους γεμάτους με μπουζούκι, καημό, έρωτα και νοσταλγία. Η εκπομπή στα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια μουσική διαδρομή, είναι ένα νυχτερινό καταφύγιο για όλους εκείνους που βρίσκουν στα λαϊκά τραγούδια τα κομμάτια της ζωής τους. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στους ακροατές από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά φίλε μου. Ρε μην γράφεις τόσα πολλά, μην φτιάχνεις εντόνια. Θα νομίζουν ότι σε βάζω εγώ να τα γράφεις. Λοιπόν, για να βλογάω τα γένια μου. Πάμε, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, μάθαμε τον έρωτα. Δεν έχει πολύ μπουζούκι απόψη. Είναι και η άλλη πλευρά του εαυτού μας, της τότε εποχής. Ο αείμνητος, Ρόμπερτ.
1: Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό, βόλους και κουτσό.

Λοιπόν, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, μάθαμε τον έρωτα. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Τίνο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Α, το επόμενο είναι αρκετά γνωστό από εκείνη την εποχή. Βέβαια δεν ήταν μόνος του. Ο Πασχάλης Ορβανιτίδης, η Μπέση, ο Ρόμπερτ, η αείμνηστη Μαριάννα.

Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, η οποία γιόρταζε χθες και μας ακούει κάπου εκεί στους πρόποδες της Ακρόπολης. Λοιπόν, προφανώς κανένα κουκάκι είναι. Γεωργιάδης, δώρος για τη συνέχεια, αν ήμουν πλούσιος.

0: Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε, λέει, τραγουδάκια. Αργήσαμε σήμερα, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Προφανώς θα σε πλάκωσε το πάπλωμα. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα δεν είναι καλημέρα. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Πού πάμε? Α, το 1974 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κύριος Τόνης Βαβάτσικος. Προλογίζει ο αείμνηστος Άλκης Θέας.
1: Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός, ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδη.

άργησε, λέει, το καΐκι ο φίλος μας ο Σταμάτης να βγει να φορτώσουμε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Τι να κάνουμε, λέει. Γιάννης Πετρόπουλος, το παλιό κανόνι. Δεν θα πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι για μας. Και return back.

0: λοιπόν, και πάμε εκεί στους τρόμπονες της Εύβοιας, να αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Κώστα. Μετά πάμε στο Μαυρετόπουλο. Τι έχουμε, Νικόλα, έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά με Κώστα Τουρνά, με το Λιβοσκόπουλο, με Τζίμι Μακούλη, με Σόντο Παναγόπουλο και Νάνα Μούσχορη. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μέσα, στο Γιάννη Φθημίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν εδώ, να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί το παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία τόνισε παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 και σίγουρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πόσοι παρακολούθησαν τη γέννηση του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακούσατε την ιδρυτική διακήρυξη, περιμένατε κάτι άλλο? Ήταν μια έκπληξη και θα τα μάθουμε όλα σε μια εβδομάδα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που για πρώτη φορά θα συμπεριλαμβάνουν κανονικά τα δύο νέα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια μικρογραφία της επερχόμενης προεκλογικής περίοδου όλα όσα είδαμε το τελευταίο 24ωρο και δεν είδαμε και λίγα. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς, με μια έκδηλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Σίγουρη για τη δουλειά που έχει γίνει διαδικτυακά με τις ομάδες στα social media, μένει να δούμε αν το κόμμα θα είναι συνεχώς και στην πορεία του μόνο πρόσωπο, όπως η Πλαίσια Ελευθερίας, ή θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα μπουν στη μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στην τηλεόραση. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε μια δομημένη ομιλία με μεγάλη δόση προτάσεων που εύκολα θα γινόταν αποδεκτές και από τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς να υπάρχει κάποια πολιτική στόχευση πέρα από το να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά των υποψήφιων ψηφοφόρων της. Επίσης, ιδεολογικά υπήρχε μια σκόπιμη ασάφεια να μπορεί να κερδίσει οπαδούς συνολικά από το αντισυστημικό στρατόπεδο, θύμισε όμως έντονα και τις προσπάθειες των αγανακτισμένων, κυρίως από τα πρόσωπα που ήταν από κάτω και την παρακολουθούσαν, αλλά και κάποιες κινήσεις της άμεσης δημοκρατίας που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια τους αγανακτισμένους με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την άλλη πλευρά, βλέποντας ότι τα δύο νέα κόμματα θα είναι ισχυρές ανταγωνιστές στις εκλογικές της δεξάμενες, δημιουργεί καθημερινά πλέον μια ακραία ένταση στη Βουλή, προκαλώντας όλο και περισσότερο με στόχο να κερδίσει τη μερίδα του λέοντος από αυτό το κοινό που ζητά μια δυναμική αντιπολίτευση στα όρια της εκτροπής. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του επέλεξε τη μερίδα του λέοντος από αυτό το κοινό που ζητά μια δυναμική αντιπολίτευση στα όρια της εκτροπής. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό

Είτε στη θέση του γραμματέα και τώρα στη θέση του Προέδρου και μάλιστα έχει εκλεγεί δύο φορές στη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί με αυτά τα πρόσωπα να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Πιθανότατα όχι, γιατί η πρώτη, ακόμη και η δεύτερη θέση, προϋποθέτει ένα εκλογικό ρεύμα. Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης με αυτή την τακτική δημιουργεί πολύ σημαντικά αναχώματα που θα φανούν πολύτιμα την ώρα της δημοσκοπικής κρίσης που, όπως είπαμε, πλησιάζει. Ο Πρωθυπουργός τώρα για η κυβέρνηση επιμένουν στο αφήγημα της σταθερότητας με έναν τρόπο που παίρνουν αποστάσεις από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα πολλά από τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα αλληλοεξουδετερωθούν στη μάχη της δημοσκοπικής και εκλογικής επιβίωσης που θα ακολουθήσει. Φαίνεται πως οι διαρροές για πρόορες εκλογές ανάγκασαν τα νέα κόμματα να επισπεύσουν τις διαδικασίες και τώρα είναι αναγκασμένες οι ηγεσίες τους να βρίσκονται στο προσκήνιο της καθημερινότητας για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και 8 και 9 μήνες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την πολιτική. Από την άλλη, όπως θα δούμε και σήμερα, οι τόνοι της πόλωσης θα ανέβουν με γεωμετρική πρόοδο, δυναμητίζοντας το πολιτικό κλίμα και κάθε ελπίδα συνένεσης στην πολιτική ζωή. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η χθεσινή πολύ βαριά πολιτική επικαιρότητα πέρασε σε δεύτερη μοίρα κάποιες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτή με τον αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να πράξει, να παρέχει δηλαδή δωρεάν, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο εν λόγω γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναρτήθηκε στα social media και ο γιατρός φαίνεται να λέει να δώσουμε 100 ευρώ, περιγράφοντας και οδηγίες για το πώς να δοθεί το φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσες ώρες στις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, πράσιξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, λέει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, παρακολούθησε και μια συνέντευξη θέση του κύριου Γεωργιάδη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά να είναι γιατροί που ζητάνε φακελάκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια δεύτερη σημαντική είδηση είναι ότι μπήκε στην διαδικασία της διαβούλευσης το θέμα, το θεσμικό πλαίσιο, ώστε σε μία Κυριακή να εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιώντας την εναλλακτική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ψηφίζουμε την πρώτη Κυριακή, θα επιλέγουμε το συνδυασμό που θέλουμε. Στο κάτω μέρος όμως του ψηφοδελτίου θα έχει τους υπόλοιπους συνδυασμούς, άρα θα μπορούμε να επιλέξουμε ένα δεύτερο συνδυασμό σε περίπτωση που ο συνδυασμός που επιλέξαμε δεν περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν λοιπόν έχουμε επιλέξει τον Α συνδυασμό, ο οποίος δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο, έχουμε τον εναλλακτικό και θα προσμετράται και η ψήφος του εναλλακτικού, ώστε να ουσιαστικά να γίνεται αυτόματα ο δεύτερος γύρος και χωρίς να χρειάζεται να πάμε δεύτερη Κυριακή, ώστε να ψηφίσουμε το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν αν δεν πάρει ο δήμαρχος ο συνδυασμός του, αν δεν πάρει 42% την πρώτη Κυριακή. Είναι πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας και σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής Σεόκα, Ξιχαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά το κάθισμα Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάσης Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Αρμιτέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση, να σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη, εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μαντιλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την

Υπόθεση του Ασπίδα, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από τα όργανα του καθεστώτος. Και το 1973, τέτοια μέρα, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, το οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυαριθμών υποθέσεών του. Ασχολήθηκε και με τα πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, ο Τζιμ Θόρπ, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912, κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πέντατλο και το δέκατλο, το οποίο του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Και το 1924 γεννήθηκε ο Σαλ Ασναβούρ, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε από τα κορυφαία όνομα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική φωνή του και συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια. Τέτοια μέρα πάντως, το 1825 έφυγε από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 ο Λυκούρος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Και το 2018 ο Φίλιπ Ροθ, ο Αμερικανός συγγραφέας, που έγραψε το Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Ο Γιάννης από την Κυψέλη μας γράφει ότι ο Δήμος Αθηνών κάτι δεν κάνει καλά με τα φώτα στην Κυψέλη. Τα μισά λέει είναι ανοιχτά όλη την ημέρα και τα άλλα μισά είναι μονίμως σβήστα. Αν μας ακούνε κάποιοι από το Δήμο, θα το κοιτάξουν. Φαντάζομαι κάποιο λάθος έχει γίνει, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Το έχουμε δει και συχνά και στη Μεσογείο να συμβαίνει. Κάποια φώτα να είναι ανοιχτά και κάποια φώτα να είναι μονίμως κλειστά. Έχουμε μπει στο Final, στο EuroLink Final Four. Είμαστε σε αριθμούς λοιπόν πλέον όλοι Αττικοί. Περιμένουμε την νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό και την παρουσία του βεβαίως στον τελικό που θα διεκδικήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει στο Ζάπιο ένα περίπτερο το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του. Είναι στο χώρο της Fan Zone της EuroLeague Final Four Athens, το Ζάπιο, και προσκαλεί χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και το αυθεντικό fair play. Τι έχει κάνει εκεί η Περιφέρεια? Έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, όπου βεβαίως μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη τους σε ένα ξεχωριστό shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά στο Ζάπιο, νομίζω ότι θα περάσουν καλά οι μικροί φίλοι, αυτοί όλοι που θα πάνε εκεί και θα ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμίζει λίγο το γήπεδο. Εδώ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως το βράδυ θα δούμε τους δύο ημιτελικούς. Ελπίζουμε να πάνε καλά όλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα, στον πόλεμο φαίνεται ότι το Ιράν έχει κερδίσει από αυτή την ολιγοήμερη εκεχηρία, καθώς εξοπλίζεται εκ νέου ταχύτερα από το αναμενόμενο. Μέρος της παραγωγής ντρόν έχει ήδη επανεκκινήσει κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και δίνει σημάδι ότι ανακατασκευάζεται ταχαίως ορισμένες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται σε ρεπορτάζ του CNN. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ο στρατός του Ιράν δείχνει να ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η ανακατασκευή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμα όπλα που καταστράφηκαν, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανέλθει στην εκστρατεία των αεροπορικών βομβαρδισμών. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως την ικανότητά του, τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, σε την ικανότητά του για επιθέσεις με drones μέσα σε 6 μήνες. Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για ανασυγκρότηση, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Οι επιθέσεις με drones, όπως είναι κατανοητό, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι που βεβαίως πιέζουν με αυτόν τον τρόπο, πιέζονται και πιέζουν με τη σειρά τους τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν γίνει εξαιτίας της Κίνας και της Ρωσίας, που προφανώς στηρίζουν με εξαρτήματα το Ιράν. Αυτά από τον πόλεμο, που δυστυχώς ο καιρός περνάει, οι επιπτώσεις έρχονται, αλλά λύση προς το παρόν δεν φαίνεται. Χθες βεβαίως κυριάρχησε η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το σύντομο κομμάτι του ονόματος, γιατί βεβαίως έχει και το όνομα της Μαρίας Καριστιανού και το ανεξάρτητο κίνημα, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει η σύντομη, το σύντομο κομμάτι, δηλαδή Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η προσέλευση του κόσμου, όπως εκτιμήθηκε τουλάχιστον από τους επιτελείς των υπολείπων κομμάτων, ήταν μικρότερη των προσδιοκιών των διοργανωτών, που είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν γίγαντο οθόνη για όσους ήθελαν να μην μπουν στην αίθουσα. Και η εκδήλωση βεβαίως ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερίνο, ο οποίος έδωσε τον τόνο με την αναφορά στο έγκλημα και τιμωρία και το μήνυμα ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια ήταν τα πρόσωπα πάνω στη μαύρη μπλούζα που φορούσε. Οι τρεις σπουδαίοι κλασικοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, ο Λέων Τολστόι και ο Αντών Τσέχοφ. Η πολύ αναμενόμενη έκκληση της βραδιάς με την πολύ γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια ήταν τελικά η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία έχει γίνει viral πριν μερικά χρόνια με το περίφημο βίντεο ότι είναι η Ελένη, η οποία είχε δώσει και το παρόν στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ του κυρίου Γκαζάκη, θυμίζω. Και η κυρία Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας για την οικονομική κρίση και την ανάγκη των καθαρών ανθρώπων στο δημόσιο βίο. Παρουσιάστηκαν πολλά βίντεο με Έλληνες από τη Διασπορά, αγρότες από διάφορες περιοχές και νέους που συγκροτούν την νεολαία του σχήματος, και υπήρξαν και παρεμβάσεις πραγματογνωμόνων και ειδικών που είχαν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, υπήρξαν για ώρες η συλλογή υπογραφών υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο, θα καταθέσει μάλλον το καταστατικό στον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, η οποία επέλεξε να φορά ένα λευκό πουκάμισο και αντιμένο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, συμβολίζοντας τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας εμέσως την τραγωδία των Τεμπών και στο χαμό του παιδιού της. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όπου το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιγράφεται ως αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Τώρα, η κυρία Καριστιανού ανέφερε κάποιες γενικές τοποθετήσεις, δεν έκανε εξειδικευμένα πράγματα, δεν έδωσε προτάσεις που να αφορούν το πρόγραμμα του κόμματος. Μίλησε για την οικονομία, έβαλε ψηλά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει. Ένας από βασικούς στόχους είναι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η στήριξη της οικογένειας και των νέων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, η ανασυγκρότηση δημόσιας παιδείας, πρόνοια για την τρίτη ηλικία και ευάλωτους, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και διαφάνεια στις τράπεζες. Νομίζω ότι έτσι σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα περισσότερα από αυτά θα τα προσυπέγραφαν νομίζω τα περισσότερα κόμματα, τα περισσότερα ελληνικά κόμματα. Από εκεί και πέρα τώρα, εκτός από τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, από τα μηνύματα που προβλήθηκαν από Έλληνες ομογένειες, ανάμεσά τους ήταν και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Ιουρδάκης, ένα πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει αρκετά βέλη, αρκετές αιχμές το τελευταίο διάστημα, γιατί θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση. Υπήρξε και ο πραγματονόμος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα. Τώρα, ανάμεσα στο πλήθος αυτών των στελεχών ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη νίκη στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Σύρπης, ο ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας και υπουργός επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθύντης του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος ο Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που σας είπα, ο πραγματογνώμονας, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είχε εκφράσει παλιότερα την άποψη ότι πρέπει να πάμε στην Δραχμή, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώτης, η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Ήταν κι άλλοι, όπως ο γιος της Βασιλικής Θάνου, της πρώην πρόεδρου του Άριου Πάγου, ο κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο κ. Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στην νομική και οικονομική σχολείο του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Ανατολικού Λονδίνου. Επίσης, σημαντική παρουσία ήταν αυτή του Νίκου Γαλανού, του πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. Είχε συμμετοχή στο ειδικό δικαστήριο, όταν το ειδικό δικαστήριο δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά στην περιφέρεια Αττικής. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η πρώτη παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Αναμένουμε τώρα και το άλλο κόμμα που θα παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός. Εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γνωστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρκετά χρόνια στο προσκήνιο με το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του, λόγω και της παρουσίας του βιβλίου, οι πολιτικές του θέσεις είναι γνωστές και λόγω της διακήρυξης που παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες. Υπάρχει όμως πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, φάνηκε αυτό χθες στη Βουλή, φάνηκε από τη στάση της κυβέρνησης, τη μετοπική που είχαν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στο briefing αυτό των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία του θεσμού και το κράτος δικαίου. Μίλησε για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να το έχει κάνει αυτό σαν αντιπολίτευση, ενώ είπε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα. Απάντηση προς τον κύριο Ανδρουλάκη έδωσε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Υπάρχει μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο βεβαίως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη περί εργαλειακής χρήσης επιστολικής ψήφου από τον Πρωθυπουργό για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε με νόημα: όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής. Έτσι, ο κύριος Κακλαμάνης παρέθεσε τους μέσους όρους που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν στην τρέχουσα περίοδο. Έτσι λοιπόν, η Νέα Αριστερά χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο κατά 51%, ο ΣΥΡΙΖΑ 49%, ΠΑΣΟΚ 48%, Ελληνική Λύση 36%, Νίκη 34%, Νέα Δημοκρατία 25%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 17% και λιγότερο από όλους η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόκρημα για τη σημερινή ημέρα. Για τη σημερινή ημέρα, καθώς χθες είχαμε και την προανακριτική, απορρίφθηκε με 152 ψήφους η προανακριτική για τον πρώην υπουργό τον κύριο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό την κυρία Ραπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν 127 υπέρ, 152 κατά, και για το Σπύλιο Λιβανό 129-152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή, ενώ για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 128 υπέρ, 152 κατά στη δεύτερη πρόταση. Λοιπόν, βεβαίως αυτό που έκλεψε την παράσταση χθες σε αυτή τη συζήτηση για την προανακριτική ήταν η έντονη τόνη και κυρίως η κόντρα που είχε ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε μια προσωπική λοιπόν κόντρα του κυρίου Φλωρίδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν τρέπεστε λίγο, φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη να απαντά. Είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ζητάτε να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάσταση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Κύριε Φλωρίδη, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τις στάσεις σας, γιατί αποδεικνύεται ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο ΠΚΠ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη. Νέα απάντηση από τον Γιώργο Φλωρίδη, που απάντησε με μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρίο, της απάντησε τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, θυμάστε τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι? Μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό. Ο όπως καταλαβαίνετε, υψηλή, υψηλότατη η τόνη, και ο πρόεδρος του Πασόκ είχε μια κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, μίλησε για γενιτσαρικό τάγμα του Μαξίμου. Καταλαβαίνετε ότι ακούγονται πολύ βαριές εκφράσεις στη Βουλή, και υπήρξε και κόντρα του κύριου Γιωργαντά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, επανέλαβε ότι τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς φωνάζοντας φασίστες, και εκεί βεβαίως υπήρξε νέα παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη που είπε, σας είπα κάτι πριν, αυτό που έλεγε ότι θα ανέβει στα έδρανα, που είπε ότι θα ανέβει στο παγκάκι, και της είπε να ανέβει στα έδρανα όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία Ξύπνα Βασίλη. Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Σήμερα πάμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι η κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι θα πρέπει να λάβει 151 ψήφους επειδή υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Βορύδης. Αναμένεται έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Καλημέρα στον Νίκο από την Ποτίδια Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία που μας έστειλε. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα και στον Δημήτρη. Λέγαμε προηγουμένως για την ένταση που επικρατεί στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και που αναμένεται να επικρατήσει και σήμερα στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Παρακολουθήσεις. Μια διαφορετική ένταση επικρατεί όμως και στη Ρώμη και στο Ποζιτάνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου καθώς ο υπερτουρισμός σαρώνει κυριολεκτικά την Ήπειρο. Οι διακοπές λοιπόν έχουν ξεκινήσει νωρίς στην Ευρώπη, έχουν μετακινηθεί μεγάλα πλήθη τουριστών σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες και μη περιοχές στην Ιταλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ιταλικές πόλεις δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν καλά-καλά να βγουν από τα σπίτια τους. Μάλιστα, υπάρχουν σκηνές χάους που καταγράφουν στους δρόμους του ιδηλιακού Ποζιτάνο, στη Ρώμη, αλλά και σε άλλες περιοχές, με την τουριστική περίοδο να μην έχει φτάσει καν ακόμη στην κορυφωσή της. Τα καταστήματα έχουν γεμίσει από τουρίστες και για τους δημάρχους και τους διαχειριστές της ακτής του Αμάλφη τους αρέσει αυτή η κατάσταση, διαφορετικά θα είχαν εκδώσει διατάγματα για να περιοριστεί η μαζική τουριστική εισβολή. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο, λένε οι κάτοικοι των περιοχών στην Νότια Ιταλία. Στη Ρώμη η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα social media, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους γύρω από το Κολοσσέο. Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με τους χρονιδιαστές, είναι οι ημερήσιοι επισκέπτες που ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ. Έτσι λοιπόν, οι διαμαρτύρες βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία, υπάρχουν και στη Βαρκελόνη, υπάρχουν και στη Βενετία και στα Βαλκάνια, όπου οι τοπικές αρχές προσανατολίζονται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, μετά από περιστατικά που δείχνουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, ότι υπάρχουν παρενέργειες, ό,τι βλέπουμε και εμείς το καλοκαίρι σε διάφορα πολυτουριστικά μέρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα και δηλαδή και στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη και, και σε άλλες περιοχές. Και στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας έχει κατακλειστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια μετά τα γυρίσματα του Game of Thrones, και εκεί έχουν μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Και αν αυτά μας απασχολούν στην Ευρώπη, στο Μπαγκλαντές τους απασχολεί ένας αλπίνος βούβαλος, ο οποίος έχει το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ και έχει γίνει αξιοθέατο. Γιατί έχει γίνει τώρα αξιοθέατο αυτός ο αλπίνος βούβαλος? Γιατί έχει μια εντυπωσιακή ξανθιά φράτζα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε ένα star το social media, καθώς εκατοντάδες πολίτες σειραίουν για να το δουν από κοντά και να φωτογραφιούν μαζί του πριν θυσιαστεί στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha. Το ζώο είναι 700 κιλά, απέκτησε το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού τριχώματος του κεφαλιού του, που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη το γνωστό χτένισμα του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, ο 38χρονος ιδιοκτήτης λέει ότι έχει συνηθίσει αυτό το βουβάλι, το ονόμασε έτσι ο αδερφός του γιατί είχε εξαιρετικά μαλλιά, και υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και το χτενίζουν προσεκτικά την ξανθιά φράτζα ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Πάμε στην καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι αποφυλακίζεται γιατί έδειξε μια καλή συμπεριφορά, πήρε πτυχίο, δεν δημιούργησε προβλήματα και είναι το πέμπτο αίτημα το οποίο δόθηκε θετικό σήμα από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς. Άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκησή του μετά από 24 χρόνια. Πλέον στα 82 του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Σε άλλα θέματα τώρα από την καθημερινή, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Λοιπόν, πάμε στα νέα.
διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι το νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμιά αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις Άγκυρας για υιοθέτηση ΑΟΖ. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται 1.000 κλήσεις της τροχέας από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Εκτός Κορυδαλλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ύστερα από 24 χρόνια φυλάγησης. Πώς οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα και Νέα Δημοκρατία, τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε και σε τι προσβλέπει. Απογευματινή, μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνω από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή, το ρεπορτάζ που σας είπαμε. Εγκαίνια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Θεσποτών στο Μιστρά. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψήφου. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, έλεγαν χθες κάποιοι ότι το Ελπίδα, θυμάστε όλοι, η Ελπίδα έρχεται, ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί στη Θεσσαλονίκη που πήγε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, ήθελε να συγκριθεί με την συγκέντρωση που έκανε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλυμμένος κάτω από το θέμα του βιβλίου, της παρουσίασης του βιβλίου. Αλλά χθες δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φαντάζομαι θα ήθελε η κυρία Καριστιανού και επιτέλης της. Δεν είχε αυτό τον κόσμο που περίμενε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπήρξε και το θετικό ότι για πολλές ώρες υπήρξε πολλοί κόσμος που υπέγραφε την ιδρυτική του διακήρυξη. Την οποία, όπως σας είπα, το καταστατικό θα πάει σήμερα στις 2 η ώρα, νομίζω, η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εφημερίδα των Συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Σκάνδαλο υποκλοπών. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Είναι αυτό που θα γίνει σήμερα, η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στη Βουλή. Τολμηρά μέτρα κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Ενδιαφέρον, είναι αναβαθμισμένη οπωσδήποτε η επικοινωνιακή διάσταση και η χρήση των social media από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο, συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση με το κεφαλαίο του ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση στο Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας.

Λοιπόν, στο παρασκήνιο της ανακοίνωσης των δύο νέων κομμάτων έχουμε και διάφορα άλλα όσον αφορά τα παλαιότερα κόμματα. Η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα αναξαρτητοποιηθούν άλλοι 5 βουλευτές, ο Άλεξ Χαρίζης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Ήδη έχει αναξαρτητοποιηθεί ο Φερχάτ Οζγιούρ. Και βέβαια, αν αναξαρτητοποιηθούν, πάβει να υπάρχει η 11-μελής κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αφού για τη διατήρησή της απαιτούνται 10 βουλευτές, επειδή σχηματίστηκε μετά τις εκλογές και όχι και λόγω αποχώρηση από άλλο κόμμα και όχι εκλογής απευθείας στις εκλογές που είχαν γίνει το 2023. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι και ο διορισμός του Γαβρίλη Σακελαρίδη ως μετακλητού υπαλλήλου για το γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, ένα μήνα μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση και ενώ έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματος, θα πάψει να ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, δεν θα αναφέρεται ως πολιτική αρχηγός και η Πέτη Πέρκα, η οποία ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση. Το τι θα πράξουν τώρα αυτοί όλοι οι βουλευτές που θα αναξαρτητοποιηθούν. Η Έφη Αξιόγλου προσανατολίζεται μετά από μερικές μέρες σε παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και σε παράδοση της έδρας, προκειμένου να στείλει τα ανάλογα μηνύματα. Ετοιμάζεται και αυτή να πάει προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αναμένονται οι συνεδριάσεις των οργάνων την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αν τελικά θα παραιτηθούν 2-3 βουλευτές για να στείλουν το μήνυμα της επανεκκίνησης όπως έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δημοσίευσε ένα mini gallop για με το όνομα του κόμματος, είχε διάφορες απαντήσεις, άλλες εφάνταστες, άλλες προκάλεσαν γέλιο. Κυριάρχησε η λέξη πηξίδα. Υπήρξε και η πρόταση να ονομαστεί το κόμμα Λάουρα, καθώς παραπέμπει στην κυρία Κοβέση. Υπήρξε ακόμη και η πρόταση να ονομαστεί Ζωή. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο από όλα αυτά. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει κάποιο άλλο όνομα για το κόμμα του, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να το μάθουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησείο. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψή του στη Σπάρτη έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αφήσει, σας αφήνει σε καλά χέρια. Θα έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 5 η ώρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Ο Ζελ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Στο Κονγκό στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και στους 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα, που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύ ρυθμό. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων, απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά Ηπειρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιωνίο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold,

0: against the pricks. Kick against the pricks. Kick against the pricks. Kick against the pricks. And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked.
1: Ωραία.
0: And behold.
1: Ατμοσφαιρικό pulp. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή αισθανόμουν και η Παρασκευή δεν έβλεπε. Δεν ερχόταν δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8. Χωρίς το Διονυσάκο εκτάκτο σήμερα. Είχε μια υποχρέωση. Θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News, κενό, radio. Το γράφετε, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, μας στέλνετε στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που έχει 18 βαθμούς τώρα και εύχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο. Α, ο κύριος Παύλος Παραθυναλός, τι είναι, τα κίτρινα άνθη, τα βότσαλα, η θάλασσα, η αερινή συνύπαρξη, η ερωτική πανδεσία. Καλημέρα κύριε Παύλου, τι υπέροχο πράγμα, τι υπέροχο πράγμα. Όπως επίσης αυτή την περίοδο, αν τύχει και βρεθείς ας πούμε στην εξοχή, έχω καιρό να βρεθώ στην εξοχή, που είναι ανθισμένα τα Σπάρτα. This is Sparta. Τα βλέπω και λέω This is Sparta. Μου σχομυρίζουν και είναι ωραίο πράγμα. Κίτρινα, κίτρινα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη που έχει 14 βαθμούς. Η φωτεινή, 14 βαθμοί και η φωτεινή. Στην Ξάνθη πάλι. Παρασκευή επιτέλους ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Ναι Κυριακή μου, ναι.

αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πέρα από όλα τα άλλα, με αφήνουμε στην άκρη επικαιρότητες, κόμματα και τα λοιπά, έχει Final Four. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχει Final Four για τους λάτρεις του μπάσκετ, για τους Ολυμπιακούς, για εμάς τους Παναθηναϊκούς όχι, αλλά για τους Ολυμπιακούς ναι. Γίνεται στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται στο γήπεδό μας, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Εντάξει, να μην τα λέω, να μην τα πω. Τι να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, το φτιάξαμε λοιπόν για να του χαρούν άλλοι. Φέτος δεν πειράζει, του χρόνου εμείς. Θα είναι και ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο λίγο για χουχούλιασμα, γιατί θα είναι περίεργος ο καιρός. Δηλαδή, θα είναι άστατος, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει τοπικά έντονα φαινόμενα, μπορεί να ρίξει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή. Αλλά τώρα εντάξει, τι σου κάνει. Τι έπεισε να πάω για μπάνιο. Δεν μπορείς να πας για μπάνιο με βροχές και καταιγίδες. Είναι επικίνδυνο καταρχήν. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή με μονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο όμως. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή με μονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο.

έντονα και το χαλάζι, έχουμε πει είναι πολύ κακό τώρα για, το, για τα φυτά, για τα... Για όλη την παραγωγή, τέλος πάντων. Λοιπόν, όμβρους ή καταιγίδες θα έχει τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάχνει στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα έχει σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 12 έως 30. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 26. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 30. Στα Επτάνησα από 13 έως 26 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 βοφόρ. Στα νότια πελάγη θα γίνουν δυτικοί και θα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς 4 με 5 βοφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας θα έχει λίγη συννεφιά που θα αυξηθεί από το μεσημέρι, θα βρέξει, μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα. Δεν θα φυσάει ιδιαίτερα. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά που και εκεί σιγά σιγά θα αυξηθεί. Και μετά το μεσημέρι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Και εκεί δεν θα φυσάει. Και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός τώρα της βροχής με τις 28 βαθμούς λίγο με χαλάει όμως τώρα. Λέει η Μαρία από τα σπαθόχορτα φτιάχνει σπαθόλαδο. Τα σπάρτα είναι τα σπαθόχορτα. Ναι. Ο κύριος Παύλος στέλνει το εξής μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε μένα και στο Τσιπλάκι και σε όλους όπως σαν εμένα και το Τσιπλάκι. Αγαπούμε το Σάρας, δικό μας παιδί. Το Σάρας από πάντα τον αγαπούσαμε, κύριε Παύλο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Αχ, λέει Φωτεινή ότι ένα ακόμη από τα πιο ωραία της εξοχής αυτή την εποχή είναι τα ειδόνια που κελαϊδούν όλο το βράδυ γλυκά. Μα τι είναι ωραίο πράγμα, ναι. Πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι από το τραγούδι τους. Τραγουδάνε σαν εμένα, ε. Λοιπόν, η Άννα, πρωινό από το Αργοστόλι με 18 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ωραία, καθαρή, όμορφη. Πόσο αγαπώ το Αργοστόλι. Πόσο... Εντάξει και το Λιξούρι, αλλά το Αργοστόλι λίγο παραπάνω. Έτσι που λέτε, είναι, θα είναι βροχερή η μέρα, βροχερή και, με, βροχερό και το Σάββατο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, και από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά θα φτιάχνει, θα τα δούμε, θα τα ακούσετε, θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, οι μισοί γιορτάζουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, οι άλλοι μισοί γιορτάζουν το Αγίου Εμιλιανού τον Ιούλιο, Ανούλα. Μόνο τα ειδόνια λέει και λαϊδούν το βράδυ. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Αυτό δεν το ξέρω τιμών. Απίστευτο πράγμα. Δεν κοιμώνται. Λοιπόν, σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένας τύπος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε, τώρα που δεν ήταν διαδεδομένο, ας πούμε, το 2010 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν διαδεδομένο το bitcoin ακόμα, δεν είχαμε καταλάβει τι είναι. Ούτε τώρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι όσοι έχουν bitcoin είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, ένας τύπος λοιπόν αποφάσισε να παραγγείλει, το λέγανε Λάσλο Χάνιετς, αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Φλόριντα, λέγοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Τους μπλόκαρε λοιπόν, πολύ μεγάλη αλυσίδα τώρα, τους μπλόκαρε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό το μέσο με το οποίο θα με πληρώσει, και τους πήρε 5 μέρες να εγκρίνουν την παραγγελία. Τελικά, αυτό το έκανε στις 17 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου παρέλαβε τις δύο πίτσες, σαν σήμερα δηλαδή, και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δηλαδή αυτό ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα βεβαίως πια εντάξει το bitcoin είναι... Το ξέρει όλος ο κόσμος. Η ισοδυναμία του δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να είχαμε ένα bitcoin, πώς το λένε.

Καταλάβατε. Και ο τύπος αυτός είχε παραγγείλει πίτσα που λέτε. Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι ημέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990 και σήμερα η 7η Αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Συνέχεια όμως. Είναι Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα του Harvey Milk, ένα πρόσωπο μύθος, γιατί η κοινότητα Ιλότκι τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, ο οποίος πέθανε το 1978. Ήταν ο πρώτος πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος. Έγινε και ταινία και τον ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Σον Πεν.

Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Ιουλία εκ Κορσικής, προστάτης της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Είναι της Αγίας Κυτερίας, προστάτηδας των πασχόντων από Λύσα, και της Αγίας Ρήτας, προστάτηδας όσων αντιμετωπίζουν συζυγικά προβλήματα. Τι εννοεί συζυγικά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τους είχαμε. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντας τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζο αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑΡ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Τι κάνει, νιάου, νιάου. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει με δήλωση του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τότε που ζούσαμε. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μόνο υψηλούς τόνους. Από τότε δεν έχουν χαμηλώσει τόνοι. Οι τόνοι χαμήλωσαν για λίγο και μετά ξανά προς εδώ ξατραβούν. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, γενέθηκε το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, αγαπημένος Σέρλοκ Χόλμς, υπέροχος, υπέροχος πραγματικά. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν με τα θάνατα το 1982. Τα λεπόρια κι αυτή. Το 1924 γεννιέται μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης, από τις ωραιότερες φωνές, ο Σάρλες Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον έλεγαν. Υπέροχος πραγματικά, υπέροχος, μαγική φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτό το κελαριστό πράγμα που είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε τη Λασκαρίνα Πινότσι, έχουμε άλλη τώρα, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, το 1825, σπουδαία ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 χάσαμε επίσης τον αγωνιστή του 21 και πολιτικό, το Λυκούργο Λογοθέτη. Και το 2018 το Φίλιπ Ροθ, τον Αμερικανό συγγραφέα, που όσοι τον έχουν διαβάσει είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν, τους αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Έγραφε. Μαρία μου, πού απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις σήμερα? Είναι μέτρα ασφαλείας, αν είναι για την Αθήνα, είναι για το Final Four, δεν είναι φασισμός, είναι μέτρα. Λαμβάνονται σε πάρα πολλές χώρες αυτό για να αποφευχθούν άσχημες καταστάσεις, ας πούμε, κιόλας. Για τους φιλάθλους το κάνουν περισσότερο. Για αυτούς που έχουν έρθει, δηλαδή, για τις ομάδες, καταλάβατε. Καλημέρα, κυρία Ποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, Κορέστια Καστοριάς, ξεκινήσαμε με ήλιο και 9 βαθμούς. Κουφόβραση έχετε, Τρίφωνα. Λοιπόν, σε λίγο το ρολόι θα δείξει 6:30. Πάμε μουσικά μέχρι εκεί και θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, για το δόξα τω Θεώ. Λαμποέμε, Σάρλες Ναβούρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Υπέροχος ο Μπρούνο Μάρς. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μόρφο για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία, με το χάραμα. Καλό φθινοπορεινό, λέει, Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Σταύρος από τα Ιωάννινα, 9 βαθμοί αυτή η Παρασκευή, λέει, δεν ερχόταν με τίποτα. Πείτε το αυτό το πράγμα. Με τίποτα δεν ερχόταν. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνία, στον Παναγιώτη, που έχουν ήδη 17 βαθμούς. Και ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό λέει 15 βαθμοί, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Μου λέει, φαντάζεστε, κυρία Κατερίνα, να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός μέσα στο πράσινο ΟΑΚΑ? No comments.

Η Μαρία είναι εξωφρενών με τα μέτρα, δεν της αρέσει καθόλου τα μέτρα αυτά που έχουν επιβληθεί. Η κυρία Φωτεινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, του καταδικασμένου 17 φορές σε ισόβια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος στις 17 Νοεμβρί, έτσι τον αποκαλούσαν. Λοιπόν, είχε αιτηθεί ήδη 5 φορές την έξοδό του από την φυλακή. Η τελευταία φορά που το ζήτησε αυτό ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή έγινε και δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και πλέον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και άλλα 25 χρόνια κάθειρξη. Ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από το 2022, να ξέρετε ότι έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες και είχε τηρήσει. Δηλαδή, έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2002, το καλοκαίρι του 2002, στους Λειψούς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το 2004 είχε κάνει απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού μετά από την απεργία πείνας που είχε κάνει και για τον ίδιο και για όλα τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και η Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

ο κύριος Πέτρος, καλημέρα από Νέα Κύο. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε σε 7 παρα 20, να σας πω καταρχήν ότι δεν θέλω να σας πω για την κατάσταση με τον πόλεμο, γιατί κάθε φορά βγαίνει μία πληροφορία ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, ότι τα πράγματα πάνε προς λήξη, τελικά δεν λήγουν. Το πετρέλαιο χτες είχε φτάσει κάποια στιγμή πάλι πάνω από τα 110 δολάρια. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει γονατίσει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι χτες αυτή η διαρροή γινόταν από την πλευρά του Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Αυτό πάλι το Ιράν το λέει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Να, τώρα ήρθε και ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Reuters, το οποίο λέει ότι είναι αισιόδοξες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζουν αισιοδοξία ότι υπάρχει πρόοδος και θα πάμε κοντά σε συμφωνία. Και περιμένουν στην Τεχεράνη, λέει, να πάει ο Πακιστανός μεσολαβητής. Αυτό τα δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα πάνε αύριο στην Τεχεράνη οι Πακιστανοί και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα. Είπε ο Ρούμπιο ότι θα πάει το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν το έχει επιβεβαιώσει, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε να είσαι αισιόδοξος, ούτε να είσαι απεσιόδοξος. Απεσιόδοξος είσαι για την καθημερινότητά σου και για το που έχουν φτάσει τα πράγματα, που έχουν φτάσει τα καύσιμα, που έχουν φτάσει κάποια προϊόντα.

Το θέμα της θεσινής ημέρας αδιαφυσβήτητα, αυτό που κυριάρχησε τουλάχιστον από το απόγευμα και μετά, ήταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό είναι το όνομά του. Παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν οι διοργανωτές. Είχε μπει και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα. Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η εκδήλωση. Σας το λέω γιατί το παρακολούθησα λεπτό προς λεπτό όλο. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Και εμφανίστηκε με ένα μαύρο τίσερτ, όπου είχε παρότι τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη και τον Τσέχοφ. Και περιμέναμε και μία έκπληξη, έτσι μας είχαν προειδεάσει οι διοργανωτές για μία έκπληξη, η οποία ήταν τελικά η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια ευρέως γνωστή, γιατί είχε φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο λέγεται «Είμαι Ελληνίδα», και είχε γίνει viral γιατί τότε ήταν τα χρόνια της κρίσης αυτό που είχε βγει το βιντεάκι, και της είχαν πει ότι αυτό το βίντεο το είχε κλέψει από μια διαφήμιση, την ιδέα δηλαδή μιας μπύρας ολλανδικής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αργότερα έφυγε, ζούσε στο εξωτερικό περισσότερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει, και κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΕΠΑΜ, και δήλωσε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα. Και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε βίντεο να μιλάει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Έγινε και η συλλογή υπογραφών, και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της. Δεν θα σας πω εγώ τι πιστεύω για όλο αυτό, λέω να το κάνουμε ανάποδα σήμερα, και θέλω να μου πείτε εσείς πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε βέβαια. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα, επασφαλισμένοι θα μας βρείτε, και το άλλος Earth News Radio με κενό στη μέση, μέσω Viber.

Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό γεγονός της χθεσινής ημέρας. Αυτό τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε βέβαια και η ένταση η οποία υπήρχε στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια από τη μία την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από την άλλη κυρίως εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Είχαμε χτες τη συζήτηση, γι' αυτό είχε και ένταση, για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους κυρίους Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Ψήφισαν 286 βουλευτές για την περίπτωση του κυρίου Λιβανού, 286 για τον κύριο Λιβανού, 285 για την Φωτεινή Αραμπατζή. Γιατί δεν ψήφισε η κυρία Αραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος.

0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτή η υπόθεση στην Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια, την αλήθεια μου, με την μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στην Πορτογαλία και τα παιδιά περιφερόντουσαν στην άκρη ενός δρόμου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας, στην πόλη Φάτιμα. 42 ετών η μητέρα. Δύο αγοράκια 3 και 5 ετών τα βρήκαν την περασμένη Τρίτη. Ένας οδηγός τα βρήκε, ο οποίος τα πήρε αρχικά στο φούρνο που είχε, στο μαγαζί του. Κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά τα πήγαν σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα, μετά σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Τα παιδιά μιλούσαν γαλλικά. Επικοινώνησαν με ένα γνωστό τους γιατρό, ακούστε τώρα οι άνθρωποι, ο οποίος γνώριζε τα γαλλικά και μίλησε με τα παιδιά και μπόρεσε να συνεννοηθεί. Του είπαν λοιπόν τι έγινε. Τους είπανε λοιπόν ότι πήγανε με τη μαμά και έναν άλλον τύπο σε ένα δάσος, τους δέσανε τα μάτια, το τονίζω, 3 και 5 ετών τα αγοράκια, τους έδεσαν τα μάτια και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Και όταν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Και όταν άνοιξαν, απελευθέρωσαν τα ματάκια τους, μόνα τους, είδαν ότι το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν εκεί. Τη βρήκανε τέλος πάντων τη μάνα κάποια στιγμή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών. Μάνα. Τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει άντε να τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και κόψουμε τα χόρτα. Το μηχανάκι είναι βενζινοκίνητο. Ο κύριος Δημήτρης λέει όπως ισχύει για τον κύριο Σαμαρά που έχασε το παιδί του από φυσικά αίτια, το ίδιο ισχύει για την κυρία Καριστιανού. Κάθεσαι σπίτι σου και σέβεσαι τη μνήμη του παιδιού σου. Το να κάνεις πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου του παιδιού σου μόνο σε σένα που δημιουργείς κόμμα εξυπηρετεί, όχι τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν θα γίνει καλύτερος από ένα κόμμα ακόμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημερίσουμε, είναι μόνη τη σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει. Μόνη μου.
1: Α,
0: μόνη μου το έκανα. Με φίμωσα.
2: Δεν λοιπόν. Πειράζει. Κατερίνα, καλημέρα. Πώς περνάς?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Και εγώ, όλα καλά.
0: Χτες βλέπαμε με τον Κώστα μαζί την παρουσίαση. Θέλω να σου πω, Κατερίνα.
1: Δεν βλέπατε μόνο εσείς, εγώ να σας πω.
0: Ναι,
2: όχι, εμείς ήμασταν. Πώς είναι live σχολιασμό? Εμείς είχαμε ένα δικό μας live σχολιασμό.
1: Ναι, live blogging.
0: Ναι, κάναμε live blogging. Εντάξει, εγώ ζήτησα από τους ακροατές πριν από λίγο, αφού τους είπα τι έγινε, τέλος πάντων, τους περιέγραψα. Τους ζήτησα να μου πούν την άποψή τους. Πώς τους φάνηκε όλο αυτό το οποίο είδαν? Δεν έχουμε προλάβει ακόμα ένα μήνυμα. Έχω δει για να πούν τη γνώμη τους. Εσείς και τη γνώμη σας?
2: Εγώ στην είπα για χθες την γνώμη μου, αλλά θα πω αυτά τα οποία μπορώ να πω στην τηλεόραση, γιατί άλλο ιδιωτική συζήτηση, άλλο η δημόσια τηλεόραση. Όλα σεβαστά, απόψεις, θέσεις, αυτά είπε κάποια πράγματα, τα οποία και νομίζω και σε πολλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να λέει να έρθει η διαφάνεια, να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή, όταν λέει, δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι ως προς την. Παιδί μου, αυτό το τρόπο σκέψης, όταν ξεκινάς από αυτή τον πυρήνα της σκέψης, ότι πού οδηγεί σε πολιτικό πρόταγμα και σε πολιτική πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Εγώ, δηλαδή, σου το έχω ξαναπεί, είμαι ένα δημοτικό και άκουγα και διάβαζα για την νέα τάξη πραγμάτων από την Ελεύθερη Ώρα μέχρι το ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Πέρασα το δημοτικό, πέρασα αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 40 χρόνια, πάλι είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όλοι μεγαλώνουμε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι, παραμένει νέα. Εντάξει, δεν υπάρχει παλιά, δεν ενηλικιώθηκε η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποιοι άλλοι να καταλαβαίνουν τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που παραμένει νέα μετά 50 χρόνια, να μας πει και εμάς το μυστικό. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιος θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, και γιατί? Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ταβέρνα, το εστιατόριο, το μπαρ, η καφετέρια, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, αυτό που έχει την καντίνα, αυτό που έχει τα θαλάσσια σπόρα, αυτό που έχει το μίνι μάρκετ.
1: Επιχειρηματικότητα στη χώρα.
2: Ποιο θέλει να αφανίσει του ανθρώπου? Κανεί. Και γιατί να του αφανίσει? Δηλαδή, Γιατί να φανεί το σουβλατζίδικο, την καφετέρια, το μπαρ, το water sports, το mini market.
1: Για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.
2: Ποιο θα έρθει ο μεγάλο όμιλο, θα πάει στην Τζιά, ο μεγάλο όμιλο θα ανοίξει ένα περίπτερο ή θα πάει στην Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο.
1: Είναι τεράστιο σουβλατζίδικο.
2: Τεράστιο σουβλατζίδικο και θα παίρνουμε όλοι από εκεί.
1: Και θα κλείσουν τα μικρά.
2: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά. Πού έχει αυτό το πράγμα.
0: Παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα, δηλαδή.
1: Εσύ, Κατερίνα,
2: κάπου λίγο αυτό το χάνω.
1: Τι αποκόμισες βλέποντας την παρουσίαση?
0: Κοίταξε να δεις, όχι. Εμένα, εγώ δεν μπορώ τις κραυγές, δηλαδή την ένταση, όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω από τη μία την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω τους όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή την κυρία Καριστιανού μπορώ να την καταλάβω γιατί μπορεί να θεωρεί η γυναίκα ότι την πνίγει το δίκιο και γι' αυτό προχώρησε σε αυτό το πράγμα το οποίο ανακοίνωσε, έκανε αυτό το βήμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω δεν ξέρω να το πω τώρα πολύ απλοϊκά, τι ζόρι τραβάνε, ας πούμε. Και με βγαίνουν και με απειλούν, ας πούμε, ότι εγκληματίες ή με έγκλημα και τιμωρία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι περασμένων αιώνων πράγματα.
2: Όχι, όλων, την προηγούμενη δεκαετία το ζούσαμε έντονα.
0: Ναι, έπρεπε να μου φαίνεται αιώνες
2: αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα όμως το ζήσαμε. Πώς το λένε. Ναι. Και δεν μας βγήκε και σε καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μας βγήκε σε καλό.
1: Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί ακούσαμε κάποιους στόχους, ή ευχές ή οτιδήποτε. Όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θα λέει πώς θα γίνει κάτι, πόσο κοστίζει κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει,
1: εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί βέβαια εννοείται ότι έχει το δικαίωμα και η κυρία Καριστιανού και όλοι αλίμονο και να κατέβουν στην πολιτική και
2: πλούτος για τη δημοκρατία όλα αυτά.
1: Απλώς θα έλεγα ότι οι δηλώσεις που έγιναν και από την ίδια και από της, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Αυτό.
2: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί σου λέω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όλο αυτό και αυτό, ότι είναι νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται να την αφανίσει. Γιατί ο τόπος έχει τρομερά προβλήματα και τρομερές προκλήσεις. Για να απαντήσει αυτά και να πω, για να δω, μήπως αυτός λέει κάτι που απαντάει σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις και να τα περιγράψεις. Αλλιώς μετά. Παράδειγμα, τώρα να πούμε από δικό μας συνάδελφο δημοσιογραφία. Πόσο έχω ακούσει, η Κατερίνα σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα, που μου λένε με αγωνία ψάχνουμε παιδιά να μπουν στη δημοσιογραφία 22, 24, 26 ναι, ναι. ονών και δεν μπορούν να γράψουν. Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις να είναι συνεκτικές, να είναι σωστή ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική, να έχουν νόημα. Ισχύει, όχι 10. Τρεις. Μου το έχουν πει πάρα πολύ για να μην είναι αληθινό. Άρα, να πάμε πίσω στα σχολεία να πούμε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι νέες γενιές και δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Να κάνουμε χαράξουμε μια άλλη πολιτική γι' αυτό. Να τη χαράξουμε. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή. Αλλά αντί να λέμε για αυτά, λέμε για τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο. Αυτά που απευθύνονται είναι πιο εύπεπτα για κάποιους, παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τα ακούν αυτά τα πράγματα και προφανώς απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, όταν άκουσα ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού, δηλαδή είναι τόσο. Πώς θα σου το πω, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τόσο ξεπερασμένα και κάποια είναι και τα αυτονόητα.
2: Ισχύουν όμως, είναι υπηρέτης του λαού.
0: Ναι, εντάξει, και το ξέρουμε. Ναι, αυτό είναι διακήρυξη, ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού.
2: Όχι. Αλλά. Θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, προβλήματα, να σου πω, προκλήσεις τεράστιες. Τι γίνεται με την νοημοσύνη, θα χαθούν επαγγέλματα? Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο,
1: τα νέα παιδιά να πάνε κάπου αλλού να μάθουν τα επαγγέλματα?
0: Ναι, το είπε.
2: Μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το δημογραφικό?
0: Σε αυτό ταυτίζεστε.
2: Λύνεται. Εγώ θεωρώ μίζω το πρόβλημα το δημογραφικό. Παρακολουθώ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπω, ας πούμε, στην Νότια Κορέα, που είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, πραγματικά έχει δώσει δισεκατομμύρια δημογραφικό. Δεν το έχει λύσει. Όχι, δεν το έχει λύσει. Δεν έχει κάνει το μισό βήμα μπροστά. Μήπως είναι κάπου αλλού το θέμα, πώς πρέπει να δούμε αλλιώς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να διαγνώσει τα προβλήματα στην πραγματική του αιτία, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι τα είπε. Όταν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε επιγραμματικά χθες αυτά τα πράγματα.
2: Άμα ξεκινά όμως από μια τάξη πραγμάτων ότι φταίει για όλα, είναι λίγο προβληματικό. Ελπίζω συνέχεια. Να με διαψεύσει.
0: Και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα επίσης.
2: Είδαμε κάποια χτες.
1: Δεν είδαμε.
2: Την Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Έχει
2: ξαναπολιτευτεί με τον κύριο Καζάκη στο ΕΠΑΜ.
0: Ναι. Δεν είναι. Τι είναι, δύο άνθρωποι ήταν στο κόμμα, τρεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα
0: είναι. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Να δούμε ένα επιτελείο, κάτι. Δηλαδή, τι πάμε μόνο Γιούρια, τρεις άνθρωποι, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, ήταν το χθεσινή παρουσίαση και το όλο πνεύμα ήταν αμυγός προσωποκεντρικό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το βλέπει. Δέσπο το πρόσωπο τη Καριστιανού έξω στι αφήσει, μέσα. Και αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, όταν σταματάει ο Θανάσης Αυγερινός και καλεί και με την Κατερίνα Μουτσάτσου και καλούν την Μαρία Καριστιανού στο βήμα, πίσω στην οθόνη παίζει ένα τεράστιο Μαρία Έλα. Για πέντε δεύτερα έπαιξε αυτό. Ήταν αμυγός προσωποκεντρικό. Άρα πρώτα είναι η Καριστιανού και μετά τα υπόλοιπα.
1: Αυτά σήμερα, γιατί την Τετάρτη θα λέμε άλλα. Θα λέμε για το.
0: Παιδιά, έχουμε και αυτό τώρα μπροστά μας, βέβαια.
1: Την Τρίτη είναι αυτό.
0: Την Τρίτη είναι αυτό.
2: Θα το περιμένουμε.
1: Στο θησίο. Διαφορετικό πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μήπως μα γι' αυτό και η πρόταση Μομφής θα γίνει από Δευτέρα. Γιατί
2: λες.
1: Ο Νίκος
0: θα γίνει, λες.
1: Πέρα από τις δηλώσεις που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, μετά μίλησε, απάντησε και για όταν πήγε στον κύκλο ιδεών. Και πάλι ναι. Εκεί το άφησε ανοιχτό για την πρόταση Μομφής από Δευτέρα.
2: Ενώ, εγώ δεν τα αποκλείω προσωπικά. Ήσουν και μια έξυπνη κίνηση του Ανδρουλάκη απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δηλαδή.
1: Γι' αυτό το κάνει.
2: Να κάνει την ώρα που. Να συζητιέται στη Βουλή η πρόταση της πιστείας την ώρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του κλπ. Ώστε να. Να καπελώσει το ένα το άλλο. Δηλαδή,
1: εντάξει, να διχάσει τα δελτία ειδήσεων. Να πούνε ποιο να παίξουμε πρώτο θέμα.
2: Εκπομπές. Λοιπόν, να δούμε. Θα
0: διαλέξω. Θα διαλέξω. Λοιπόν. Θα προβλέψω, μάλλον.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
0: Γεια σας, παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλιά.
0: Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πριν πάμε και εμείς στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Παύλος λέει: το φετίχ της Λευκότητος από το Λευκό Περιστέρι της κυρίας Καριστιανού στην άβρα της Λευκής Αρκούδας του κυρίου Αυγερινού και στο τέλος το Λευκό Άτι του κυρίου Ψωμιάδη. Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία, Συμμαχία, λέει το μήνυμα. Η Μαρία λέει: Χάνσελ και Γκρέτελ για τα πιτσιρίκια που παράτησε η μάνα τους τώρα στην. Ο Σπύρος από τη Λάρισα λέει: ό,τι γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι καλό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέτε. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Ζαν. Η Νίνα λέει: καλημέρα Κατερίνα. Αχ, πάλι έβγαλε τον απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού. Όλοι τον έχουμε καταλάβει. Χαχαχα. Ποιο είναι απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού, ρε παιδιά? Τι λέτε? Λοιπόν, ένα άλλο πολύ μεγάλο μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης. Θα το διαβάσω και θα το πω μόλις επιστρέψω από το δελτίο ειδήσεων. Έχει και Iron Maiden τώρα το Σάββατο, στο ΆΚΑ, ωραία. Καλημέρα, ο κύριος Μαρίνος λέει: καλημέρα, μόνο μία λέξη για το καινούριο κόμμα, καιροσκοπισμός. Και ο You Know Who, ήρθε η λευκή περιφερά της κάθαρσης, τρομάρα μας, ο Αντώνης από Παπάγου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ουσκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Προς το παρόν, γιατί προβλέψεις τη Σέμη, μας μιλάνε για συννεφιά και από το βραδάκι, απογευματάκι, βροχούλες. 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Κοτρογιάννης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Να δούμε την επικαιρότητα. Είπαμε ότι είναι 12 λεπτά μετά τις 7. Το πάμε Σπυρό. Ξεχνάω, ξεκίνησα να ξεχνάω. Χθες είχαμε τους εορτασμούς για την Ένωση των Επτανήσων. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα. Είχαμε φυσικά και την επίδειξη με την ομάδα ZEVS, με το F-16. Ήταν μια εορταστική μέρα η χθεσινή, με τα καταστήματα εστίασης στην Κέρκυρα κλειστά. Το είχαν προαναγγείλει και το έκαναν πράξη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τις υπέροχες επιλογές που βάζει ο Γεράσιμος Λυκύσας και επανερχόμαστε.

0: από τη χθεσινή επικαιρότητα. Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ουσιαστικά θα έβγαινε σε ένα χρόνο. Η ποινή του ήταν 17 φορές ισόβια. Όμως, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 χρόνια. Βρίσκοντας στη φυλακή για 24 χρόνια και χθες αποφυλακίστηκε. Είχαμε και την διακήρυξη του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα. Και φυσικά είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή και την ψηφοφορία για το αν θα γίνει προανακριτική επιτροπή για τους δύο υπουργούς της κυβέρνησης σχετικά με τον ΟΠΚΕΠΕ, για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραβατζή. Και γυρνάμε τώρα στα δικά μας, όπου εδώ στην Κέρκυρα με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 162 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρευρέθηκε μάλιστα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, παρουσία των επίσημων και πλήθος πολιτών, ενώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας απονεμήθηκε ο χρυσός μεγάλος σταυρός του Αγίου Σπυρίδωνος. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη μεγάλη παρέλαση, ενώ πραγματοποιήθηκε και επίδειξη με την ομάδα ΣΕΒΣ, που η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία παρακολούθησε από το άγαλμα Καποδίστρια. Ας ακούσουμε δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, αλλά και των τοπικών αρχόντων.
1: Σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα, πριν από 162 χρόνια.

0: Ενσωμάτωση της Κέρκυρας και γενικότερα των Επτανήσων στον εθνικό κορμό έγινε όταν ξεκάθαρη εθνική ιδεολογία ήταν η μεγάλη ιδέα που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλές δεκαετίες. Μια εθνική ιδεολογία βασισμένη σε ακλόνητους εθνοτικούς και ιστορικούς τίτλους. Στις 21 Μαΐου του 1864 ο Βρετανός ύπατος αρμοστής Χένρι Στόρκς παραδίδει στον Έλληνα απεσταλμένο θρασίβουλο Ζαΐμι τα Ιόνια νησιά. Στα φρούρια τους υποστέλλεται η Βρετανική σημαία και υψώνεται η Ελληνική. Η περίοδος της Βρετανικής προστασίας είχε λήξει. Δύο μόλις μήνες μετά, οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι των Επτανήσων γίνονται δεκτοί ως μέλη σε πανηγυρική συνεδρίαση στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση, στην Ελληνική Βουλή. Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους, τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση. Χρόνια πολλά.
1: Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα στην πατρίδα μου, στην Κέρκυρα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 162η επέτειο της ενσωμάτωσης των Επτανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Είναι η μέρα στην οποία γιορτάζουμε την απόφαση του επτανησικού λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα, έστω και αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό βασίλειο, το φτωχό βασίλειο τότε της Ελλάδας, τη μητέρα όμως πατρίδα. Οι Επτανήσιοι από εκεί και πέρα μετήχαν στους εθνικούς αγώνες, έχησαν ποταμούς αίματος. Να θυμίσω το Λορέτζο Μαβίλη, σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου εδώ ακριβώς απέναντί μας. Τους λαμπρούς αξιωματικούς των Βαλκανικών πολέμων, τους αδελφούς Δούσμανη. Ο Δούσμανης ήταν ο καπετάνιος του Αβέροφ, γνωστός είναι ο Κουντουριώτης, το Δούσμανη λίγοι τον θυμώνται, αλλά και ο στρατηγός, ο ξενοφών στρατηγός, εξαιρετική αξιωματική και επίσης οι χιλιάδες νεκροί του 10ου Συντάγματος Πεζικού στους αγώνες του έθνους για την εθνική ολοκλήρωση. Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτανησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε επιβουλές. Επίσης, θέλω να ευχηθώ σε όλους, γιατί είναι και μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά στην Επτάνησο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα.
2: Μια πολύ μεγάλη μέρα για τα Επτάνησα, μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. 162 χρόνια πριν, οι Επτανήσιοι είδαν τους αγώνες τους και τις θυσίες τους να ευωδώνονται και να ενώνεται η Επτάνησος με την μητέρα πατρίδα. Ενωμένοι οι Επτανήσιοι πέτυχαν τους στόχους τους και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. 162 χρόνια μετά το μήνυμα είναι επίκαιρο. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των διεκδικήσεών τους. Σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και με έναν αναθεωρητικό γείτονα να βρυχάτε, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και προσιλωμένοι στους στόχους μας θα πετύχουμε. Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους τους πολίτες της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων, αλλά και σε όλους τους Επτανήσιους χρόνια.
0: 21η Μαΐου, σημαντική ημέρα για τα Επτάνησα, για την ιστορία της πατρίδας μας. Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν σε δύσκολες συνθήκες για την εποχή να δουλέψουν για την Ένωση των Επτανησίων με τη μητέρα πατρίδα. Πραγματικά είναι στιγμές χαράς
3: διότι είδαμε στον χρόνο τη μεγάλη προσφορά των Επτανησίων πέρα από την γεωστρατηγική τους θέση. Η μεγάλη συνεισφορά ήταν στην παιδεία και στον πολιτισμό. Και αυτή η δύναμη του πνεύματος μας κρατάει όρθιους σήμερα και ταξιδεύει από τη μία άκρη της πατρίδας μας στην άλλη. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Επτανησίους, κυρίως βέβαια στους εορτάζοντες σήμερα, και να ευχηθούμε υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο.
4: Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Κέρκυρα, είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα Επτάνησα. Περιποιεί τιμή πραγματικά και η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκπροσώπων της κυβέρνησης, μονάδων του στρατού, το αεροπλάνο που έκανε τις επιδείξεις. Είναι κάτι το οποίο έρχεται να αναδείξει το σημαντικότερο της ημέρας που εορτάζουμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η εικόνα της Κέρκυρας σήμερα με τα κλειστά καταστήματα έρχεται να αναδείξει κάτι άλλο. Έρχεται να αναδείξει ότι η κυβέρνηση, το κράτος των Αθηνών, οφείλει να σκύψει πάνω από την Κέρκυρα και πάνω από τα Επτάνησα και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Οι Κερκυραίοι, οι Επτανήσιοι νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι. Νιώθουν οι υποδομές τους γερασμένες. Νιώθουν καθημερινά ότι τους έχουν ξεχάσει. Είναι λοιπόν η στιγμή όλοι να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες που έχουμε, γιατί είμαστε το δυτικότερο κομμάτι της πατρίδας μας και οφείλει η κυβέρνηση, δείχνοντας το σεβασμό που έδειξε για τη σημερινή επέτειο και όλες τις υπόλοιπες μέρες, να δείξει ανάλογο ενδιαφέρον για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η Κέρκυρα και τα Επτάνησα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Κέρκυρά μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

0: Χθες είχαμε και την κινητοποίηση της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας, η οποία αποφάσισε να κρατήσει τα μαγαζιά κλειστά, διαμαρτυρόμενη για την πολιτική που αντιμετωπίζουν με τα τεράστια πρόστιμα, με τη μουσική. Η συμμετοχή ήταν καθολική. Είχαν προναγγείλει και συγκέντρωση στο Πεντοφάναρο 9 η ώρα το πρωί, όπως και έκαναν. Αλλά λίγα λεπτά αργότερα απομακρύνθηκαν από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, όπως είπαμε, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις. Η κινητοποίηση της Ένωσης Καταστηματαρχών και της Ένωσης Εστίασης συγκεντρώνουν πλέον ανοιχτή στήριξη από φορείς της τοπικής κοινωνίας και του τουρισμού, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εστίασης χθες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.
1: Γιορτάζει η Κέρκυρα με κλειστά τα καταστήματα. Εδώ στην Κέρκυρα έχουμε κινητοποίηση 100% με κλειστά τα μαγαζιά. Το εξής οξύμορο είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τσακώνεται με το Δήμο και εμείς είμαστε μέσα στη μέση του box. Υπάρχουν αντιφατικές ερμηνείες στο νόμο και επιλεκτική εφαρμογή των νόμων. Και επίσης έχουμε άλλο ένα οξύμορο, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το Δήμο πάλι τσακώνονται και δεν μπορούν να βρουν λύση και διώχνουν 20 μαγαζιά από το άλσος της Γαρίτσας, και έδωσε διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος να απομακρυνθούν όλα τα καταστήματα από το άλσος της Γαρίτσας και να μείνουν στο δρόμο 200 εργαζόμενοι.
2: Σωτήρης Κοτσαμπάς, Γενικός Γραμματέας ΓΕΣΕΒΕ. Κρίνετε δίκαια τα αιτήματα του συναδέλφου σας στην Κέρκυρα?
3: Τα προβλήματα της Κέρκυρας και του σωματείου είναι πραγματικά πολλά και δύσκολα, και είναι και δίκαια. Η ΓΕΣΕΒΕ δια του Προέδρου του Γιώργου Καβαθά συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου και είμαι στο πλευρό του. Άλλωστε σήμερα εγώ ως Γενικός Γραμματέας είμαι εδώ πέρα για να συμπαρασταθώ στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης. Στις 21 Μαΐου η Κέρκυρα γιορτάζει κάθε χρόνο την Ένωση των Επτανήσων και της Κέρκυρας. Φέτος όμως η εστίαση θα βρει τα καταστήματα κλειστά, και αυτό είναι μία εικόνα με χίλιες λέξεις. Βλέπουμε τους τουρίστες να περπατάνε και να βλέπουν τα καταστήματα κλειστά. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή οργάνωση του Σωματείου, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως ΓΕΣΕΒΕ και ο Πρόεδρος μας θα σταθεί δίπλα με τις επόμενες συναντήσεις που θα κάνουμε για να οργανωθούμε ακόμα περισσότερο και να αναδείξουμε τα προβλήματα. Χρόνια πολλά στην Κέρκυρα, χρόνια πολλά στις Επτανήσεις. Στα Επτάνησα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε εορτάζοντες. Είμαστε στο πλευρό του κάθε σωματείου και στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας, ότι όλοι οι φορείς πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και εμείς είμαστε διαθετημένοι ως ΓΕΣΕΒΕ και ο πρόεδρός μας να γίνει μια κοινή σύσκεψη, να καταγράψουμε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να χτυπήσουμε τις πόρτες του κάθε Υπουργείου που μπορεί να βοηθήσει την Κέρκυρα. Δεν γίνεται σήμερα ο τουρίστας εδώ πέρα να περπατάει και να βλέπει αυτή την εικόνα και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Συγχαρητήρια στο Σωματείο.
4: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
5: Είμαστε στο άλσο της Γαρίτσας. Έχουμε τα προβλήματα με τα τραπεζοκαθίσματα και για πολλά θέματα που ισχύει την εστίαση. Εμείς θα επιμένουμε στα δικά μας προβλήματα και δεν μπορούνε, περιμένουμε να μας δώσουν τις άδειες μας, περιμένουμε για τα αιτήματά μας και θέλουμε να μιλήσουμε με όλους τους υπουργούς για να είναι κοντά μας.
4: Ευχαριστούμε. Άλλος, εσείς γιατί κλείσατε σήμερα?
6: Κλείσαμε για τα προβλήματα που έχει η εστίαση, τα οποία είναι τόσα πολλά πλέον που δεν αντέχουμε άλλο. Καλύτερα να μας πούνε να κλείσουμε μόνοι τους και να μην ξανανοίξουμε και να καθίσουν οι ίδιοι να τραβήξουν αυτά που μας κάνουν. Κλείσαμε για τις άδειες μας, κλείσαμε για την οικονομική κατάσταση, κλείσαμε για τα ωράρια που τραβάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά. Κλείνουν τη Γαρίτσα, θέλουν να τα κλείσουν όλα. Δεν θέλουν να μείνουν τίποτα ανοιχτό. Ωραία, ας έρθουν οι ίδιοι να καθίσουν οι ίδιοι.

0: Δευτέρα στις 5 η ώρα το απόγευμα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν. Είναι ψήφισμα επί της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Οικονομικών να εντάξουν την παραλία Χαλικούνας, Νότιας Κέρκυρας, στον κατάλογο με τις απάτητες παραλίες. Δηλαδή παραλίες που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και στις οποίες τίθεται αυστηροί περιορισμοί. Μετά το ψήφισμα του Τοπικού Συμβουλίου Άγιο Μαθαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο με δικό του ψήφισμα ζητά την ανάκληση της απόφασης. Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ιωάννου.
1: Εκφράζει την αντίθεσή του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και αποφασίστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία η συμπερίληψη της λιμνοθάλασσας κορυσίων του Δήμου Νοτίας Κέρκυρας στον κατάλογο των απαέτων παραλίων. Δεύτερον, τάσεται αλληλέγγυο στους προβληματισμούς και την αντίθεση των κατοίκων της περιοχής στην εκδοθή σακία σε σχέση με το χρόνο έκδοσής της και τον ευνίδιο θάνατο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή χωρίς να τους δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας ώστε να λάβουν έγκαιρα αποφάσεις και το οικονομικό τους μέλλον. Τρίτον, ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να επανεξετάσουν την περίπτωση της συμπερίληψης της λιμνοθάλασσας κορυσίων στον κατάλογο των απαέτων παραλίων, ώστε να οριστούν νέα και συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τον τρόπο χρήσης της ευρύτερης περιοχής προς την κατεύθυνση αφενός της προσήκουσας περιβαλλοντικής προστασίας του ευαίσθητου αυτού οικότοπου, αφετέρου της αποφυγής ευνηδιασμού των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή επαγγελματιών, αλλά και στην εξυπηρέτηση της καθημερινής χρήσης και λειτουργίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
0: Στην Κέρκυρα μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αρμενιάκος, ο οποίος κατάγεται από την Νότια Κέρκυρα, τονίζοντας ότι οι έως τώρα δράσεις ήταν ήπιες στο πλαίσιο της προστασίας της περιοχής μέσω του προγράμματος Natura. Εξέφρασε μάλιστα το φόβο ότι εκτός από τις δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, θα πληγεί η γενικότερη τουριστική οικονομία της περιοχής.
2: Στη Νότια Κέρκυρα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Μαθαίου υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα με τους κατοίκους να μαζεύουν υπογραφές με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Μαθαίου και αφού μας τα έστειλε και εμάς το Περιφερειακό Συμβούλιο στον κύριο Ιωάννου έγινε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα υπέρ των κατοίκων, δηλαδή να μην γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα. Ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ βγήκε μια υπουργική απόφαση μεταξύ δύο υπουργών της Οικονομίας και Οικονομικών και του Περιβάλλοντος να χαρακτηριστεί η περιοχή του Χαλικούνα, της λιμνοθάλασσας Κορυσίων, ως απάτητη. Θέλω να γνωρίζουν και οι ακροατές που μας ακούν ότι η παραλία βρίσκεται ήδη από το 2000 περίπου στην Natura και υπήρχαν κάποια περιορισμοί το οποίο δεν υπήρχε καμία αξιοποίηση της περιοχής και δείχνει εικόνα εγκατάλειψης. Λοιπόν, τώρα και δραστηριοποιούνται κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι, ποιο είναι το παράδοξο, ότι πριν μία εβδομάδα γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα έγιναν οι δημοπρασίες για το αναψυχτήριο, τις ξαπλώστρες και ένα κομμάτι κάιτ αθλητικού περιεχομένου τέλος πάντων για να δραστηριοποιούνται αυτοί που κάνουν κάιτ στην περιοχή. Και αφού έγιναν οι δημοπρασίες, αφού υπεγράφησαν τα συμβόλαια, αφού έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά μετά από μία εβδομάδα βγαίνει αυτό στο φως ότι η παραλία του Χαλικούνα είναι απάτητη. Θεωρούμε οι κάτοικοι της περιοχής και εγώ το ίδιο ότι είναι μία υπερβολή. Εμείς σεβόμαστε τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, σεβόμαστε τους οικολόγους, ποτέ δεν θα βγούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς, γιατί βλέπω σε διάφορα μέσα ότι υπάρχει μία ένταση, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ένταση και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ναι. Εμείς το μόνο που είπαμε να υπάρχει μία ήπια μορφής ανάπτυξη.
0: Για το ίδιο θέμα η γραμματέας του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας της Περιοχής Natura Νότιας Κέρκυρας Λίνα Αρούσου ανέφερε ότι οι περιορισμοί που έθετε το καθεστώς Natura δεν γινόνταν σεβαστοί με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνιμες κατασκευές αντί μιας τροχύλατης καντίνας που θα απομακρύνονταν το χειμώνα καθώς και άλλες παραβάσεις όπως η ύπαρξη τουαλέτα στα λίμματα της οποίας διοχετευόταν στη λιμνοθάλασσα. Η εικόνα που έχουμε και εμείς από την περιοχή εκεί είναι ακριβώς αυτή. Δεν υπήρχε τροχύλατη καντίνα, αλλά μια μόνιμη κατασκευή εδώ και 20 χρόνια περίπου, που κάθε χρόνο μάλιστα επεκτείνεται όλο και περισσότερο. Η κυρία Ρούσου εξέφρασε την άποψη ότι η περαιτέρω προστασία της περιοχής θα ενισχύσει και δεν θα βλάψει τη γύρω τουριστική οικονομία, ενώ επισήμανε ότι ο σύλλογός της δεν είχε εμπλοκή στο χαρακτηρισμό του Χαλκούνα ως απάτη της παραλίας.
3: Καταρχήν να πω ότι θεωρούμε το χαρακτηρισμό και την ένταξη της παραλίας του Χαλκούνα στον κατάλογο των απάτητων, το θεωρούμε ότι λειτουργεί στη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η περιοχή ολόκληρη, περιλαμβανομένη του Ίσου, η λιμνοθάλασσα Κορίσιων και όλο το σύστημα της περιοχής εντάσσεται στις περιοχές Natura, ναι, όμως δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι τώρα η απόλυτη προστασία, και είχαμε παρατηρήσει και ο Σύλλογος πάρα πολλές παρανομίες ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν με περιοχές Natura. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε είχαμε κάνει άπειρα διαβήματα και στην δασική υπηρεσία, και τα τελευταία χρόνια που λειτουργεί ο ΦΥΠΕΚΑ είχαμε κάνει διαβήματα και προς τον ΦΥΠΕΚΑ, ακόμα και με φωτογραφικό υλικό. Για παράδειγμα, το ότι ήταν μια περιοχή χαρακτηρισμένη Natura δεν την προστάτεψε από τις λεγόμενες γουρούνες ή τα μεγάλα τζιπ που ανέβαιναν πάνω στις αμοθήνες, καταστρέφοντας ό,τι ζωικό ή φυτικό υπήρχε εκεί και είναι μέρος του οικοσυστήματος της Natura. Δεν το είχε προστατεύσει από παράνομες εγκαταστάσεις, και εννοώ την καντίνα που θα έπρεπε να είναι καντίνα, αλλά καντίνα δεν ήταν, τροχύλατη. Εδώ υπήρχε, να σας πω χαρακτηριστικά, μία τουαλέτα πίσω από την καντίνα, η οποία είχε ένα σωλήνα που έριχνε τα λίμματα και τα οδηγούσε μέσα στη λιμνοθάλασσα. Σε αυτά που λέω έχουμε φωτογραφικό υλικό.
4: Τέθηκε ως ερώτημα, αλλά δεν υπήρξε απάντηση. Ποιος τελικά έσπρωξε την υπόθεση ώστε να γίνει, να χαρακτηριστεί η απάτη παραλία ο Χαλκούνας? Ο δικός σας ο σύλλογος είχε καμία εμπλοκή σε αυτό?
3: Κοιτάξτε, ο σύλλογος μας το τελευταίο διάστημα δεν είχε κάνει ούτε πέρσι καμία κίνηση. Ξέρω ότι η δασική υπηρεσία της Κέρκυρας, που βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΦΠΚ, είχε πάρει κάποιες δικές της πρωτοβουλίες. Δεν τις ξέρω, δεν είναι κοινές, δεν είναι δημόσιες. Όμως ο ΦΠΚ έχει ανθρώπους που βλέπουν, εισηγούνται. Θεωρώ ότι έκανε αυτό την εισήγηση.

Χθες το απόγευμα είχαμε την προσάλλαξη ενός θαλαμιγού σκάφου σημαία Σαν Μαρίνο με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες και οι τέσσερις υπήκοοι Γερμανία στη θαλάσσια περιοχή Αλικών Λευκύμης. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι θαλαμιγός είχε προσαράξει σαμώδη βυθό χωρίς να έχει παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Άλλη μια προσάραξη είχαμε, όχι προσάραξη, μάλλον είχαμε μια ειδοποίηση για μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Γαλλίας με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπήκοους Γαλλίας στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Γαρίτσας ανατολικά της Κέρκυρας. Άμεσα έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και σε αυτή την περίπτωση οι επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους. Το ιστιοφόρο κατέπλευσε αυτοδύναμα συνοδεία του περιπολικού σκάφους σε λιμενική εγκατάσταση του ναυτικού αθλητικού όμιλου Κέρκυρας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια. Από το κεντρικό λιμενάρχιο Κέρκυρας απαγορεύτηκε ο απόπλος του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοίας από τον νεογνώμονα που το παρακολουθεί. Πρόκειται για δική τους ασφάλεια και γι' αυτό το λιμενικό απαγορεύει τον απόπλου. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Είπαμε μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Συνδεόμαστε με Αθήνα και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Μας ακούτε ζωντανά στους 99 και 3 στα FM. Στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στο σταθμό μας, και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοντρογιάννης.

Η Ένωση Ξενοδοχών Κέρκυρας έστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ζητώντας να αντιμετωπιστεί και το νησί της Κέρκυρας όπως η Κρήτη, δηλαδή ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί. Όπως αναφέρουν, όπως αντιμετωπίζεται η Κρήτη, δηλαδή ως ένας μεγάλος, όριμος και στρατηγικής σημασίας νησιωτικός προορισμός συγκεκριμένης γεωγραφικής και αναπτυξιακής κλίμακας. Η Ένωση Ξενοδόχων εκφράζει μέσω αυτής της επιστολής την έντονη ανησυχία της για το νέο χωροταξικό. Και επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα δεν πρόκειται να διασφαλιστεί περιορίζοντας την νόμιμη ξενοδοχεία, αλλά με το να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι απαραίτητες κρατικές επενδύσεις στα δίκτυα ύδρευσης, στην αποχέτευση, στο οδικό δίκτυο και στην αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως τονίζει, αυτή η αιμονή στον περιορισμό της οργανωμένης ξενοδοχείας γίνεται ακόμα πιο άδικη αν αναλογιστεί κανείς την προσέγγιση δύο ταχυτήτων που υιοθετείται σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ουσιαστικά το νέο χωροταξικό τονίζει ότι η Κέρκυρα είναι ένας κορεσμένος προορισμός, κορεσμένος όσον αφορά το πόσο κόσμο μπορεί να φιλοξενήσει, και βάζει περιορισμούς για τις κλίνες σε ξενοδοχεία. Οι ξενοδοχεία από την πλευρά τους λένε ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται έργα. Ότι δεν είναι ο κόσμος, οι επισκέπτες που δημιουργούν το πρόβλημα στην ύδρευση, αλλά το ότι δεν γίνονται έργα για την ύδρευση, γιατί τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι τα αντιμετωπίζουμε και το χειμώνα, απλά σε πιο μεγάλο βαθμό, λογικά, το καλοκαίρι. Δεν φταίνε τα πολλά γιοταχή που κυκλοφορούν στους δρόμους της Κέρκυρας το καλοκαίρι από τους επισκέπτες που τα ενοικιάζουν. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και η περιφέρεια ενοικιαζόμενων γιοταχή τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν φταίνε λοιπόν αυτά τα αυτοκίνητα, λένε οι ξενοδόχοι, για το δικό δίκτυο, αλλά φταίνε ότι δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό το έρμο, το ειδικό δίκτυο της Κέρκυρας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά τα σημεία θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την Ένωση Ξενοδόχων. Εγώ προσωπικά αυτό το ειδικό δίκτυο τα λέμε από το χειμώνα που μας προέκυψε και το πρόβλημα με την κακοκαιρία, που φεύγανε κομμάτια δρόμοι, με τις τεράστιες λακκούβες, που φεύγανε κομμάτια δρόμοι, με τις τεράστιες λακκούβες,

0: Καλά επίπεδα κινείται ο μήνας Μάιος αναφορικά με τις αφίξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Ανωδική ήταν και η πορεία του Απριλίου, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Βρετανοί με τους Γερμανούς, να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και ακολουθούν οι Γάλλοι και οι Πολωνοί. Στο μεταξύ το Μάιο ξεκίνησαν πτήσεις και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Λετωνία, η Δανία και η Λιθουανία. Και τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξουν οι πτήσεις για ακόμη περισσότερες χώρες όπως η Ισπανία και η Ουγγαρία. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δημήτρη Ρούσο.
1: Ο Μάιος εξελίσσεται όπως ουσιαστικά τον περιμέναμε, περίπου παρόμοια με τον Απρίλιο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή επίδοση. Αυτό είχε φανεί άλλωστε από πριν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί βλέπαμε ότι πάρα πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα οι χαμηλού κόστους, δηλαδή η Ryanair, η EasyJet, η Volotea κτλ., είχαν πυκνώσει τα δρομολογιά τους στους πρώτους μήνες. Και γι' αυτό και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό αύξησης τον Απρίλιο, το οποίο βλέπουμε να συνεχίζεται η ανωδική πορεία και τον Μάιο. Να πω ότι οι Βρετανοί πάνε εξαιρετικά καλά. Σκεφτείτε ότι για την ώρα έχουμε 367 πτήσεις που είναι περίπου οι διπλάσιες από τους δεύτερους που είναι οι Γερμανοί.
2: Τι
1: 195. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Μετά έχουμε τους Γάλλους, οι οποίοι τον Απρίλιο, όπως είχαμε πει, είχαν πάει στη δεύτερη θέση, είχαν εκτοπίσει τους Γερμανούς. Οι Γάλλοι και οι Πολωνοί είναι λοιπόν τρίτη θέση ουσιαστικά. Και μετά έχουμε άλλες χώρες που παραδοσιακά ξεκινάνε έτσι νωρίς, όπως το Βέλγιο, γιατί έχουμε πτήσεις από τις Βρυξέλλες. Τους Ολλανδούς επίσης, Ιταλοί λίγο λιγότερο, οι οποίοι θα πάρουν τα πάνω τους τώρα από Ιούνιο και μετά, Ελβετοί και εντωμεταξύ αυτό το μήνα έχουμε ξεκινήσει πτήσεις από πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης,
2: ναι.
1: Δηλαδή από τη Λετωνία, από τη Δανία δειλά-δειλά, από τη Φιλανδία δειλά-δειλά, το Ισραήλ ξεκίνησε επίσης, έχουμε 5 πτήσεις, σήμερα έχουμε 1, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία, την Αυστρία που ξεκίνησε, Λιθουανία δειλά-δειλά. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν ξεκινήσει. Μένουν βέβαια και θα δούμε ένα μεγάλο boom από την πρώτη μέρα του Ιουνίου, όπου αυξάνονται δραματικά τα δρομολόγια, διότι αφενός η Ryanair ξεκινάει όπως κάθε χρόνο και φέτος να λειτουργεί τη βάση της στην Κέρκυρα, με 2 αεροπλάνα, οπότε θα εκτοξευθούν μάλλον οι πτήσεις και θα προσθεθούν και προορισμοί που ξεκινάνε τον Ιούνιο. Για πολλές χώρες που για την ώρα δεν έχουμε ακόμα. Για παράδειγμα Ουγγαρία, για παράδειγμα Ισπανία, την οποία ξεκινάει και η Ιμπέρια, η ισπανική εταιρεία, θα έχουμε τους πρώτους Ισπανούς τον Ιούνιο. Βέβαια άλλες χρονιές τους είχαμε από πιο νωρίς.

0: θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου, την άλλη Παρασκευή, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις από τα λύκεια, από τα γενικά λύκεια. Ενώ για τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 30 Μαΐου. Εδώ στην Κέρκυρα, το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας λειτουργεί ειδική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων καθώς και των οικογενειών τους. Όπως αναφέρει η Διευθύντρια του ΚΕΔΑΣΥ, Ελένη Μαλαχά, οι ψυχολόγοι του κέντρου απαντούν στο 26610-81055 έως και 6 και 81045. Η ίδια τονίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να μην επιτείνουν την ψυχολογική πίεση στα παιδιά τους και αν δουν σημάδια κρίσεων πανικού ή άλλου ψυχοτικού επεισοδίου να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού.
1: Είναι δύσκολες πανελληνίες, φυσικά πάρα πολύ κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πως στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου, νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πώς παρουσιάζεται στα παιδιά. Mm-hmm. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφόρα διαδικασία. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες mm-hmm. μετά την αποτυχία, καταθλίψεις πριν και μετά. Παιδιά που χάνονταν, ας πούμε. Παίζει ρόλο, κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια στη ζωή τους.
2: Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά?
1: Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν.
2: Μιλήστε μας λίγο τα τηλέφωνα.
1: Είναι το 81055, 81056 και το 81045.

0: Σήμερα το απόγευμα στην Ιόνιο Βουλή θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση για τον Ιωάννη Καποδίστρια και το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Κλαβούνος, ο οποίος μίλησε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λυκούργο Σκαδόπουλο, αλλά εκτός από την εκδήλωση μίλησε και για την Ένωση των Επτανήσων και το πώς έγινε, πώς φτάσαμε στην Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Ας τον ακούσουμε.
1: Η άποψή μου είναι η τεκμηριωμένη ιστορία. Για να υπάρξει δώρο πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για να δωρηθούν. Mm-hmm. Τα Ιόνια νησιά ήταν ανεξάρτητη πολιτεία και έχει σημασία ο όρος, κατοχυρωμένη, αναγνωρισμένη διεθνώς, στην οποία δόθηκε το δικαίωμα προστασίας κυρίως από εξωτερικές παρεμβάσεις στα 1815. Οι άνομοι και παρά τις διεθνείς συνθήκες μετατροπή της σε απικία, η απικιακή μεταχείριση δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους δεν σημαίνει απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας για να μπορεί να γνωρίζεται. Η θεωρία της δωρεάς χρησιμοποιήθηκε για να επιβληθούν επέσχυντοι όροι για την Ένωση. Ναι. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει ότι η Ένωση είχε προσφερθεί και στον Όθωνα επίσης με την έννοια μιας κάποιας παραχώρησης και προς τιμήν του τότε ο Όθωνας αρνήθηκε, γιατί οι όροι οι οποίοι ζητούντο για αυτή την Ένωση, για παράδειγμα, ήταν η εγκατάλειψη κάθε βλέψεως απελευθέρωση ελληνικών εδαφών, και τότε ελληνικά υποκατοχήν εδάφη ήταν ακόμα η Θεσσαλία, ήταν η Ήπειρος, ο όρος ήταν η αναγνώριση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο όρος ήταν η καταστροφή, η ανατίναξη του μοναδικού στην Μεσόγειο οχυρωματικού συμπλέγματος που ήταν τα πέντε φρούρια που έζωναν την πόλη της Κέρκυρας, τα οποία ανατινάχτηκαν και έχει μείνει ο σκελετός από όλο αυτό το συγκρότημα που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια η Ένωση δεν έγινε με προοπτική εθνικής ολοκλήρωσης και επέκτασης των εθνικών συνόρων, έγινε στο πλαίσιο της αγγλικής πολιτικής προστασίας της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συρρήκνωσης των εθνικών μας ορίων. Βέβαια η Ένωση είναι Ένωση, είναι ύψιστης σημασίας ιστορικό γεγονός, αλλά νομίζω ότι στο λίγο χρόνο που μπορούμε να έχουμε θα άξιζε να ρίξουμε μια ματιά στο τι είναι αυτό που ενώθηκε. Δηλαδή υπάρχει ένα πραγματικά ιστορικό βάρος, δημιουργήθηκαν τα Ιόνια νησιά ως πολιτεία εκ του μη όντως, μπορούν ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις να φτιάχνουν ένα μικρό κράτος εάν δεν υπάρχει ανθρώπινο υπόβαθρο, παράδοση, πολιτισμός, κοινωνική ανθρώπινη βούληση. Όταν λοιπόν αυτό αγνοείται και οι εορτές για την Ένωση χάνουν το πραγματικό τους βάρος.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να ξέρουμε ότι υπήρξε μία όσμωση μεταξύ της κοινωνίας της Επτανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, ωφελήθηκαν και οι δύο πλευρές και ήταν ένα βήμα εθνικής ολοκλήρωσης, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Εκείνο που θέλω όμως να τονίσουμε,
2: δεν μπορούμε να το
1: είναι...
2: ανατρέψουμε, να πούμε ότι καλύτερα θα ήταν να μην είχαμε ενωθεί.
1: Όχι, προς Θεού, κάθε άλλο. Θέλουμε να πούμε ότι το ενωτικό κίνημα των Επτανήσεων δεν ήταν απλά ένα τοπικιστικό κίνημα. Ναι. Η ταυτότητά του, όπως έχει πολλαπλώς τεκμηριωθεί και αποδειχτεί, ήταν ένα πανεθνικό κίνημα καθολικής εθνικής ανάτασης. ήταν κίνημα απέτησης αναγνώρισης των εθνικών δικαιωμάτων του επτανησιακού λαού, που πληρώθηκε με πολλές κρεμάλες, με πολύ αίμα, με πολλές εξορίες.
2: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσε λοιπόν όλο αυτό το κίνημα να αγνοηθεί και από κίνημα αυτό καθ' αυτό στην ουσία εθνικό κίνημα ενός σεβασμού ενός λαού να μετατρέπεται ο λαός και ο τόπος σε πράγμα που μπορεί να το δωρίζει ένας ξένος μονάρχης. Ήταν ύβρις για το ενωτικό κίνημα, το αγωνιστικό κίνημα, το κίνημα των γνησίων ριζοσπαστών της εποχής, όπως επίσης και των γνησίων μεταρρυθμιστών.
2: Ναι.
1: Θέλω όμως να τονίσω ότι το ότι δημιουργήθηκε αυτή η πρώτη εθνική οντότητα 21 χρόνια πριν από την κήρυξη της Επαναστάσεως είναι δημιούργημα μιας συμπύκνωσης εθνικής ενέργειας αιώνων. Δηλαδή πρέπει να τονίσουμε ότι στα Ιόνια νησιά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και τα 1800 που αναγνωρίζεται και δημιουργείται η Επτάνησος Πολιτεία, στα Ιόνια νησιά σειραίει ό,τι ασυμβίβαστο και μαχόμενο έχει ο ελληνισμός. Κοιτάξτε, στην εκδήλωση της Παρασκευής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου τέκνου της Κέρκυρας και της Κύπρου του Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις πανευρωπαϊκής εμβέλειας του Ιωάννη Καποδίστρια και το ρόλο του ως κοινωνικού και πολιτικού εθνικού απελευθερωτή σε ολόκληρο το πλαίσιο της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Την ιδιαίτερη συνεργασία του με τη μεγάλη επαναστατική μορφή της Ελβετίας, τον Φρυδερίκο Κέσσερα Ντελαχάρπ, η οποία είναι θαμένη στη λύθη, όπως επίσης την συμμετοχή του Καποδίστρια σε αυτό καθ' αυτό κινήματα που υπερασπίστηκαν μια δημοκρατική ενωμένη Ευρώπη των εθνών και όχι απλά μια εθνική ανεξαρτησία του ελλαδικού κράτους.
2: Ναι.
1: Με στοιχεία που τεκμηριώνονται όχι μόνο από την πολεμική, την αιμονική πολεμική του Μέτερνιχ, που τον χαρακτηρίζει στην ουσία κινητήριο δύναμη κάθε επαναστατικής κινήσεως στην Ευρώπη, αλλά και την αλληλογραφία που έχει με τον ίδιο τον Λαχάρπ αλλά και με τον ίδιο τον Τσάρο Αλέξανδρο. Τι γίνεται τις 7:30 στην Ιόνιο Βουλή.

0: Και επιστρέψαμε εδώ μετά το... τη συνέντευξη του κυρίου Σκλαβούνου. Είχαμε σαρωτικούς ελέγχους της τροχέας στο Ιόνιο με 666 παραβάσεις σε μία εβδομάδα. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν 10 με 16 Μαΐου, 2.732 έλεγχοι οχημάτων. Η Κέρκυρα αναδείχθηκε πρώτη στη σχετική λίστα με 257 παραβάσεις, ακολουθούμενα από τη Ζάκυνθο με 168. Στη Λευκάδα καταγράφηκαν 143 παραβάσεις, ενώ στην Κεφαλονιά ο αριθμός των προστήμων ανήλθε σε 98. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως σε συμπεριφορές που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και δυσχεραίνουν την ομαλή κίνηση των πολιτών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η υπερβολική ταχύτητα παραμένει συχνότερη παράβαση με 117 βεβαιωμένες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι και ο αριθμός των οδηγών που εντοπίστηκαν χωρίς προστατευτικό κράνος, οι οποίοι ανήλθαν σε 94. Και πάμε τώρα στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου σε συνεργασία με το νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη, το Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας και την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, διοργανώνει ο Δήμος την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη. Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη, καθώς και σε δερματολογικό έλεγχο σπήλων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Παράλληλα, στο χώρο θα πραγματοποιούνται εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των γνωστών, ενώ θα διεξαχθεί και δράση ενημέρωση του κοινού, δηλαδή λεγόμενη street work, με διανομή φυλαδίων. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού. Ας ακούσουμε την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Κόκαλη.
1: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, μια δράση που θα σπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα όπως καπέλα και αντιλιακά για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος, ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρεία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τρίμερο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.

0: Και έτσι ωραία μουσικά με τις επιλογές του Γεράσιμου Λυκίσα, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μάρινα Μοσχάτη με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΠ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 το πρωί. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη και το Σπύρο Χοδρογιάννη, σας ευχόμαστε μια πολύ όμορφη ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότιμη βόν και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος παρουσίαση Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα, εδώ είμαστε. Ελάτε μαζί μας κι εσείς εδώ σε ένα 2ωρο ενημερωτικό που ξεκινάει ευθύς αμέσως 13 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή 22 του μηνός Μαΐου, να είμαστε καλά, χρόνια πολλά. Έστω και λίγο καθυστερημένα να κάνουμε, χθες δεν είχαμε εκπομπή, να τα πούμε. Στον Κώστα, στην Ελένη, στον Τίνο, στη Λενιό, σε όλους. Στην Ένα, στο Λενάκι. Σε όλους όσους γιορτάζει, Κωνσταντίνα φυσικά, ναι, στην Τίνα. Σε όλους και σε όλες όσες γιορτάζαν, όσοι γιορτάζαν χθες. Χρόνια πολλά και στην Κέρκυρα, χρόνια πολλά και στα Επτάνησα, γιατί είχαμε και την τιμητική μας. Όλα ωραία, λοιπόν, ναι, εντάξει. Πάει και αυτό, πέρασε. Θα τα πούμε βέβαια, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις, έχουμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν και αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος και έχουν και αυτά τη βαρύτητά τους και τη σημασία τους. Εδώ μείνετε για να τα μάθετε όλα, εδώ στην εκπομπή, εδώ που τα λέμε, γιατί τα λέμε κάθε μέρα όλα και σας ενημερώνουμε για αυτά τα οποία γίνονται, για αυτά τα οποία συμβαίνουν, για αυτά τα οποία θα συμβούν, για όλα τούτα που μας επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε από το AirTeco, μέσα από τον υπολογιστή σας, το tablet, το κινητό σας τηλέφωνο. Είμαστε εδώ να ακούσουμε και εσάς, τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, 266-1030-080-39-700. Τηλεφωνικές γραμμές πάντα ανοιχτές σε όλους τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας. Για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τη δική σας την άποψη, να ακούσουμε τη δική σας τη θέση. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στα προφίλ μας στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber, δεν ξέρω πού αλλού. Ναι, εντάξει, όλα αυτά Σπύρο. Σπύρος Χονδρογιάννης εδώ μαζί μας. Δυσανασχετεί λιγάκι, όχι. Εντάξει. Σε έχουμε ελεύθερο πάντως, μπορεί να εκφράσεις ελεύθερα τα συναισθήματά σου. Δημοκρατία, ναι, απόλυτη εδώ, τουλάχιστον μεταξύ μας, ναι. Λοιπόν, γρήγορη ματιά στον καιρό, γιατί είναι λίγο περίεργο σήμερα ο καιρός. Άκου Σπύρο, λοιπόν, που σε ενδιαφέρει. Θα έχουμε ήλιο, θα έχουμε συννεφιά, θα έχουμε και βροχούλες προς το απόγευμα. 4 αποφόρια άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, η θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο ακριβώς το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήλιο, συννεφιά και βροχούλα μετά το απόγευμα προς βραδάκι. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Την Κυριακή το ίδιο. Είναι 3 μέρες τώρα που πάνε copy-paste. Ναι, αντιγραφή, επικόλυση, κάπως έτσι. Λοιπόν, Κυριακή πάλι λίγο ήλιος, λίγο συννεφιά, λίγο βροχούλα προς το απογευματάκι, βραδάκι. Η θερμοκρασία 25-26, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις. Από Δευτέρα, ναι, και η Δευτέρα κάπως έτσι. Όχι, δεν θα χιονίσει, πρόσεξε Σπύρο. Δεν θα χιονίσει, μην το τραβάς και εσύ τώρα, το χιονίσει. Όχι. Γιατί θα βρέξει, που πας στο χιόνι θα βρέξει, βροχή είναι αυτό που λέει. Η ψυχάλα που θα ρίξει, ας πούμε, προς το πλεδάκι, είναι βροχή. Έχουμε πει ότι εμείς εδώ στην Κέρκυρα θέλουμε την τίμια βροχή, την ορθόδοξη, την κανονική. Εντάξει, την ποτιστική, αυτή που είναι 40 μέρες, αυτή θέλουμε. Τώρα τούτα εδώ δεν είναι, είναι... Δεν είναι, όχι. Λοιπόν, Δευτέρα πάλι θα έχουμε... Τώρα τούτα εδώ δεν είναι, είναι... Δεν είναι, όχι. Λοιπόν, Δευτέρα πάλι...

η θερμοκρασία, ήλιος, κόκκινος ιστός. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Αυτά σε αναφορά τον καιρό. Είχαμε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Συμπληρώθηκαν 162 χρόνια από την ημέρα εκείνη. Ήταν εκδηλώσεις στις οποίες παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Και βέβαια η μεγάλη παρέλαση που έγινε στις 12:15 το μεσημέρι. Μια εξαιρετική παρέλαση κάθε φορά. Με την παρουσία των φιλαρμονικών μας. Και η επίδειξη με την ομάδα Zeus, με το αεροσκάφος, το 16 πάνω από τον Κερκυραϊκό ουρανό, εκεί στον όρμο της Γαρίτσας, που κάθε φορά εντυπωσιάζει, κάθε φορά που το βλέπουμε εντυπωσιάζει. Εντυπωσιακό πραγματικά, πραγματικά. Βέβαια, θέλω να μείνουμε σε κάτι που έχει να κάνει με την προσφώνηση του Δημάρχου στο επίσημο γεύμα, το οποίο δίνεται κάθε χρόνο, ναι, 21 Μαΐου. Έχουμε και τους επίσημους καλεσμένους μας, έχουμε και τις αντιπροσωπείες από τις αδελφοποιημένες με το Δήμο της Κεντρικής Κερκυρίας Πόλης, φυσικά, ναι, βεβαίως. Έρχονται και αντιπροσωπείες και θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτή την προσφώνηση του Δημάρχου και σε αυτά τα οποία ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας ανέφερε. Γιατί είναι μία αφορμή αυτή, επειδή έχουμε υψηλούς καλεσμένους, να πούμε 10 πράγματα. Να πούμε ότι ξέρετε, ωραία αυτά, ωραίες οι γιορτές, είμαστε εδώ για τις επετείους, να τιμήσουμε ως το δυνατόν περισσότερο, να δώσουμε το μήνυμα της συγκεκριμένης αυτής ημέρας, αλλά, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Έτσι όπως οι ριζοσπάστες της Επτανήσου δεν διαπραγματεύτηκαν, ας πούμε, την ελευθερία και τη διεκδίκησαν, έτσι, να διεκδικήσουμε κι εμείς κατά τον ίδιο τρόπο, με ένα, ας πούμε, ίδιο τρόπο, κοντινό

Και αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, γιατί θέλω να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε, θα σας το πούμε εμείς δηλαδή. Να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε. Θα σας τα μεταφέρω. Είναι πέρα από τα, όπως σας είπα, τα της επετείου και τα λοιπά. Είπε ότι ο φετινός εορτασμός μας βρίσκει μπροστά σε ένα κόσμο που μοιάζει να ζητά τις πιο στοιχειώδεις βεβαιότητες του. Ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη, η Μεσόγειος παραμένει έφλεκτη, οι ισορροπίες μετακινούνται με ανησυχητική ταχύτητα, η παγκοσμιοποίηση μοιάζει σήμερα να γεννά περισσότερο φόβο, οι κοινωνίες κουράζονται, οι άνθρωποι δυσπιστούν, η δημοκρατία δοκιμάζεται. Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία περισσεύει, αλλά η αλήθεια δυσκολεύεται να ακουστεί. Η ελληνική κοινωνία, λέει, σηκώνει το δικό της αθόρυβο βάρος. Η ακρίβεια πιέζει την καθημερινότητα, η στέγη γίνεται δύσκολη υπόθεση. Η ανασφάλεια εισβάλλει στις πιο απλές ανθρώπινες βεβαιότητες. Οι νέοι σχεδιάζουν τη ζωή τους με όρους αναχώρησης. Οι οικογένειες λογαριάζουν ξανά τα αυτονόητα. Οι ηλικιωμένοι αναζητούν όχι μόνο οικονομική στήριξη, αλλά και την αίσθηση ότι δεν περισσεύουν. Υπάρχει μια σιωπηλή κόπωση στην κοινωνία, όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική και υπαρξιακή. Ο πολίτης δεν ζητά θαύματα, ζητά ένα δημόσιο βίο που να θυμάται πως η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο, αλλά

δικαίωμα. Και εδώ ακριβώς είναι η μνήμη της Ένωσης που αποκτά σύγχρονο περιεχόμενο, γιατί μας θυμίζει πως τα πολύτιμα και ουσιαστικά δεν χαρίζονται ούτε η ελευθερία, ούτε η δημοκρατία, ούτε η κοινωνική συνοχή, ούτε η εμπιστοσύνη, αλλά κατακτώνται καθημερινά με επιμονή και με αίσθηση κοινής ευθύνης. Η αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα αυτή την αλήθεια, γιατί ο Δήμος είναι το πρώτο σημείο που φτάνει η αγωνία του πολίτη, εκεί που η θεωρία συναντά την πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητα, το νερό που πρέπει να είναι σε επάρκεια, η πόλη που πρέπει να αναπνεύσει, ο πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί, όχι ως τουριστικό προϊόν αλλά ως μνήμη και ως ταυτότητα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κέρκυρα καλείται να διαχειριστεί και τις σύγχρονες προκλήσεις της. Ο τουρισμός αποτελεί δύναμη αλλά και ευθύνη, η φέρουσα ικανότητα του τόπου δοκιμάζεται, οι υποδομές πιέζονται, η καθημερινότητα των κατοίκων γίνεται απαιτητική. Το ζητούμενο δεν είναι να περιοριστεί η ανάπτυξη, είναι να αποκτήσει μέτρο, να παραμείνει ο τόπος ζωντανός, να μην μετατραπεί σε μια εικόνα χωρίς περιεχόμενο. Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να προσελκύσει ανθρώπους, είναι να διατηρήσει το λόγο για τον οποίο έρχονται. Η Κέρκυρα αποτελεί παγκόσμιο προορισμό γιατί είναι τόπος ευλογημένος, αλλά όταν μετατρέπεται μόνο σε προορισμό και πάβει να αντιμετωπίζει το ζωντανός τόπος, τότε κινδυνεύει. Οι υποδομές πιέζονται ασφυκτικά, το οδικό δίκτυο ίδρυψης καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων, η καθημερινότητα των κατοίκων δοκιμάζονται πέρα από τα όρια τους. Ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί το βάρος της τεράστιας επισκεψιμότητας, ενώ τα βασικά έσοδα που γεννά αυτή η οικονομική δραστηριότητα απορροφώνται κυρίως στην κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί, λέει, η τοπική κοινωνία να πληρώνει το κόστος επιτυχίας της χωρίς μια δίκαιη ανταπόδοση. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν είναι σύνθημα, είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Η Κέρκυρα δεν ζητά ιδιαίτερη μεταχείριση, ζητά αναλογικότητα, θεσμική δικαιοσύνη, ζητά να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, να παραμείνει τόπος πολιτισμού και όχι απλός προορισμός, να παραμείνει κοινότητα και όχι εικόνα, να μπορεί ο νέος άνθρωπος να ονειρεύεται εδώ και όχι αλλού. Και τελικά η μεγαλύτερη πολιτική πράξη δεν είναι η διαχείριση των πραγμάτων, είναι η υπεράσπιση της προοπτικής και μέσα από την πιο αποτελεσματική διαχείριση. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα να πούμε, εκεί ήθελα να επικεντρωθώ λίγο, αυτό να δούμε, ότι με κάθε αφορμή θα πρέπει η Κέρκυρα να σηκώνει ανάστημα. Θα πρέπει η Κέρκυρα να λέει, παιδιά, καλώς ήρθατε, ωραία, υπουργοί, παραυπουργοί, πρόεδρος της Δημοκρατίας μας τιμά, φυσικά και τα λοιπά, σε υψηλά κλιμάκια, σε υψηλή εκπροσώπηση, ωραιότατα, αλλά ξέρετε, η Κέρκυρα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η παρέλαση, δεν είναι μόνο οι μνήμες, δεν είναι μόνο η ιστορία της, είναι και το παρόν της και το μέλλον της, και αυτό δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, πρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Δεν πάει καλά. Και πρέπει να το διεκδικήσουμε, πρέπει να το πούμε, να το δείξουμε με το δάχτυλο τεντωμένο. Να, εδώ είναι 1, 2, 3, 5, 10 ζητήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν, να εξυγιανθούν, να διαφοροποιηθούν. Γιατί είναι πολύ ωραίο να ζεις στην Κέρκυρα, αλλά δεν μπορείς να ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες της σημερινής. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που θέλει, που έχει επιλέξει να μένει στην Κέρκυρα, να ζήσει ήρεμα κάτω από αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Δεν μπορείς. Ούτε έξω μπορείς να βγεις το αυτοκίνητό σου. Ποια κίνηση, πέφτει πάνω σου. Είναι, ναι, και σε πλακώνει. Ούτε το αυτοκίνητό σου μπορείς να παρκάρεις. Ούτε νερό έχεις όλες τις ώρες και όλες τις μέρες. Έχεις προβλήματα. Έχεις προβλήματα μέσα στο ιστορικό κέντρο. Έχεις προβλήματα έξω από το ιστορικό κέντρο. Έχεις προβλήματα με τα σκουπίδια. Έχεις. Και να έχουμε ένα τόσο ωραίο τόπο, το οποίο δημιουργεί ένα ευλογημένο το πραγματικά. Ευλογημένος από τη φύση, από το Θεό. Δεν ξέρω σε τι πιστεύετε, σε τι θέλετε να αναφερθείτε. Κάποιος ευλόγησε αυτό τον τόπο πάντως. Και κάποιος τον καταράστηκε και λες, πήρε ταυτόχρονα. Κάπως έτσι, ναι. Ναι, κάπως έτσι. Να τα λέμε, να τα δείχνουμε. Προβλήματα με το νοσοκομείο μας, προβλήματα με τις δομές υγείας. Προβλήματα. Να τα δείχνουμε. Αυτά δεν φεύγουν, ξέρετε. 21 Μαΐου, ωραίες γιορτές, πανηγύρι, ωραία. Λοιπόν, δεν εξαφανίζονται τα προβλήματα. Ούτε καν για εκείνη τη μέρα να πεις ότι κάνω μια ανακοχή, βρε παιδί μου. Κάνω μια παύση εχθροπραξιών εκείνη την ημέρα. Όχι, ούτε εκείνη τη μέρα υπάρχουν ζητήματα που είναι λυμένα.
Δεν λύνονται ξαφνικά, ούτε, επαναλαμβάνω, σταματάνε όλα να υπάρχουν. Όχι, είναι καθημερινά, καθημερινάς βραχνάς. Αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος και πολλά άλλα προφανώς, που για την οικονομία του χρόνου δεν μπορούσαν να αναφερθούν, αλλά θέλω να πω ότι είναι καλό αυτά τα πράγματα να τα αναφέρουμε, όποτε υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Και λόγος υπάρχει όταν είναι εδώ. Και να λύνονται, εντάξει, ναι, να λύνονται, αυτό, προσέξτε, είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι ένα ερώτημα το γιατί δεν λύνονται τόσα χρόνια κάποια από τα προβλήματα αυτά που έχουμε. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα, για παράδειγμα, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους. Είναι ένα ερώτημα γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ενισχύεται. Είναι ένα ερώτημα γιατί, ενώ είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν τρέχουν οι διαδικασίες διαφορετικά. Είναι ένα ερώτημα γιατί δεν έχει κάτσει κάποιος να δει τις πραγματικές ανάγκες του μνημείου, γιατί η πόλη της Κέρκυρας είναι μνημείο της UNESCO. Ποιος είναι αυτός που έχει κάτσει σοβαρά να δει ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες και να γίνει και μια χωροταξική κατανομή? Ποιος είναι αυτός που έχει κάτσει να δει τι πρέπει να γίνει με το κυκλοφορίακο και να πάρει σοβαρές και γενναίες αποφάσεις? Προσέξτε, θέλει τσεκουρά τα πράγματα. Πώς το λέγε εκεί στο «Δεν γίνει να φοβεί τον ανδρά, εγώ είμαι στρατιωτικός», τα λέω τσεκουράτα. Λοιπόν, έτσι. Ο Ξενίδης το λέγε, νομίζω. Λοιπόν, έτσι θέλει τσεκουράτα. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να περνάνε τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά μέσα από τους πεζοδρόμους και στο Λιστόν και από Δυστρίου, δεν ξέρω από πού αλλού, το πρωί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στην Εθνική Λευκύμηση να θέλεις μία ώρα για να κάνεις μια διαδρομή 10 λεπτών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις ποιος θα σταλίσει αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όχι, δεν θα σε σταλίσει, δεν θα σταλίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να φύγονται μετεπιτάσιος, με κάθε αιτία και με κάθε αφορμή. Τουλάχιστον, παιδί μου, να πούμε τα πάμε. Να ξέρουνε, όχι ότι δεν ξέρουνε. Προσέξτε, ούτε εγώ το πιστεύω ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, η συνεχής πίεση. Δηλαδή, ναι, τα λέμε τώρα. Μετά, μιλάξτε, ξεχνάμε, κάνουμε κάτι άλλο κλπ. Η συνεχής πίεση από όλους όμως. Συνολικά, δηλαδή, όχι πάω πρώτα εγώ, την άλλη εβδομάδα πάει ο Χοντρογιάννης, τη μεθεπόμενη εβδομάδα πάει η Μαργαρίτα, μετά πάει Παγκράτη. Όχι, μαζευόμαστε όλοι μαζί, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, περιφερειάρχης, δήμαρχος, δήμαρχη, και πάμε όλοι μαζί, επιμελητήριο, δεν ξέρω ποιοι άλλοι φορείς μπορεί να είναι μέσα, ξενοδόχοι, ναι, πράκτορες, όλοι μαζί, και είμαστε στενός κορσές. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει. Επαναλαμβάνω, είναι ταπεινή προσωπική μου άποψη, αν θέλετε την κρατάτε, αν θέλετε την πετάτε. Λοιπόν, αυτό. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Τι λες, Σπύρο? Πάμε σε ένα τραγούδι? Πάμε.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε για την 21η Μαΐου και τις εκδηλώσεις και τις δηλώσεις και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε τον Δημάρχο, πάμε να ακούσουμε τώρα και τις δηλώσεις που έκανε, τις δηλώσεις έτσι όπως ήθιστε να γίνονται μετά από την παρέλεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γκίκα, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, τον κύριο Μπιάνκη από το βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, πριν από 162 χρόνια. Η ενσωμάτωση της Κέρκυρας και γενικότερα των Επτανήσων στον εθνικό κορμό έγινε όταν ξεκάθαρη εθνική ιδεολογία ήταν η μεγάλη ιδέα που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλές δεκαετίες. Μια εθνική ιδεολογία βασισμένη σε ακλόνητους εθνοτικούς και ιστορικούς τίτλους. Στις 21 Μαΐου του 1864 ο Βρετανός ύπατος αρμοστής Χένρι Στόρξ παραδίδει στον Έλληνα απεσταλμένο θρασίβουλο Ζαΐμι τα Ιόνια νησιά. Στα φρούρια τους υποστέλλεται η Βρετανική σημαία και υψώνεται η Ελληνική. Η περίοδος της Βρετανικής προστασίας είχε λήξει. Δύο μόλις μήνες μετά, οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι των Επτανήσων γίνονται δεκτοί ως μέλη σε πανηγυρική συνεδρίαση στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση, στην Ελληνική Βουλή. Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους, τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση. Χρόνια πολλά.
2: Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα στην πατρίδα μου, στην Κέρκυρα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 162η επέτειο της ενσωμάτωσης των Επτανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Είναι η μέρα στην οποία γιορτάζουμε την απόφαση του επτανησικού λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα, έστω και αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό βασίλειο, το φτωχό βασίλειο τότε της Ελλάδας. Τη μητέρα όμως πατρίδα. Οι Επτανήσοι από εκεί και πέρα μετήχαν στους εθνικούς αγώνες, έχησαν ποταμούς αίματος. Να θυμίσω το Λορέτζο Μαβίλη, σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου εδώ ακριβώς απέναντί μας, τους λαμπρούς αξιωματικούς των Βαλκανικών πολέμων, τους αδελφούς Δούσμανη. Ο Δούσμανη ήταν ο καπετάνιος του Αβέροφ, γνωστός είναι ο Κουντουριώτης, το Δούσμανη λίγοι τον θυμώνται, αλλά και ο στρατηγός, ο ξενοφόνος στρατηγός. Εξαιρετική αξιωματική και επίσης οι χιλιάδες νεκροί του 10ου Συντάγματος Πεζικού στους αγώνες του έθνους για την εθνική ολοκλήρωση. Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτανησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε επιβουλές. Επίσης θέλω να ευχηθώ σε όλους, γιατί είναι και μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά στην Επτάνησο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα.
3: Μια πολύ μεγάλη μέρα για τα Επτάνησα, μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. 162 χρόνια πριν οι Επτανήσιοι είδαν τους αγώνες τους και τις θυσίες τους να ευωδώνονται και να ενώνεται η Επτάνησος με την μητέρα πατρίδα. Ενωμένοι οι Επτανήσιοι πέτυχαν τους στόχους τους και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. 162 χρόνια μετά το μήνυμα είναι επίκαιρο. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των διεκδικήσεών τους. Σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και με έναν αναθεωρητικό γείτονα να βρυχάται, Μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και προσιλωμένοι στους στόχους μας θα πετύχουμε. Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους τους πολίτες της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων νήσων, αλλά και σε όλους τους Επτανήσιους, χρόνια.
1: 21η Μαΐου, σημαντική ημέρα για τα Επτάνησα, για την ιστορία της πατρίδος μας. Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν σε δύσκολες συνθήκες για την εποχή να δουλέψουν για την Ένωση των Επτανησίων με τη μητέρα πατρίδα. Πραγματικά είναι στιγμές χαράς, διότι είδαμε στον χρόνο τη μεγάλη προσφορά των Επτανησίων πέρα από την γεωστρατηγική τους θέση. Η μεγάλη συνεισφορά ήταν στην παιδεία και στον πολιτισμό. Και αυτή η δύναμη του πνεύματος μας κρατάει όρθιους σήμερα και ταξιδεύει από τη μία άκρη της πατρίδας μας στην άλλη. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Επτανησίους, κυρίως βέβαια στους εορτάζοντες σήμερα, και να ευχηθούμε υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο.
4: Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Κέρκυρα, είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα Επτάνησα. Περιποιεί τιμή πραγματικά και η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκπροσώπων της κυβέρνησης, μονάδων του στρατού, το αεροπλάνο που έκανε τις επιδείξεις. Είναι κάτι το οποίο έρχεται να αναδείξει το σημαντικότερο της ημέρας που εορτάζουμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η εικόνα της Κέρκυρας σήμερα με τα κλειστά καταστήματα έρχεται να αναδείξει κάτι άλλο. Έρχεται να αναδείξει ότι η κυβέρνηση, το κράτος των Αθηνών, οφείλει να σκύψει πάνω από την Κέρκυρα και πάνω από τα Επτάνησα και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Οι Κερκυραίοι, οι Επτανήσιοι, νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι. Νιώθουν οι υποδομές τους γερασμένες. Νιώθουν καθημερινά ότι τους έχουν ξεχάσει. Είναι λοιπόν η στιγμή όλοι να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες που έχουμε. Γιατί είμαστε το δυτικότερο κομμάτι της πατρίδας μας και οφείλει η κυβέρνηση, δείχνοντας το σεβασμό που έδειξε για τη σημερινή επέτειο και όλες τις υπόλοιπες μέρες, να δείξει ανάλογο ενδιαφέρον για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η Κέρκυρα και τα Επτάνησα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Κέρκυρά μας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

0: Λοιπόν, τώρα μέσα σε όλο αυτό είχαμε και την κινητοποίηση των ανθρώπων της εστίασης. Χθες είχαν αποφασίσει, ομόφωνα μάλιστα από τις γενικές τους συνελεύσεις, να κλείσουν τα μαγαζιά τους, να κλείσουν τα καταστήματα εστίασης για την 21η Μαΐου. Συμβολικά, για να δείξουν ότι έχουν προβλήματα, έχουν σοβαρά προβλήματα και ότι αυτή η μέρα είναι μια μέρα η οποία μπορεί να φανεί λίγο περισσότερο το θέμα το δικό τους και να αναδειχτεί. Ήταν μια κινητοποίηση την οποία στήριξε το επιμελητήριο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, η Ένωση Ξενοδόχων, ο Συνδέσμος των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Σκοπός τους ήταν να δείξουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ζητώντας ισονομία, ίση μεταχείριση. Πρόκειται για μια κινητοποίηση ειρηνική, δημοκρατική, μια θεσμική έκφραση αγωνίας, όπως δηλώνουν, η οποία δείχνει ότι υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά όσον αφορά τα θέματα της εστίασης, το χώρο της εστίασης. Και θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Γιάννης Ανδριώτης σχετικά με την χθεσινή μέρα και το κομμάτι αυτό της κινητοποίησης της απεργίας των ανθρώπων της εστίασης. Να πούμε ότι είδαμε μαζεμένα τα τραπεζοκαθίσματα και στολιστών, έτσι όπως είχαν πει από την αρχή και είχαν καλέσει τους επαγγελματίες να κάνουν, να μην τα αφήσουν δηλαδή τα τραπεζοκαθίσματα ανεπτυγμένα και απλά να φαίνεται ότι είναι κλειστό, να είναι μαζεμένα, ότι κάτι γίνεται εδώ, παιδί μου, εδώ κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Έκαναν και τη συγκέντρωσή τους λίγο νωρίτερα στις 9 το πρωί στην πλατεία. Πάμε να ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον κύριο Βασιλάκη, θα ακούσουμε τον κύριο Κοτσιμπά, τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕΒΕ, θα ακούσουμε καταστηματάρχες που αναφέρονται στα προβλήματα και στη χθεσινή τους κινητοποίηση. Επιτυχημένη, αν θέλετε την άποψή μου, επιτυχημένη.
1: Γιορτάζει η Κέρκυρα με κλειστά τα καταστήματα. Εδώ στην Κέρκυρα έχουμε κινητοποίηση 100% με κλειστά τα μαγαζιά. Το εξής οξύμορο είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τσακώνεται με το Δήμο και εμείς είμαστε μέσα στη μέση του box. Υπάρχουν αντιφαιδικές ερμηνείες στο νόμο και επιλεκτική εφαρμογή των νόμων. Και επίσης έχουμε άλλο ένα οξύμορο, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το Δήμο πάλι τσακώνονται και δεν μπορούν να βρουν λύση και διώχνουν 20 μαγαζιά από το άλσος της Γαρίτσας και έδωσε διαταγή το Υπουργείο Περιβάλλοντος να απομακρυνθούν όλα τα καταστήματα από το άλσος της Γαρίτσας και να μείνουν στο δρόμο 200 εργαζόμενοι.
2: Τα προβλήματα της Κέρκυρας και του Σωματείου είναι πραγματικά πολλά και δύσκολα και είναι και δίκαια. Η ΓΕΣΕΒΕ δια του Προέδρου του Γιώργου Καβαθά συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου και είμαι στο πλευρό του. Άλλωστε σήμερα εγώ ως Γενικός Γραμματέας είμαι εδώ πέρα για να συμπαρασταθώ στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης. Στις 21 Μαΐου η Κέρκυρα γιορτάζει κάθε χρόνο την Ένωση των Επτανήσων και της Κέρκυρας. Φέτος όμως η εστίαση θα βρει τα καταστήματα κλειστά και αυτό είναι μία εικόνα με χίλιες λέξεις. Βλέπουμε τους τουρίστες να περπατάνε και να βλέπουν τα καταστήματα κλειστά. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή οργάνωση του Σωματείου, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου και ως ΓΕΣΕΒΕ και ο Πρόεδρος μας θα σταθεί δίπλα με τις επόμενες συναντήσεις που θα κάνουμε για να οργανωθούμε ακόμα περισσότερο και να αναδείξουμε τα προβλήματα. Χρόνια πολλά στην Κέρκυρα, χρόνια πολλά στις Επτανήσεις. Στα Επτάνησα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε εορτάζοντες. Είμαστε στο πλευρό του κάθε σωματείου και στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας. Ότι όλοι οι φορείς πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και εμείς είμαστε διαθετημένοι ως ΓΕΣΕΒΕ και ο πρόεδρός μας να γίνει μια κοινή σύσκεψη, να καταγράψουμε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να χτυπήσουμε τις πόρτες του κάθε Υπουργείου που μπορεί να βοηθήσει την Κέρκυρα. Δεν γίνεται σήμερα ο τουρίστας εδώ πέρα να περπατάει και να βλέπει αυτή την εικόνα και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Συγχαρητήρια στο Σωματείο.
3: Είμαστε στο άλσο της Γαρίτσας. Έχουμε τα προβλήματα με τα τραπεζοκαθίσματα και για πολλά θέματα που ισχύει για την εστίαση. Εμείς θα επιμένουμε στα δικά μας προβλήματα και δεν μπορούνε, περιμένουμε να μας δώσουν τις άδειες μας, περιμένουμε για τα αιτήματά μας και θέλουμε να μιλήσουμε με όλους τους υπουργούς για να είναι κοντά μας.
4: Μιλήσαμε για τα προβλήματα που έχει η εστίαση, τα οποία είναι τόσα πολλά πλέον που δεν αντέχουμε άλλο. Καλύτερα να μας πούνε να κλείσουμε μόνοι τους και να μην ξανανοίξουμε και να καθίσουν οι ίδιοι να τραβήξουν αυτά που μας κάνουν. Κλείσαμε για τις άδειες μας, κλείσαμε για την οικονομική κατάσταση, κλείσαμε για τα ωράρια που τραβάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά. Κλείνουν τη Γαρίτσα, κλείνουν, θέλουν να τα κλείσουν όλα. Δεν θέλουν να μείνουν τίποτα ανοιχτό. Ωραία, ας έρθουν οι ίδιοι να κάτσουν, ζουν οι ίδιοι.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν και οι δηλώσεις από πλευράς των καταστηματαρχών. Των καταστηματαρχών που έκλεισαν, επαναλαμβάνω, τα μαγαζιά τους σε μια κινητοποίηση η οποία είχε μεγάλη επιτυχία, είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και την οποία, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, στήριξαν αρκετοί φορείς. Μάλιστα, το θέμα είναι και εδώ να γίνει κάτι. Και εδώ να γίνει κάτι και στη Γαρίτσα, γιατί ξέρω ότι πουλάνε και τα καταστήματα, κάποιοι καταστηματάρχες πουλάνε τις επιχειρήσεις τους στη Γαρίτσα. Υπάρχει μία αναστάτωση, υπάρχει τέλος πάντων ένας προβληματισμός, υπάρχει ένα γιατί, ένα πώς τέλος πάντων θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα τώρα. Συσκέψεις, παρασυσκέψεις, δηλώσεις. Και έπεται και μία άλλη συνάντηση, την οποία είχε προαναγγείλει ο κύριος Γκίκας, ο οποίος έκανε και αυτός με τηλεδιάσκεψη μία συνάντηση, που έτσι λίγο τα αποτελέσματα, άλλο έλεγε ο ένας, άλλο έλεγε ο άλλος. Δηλαδή ο κύριος Γκίκας είπε ότι εντάξει, είπα σε θέλω καλό κλίμα και τα λοιπά, η καταστηματάρχης λέει τίποτα από αυτά που θέλαμε δεν ικανοποιήθηκε, μόνο θα είχαμε και τίποτα υποσχέσεις και όχι λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και προχώρησαν στην κινητοποίηση. Τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε, σας ενημερώνουμε. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και ξέρετε ότι μπορείτε να μας εμπιστεύεστε, γιατί θα έχετε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση εδώ από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ Κέρκυρας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Σπύρο Χοδρογιάννη να ρυθμίζει τους ήχους. Σήμερα Παρασκευή, 22 του μηνός Μαΐου. Πάμε Αθήνα, συνδεόμαστε με Αθήνα, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε, έχουμε και άλλα θέματα να σας παρουσιάσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 99 και 3 μεγάλη κλειστή FM και Ερτέκο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Υπουργητή.
1: Να.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 10, περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι στο μικρόφωνο εδώ που τα λέμε ότι δηλώσει εκπομπής που σας κρατάει συντροφιά εκτάκτως σήμερα για ένα δύο ώρα. Είμαστε από τις 9 μαζί σας, μένουμε μέχρι τις 11. Ο Σπύρος Παγιάτης για αυτή την ώρα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και προχωράμε εδώ στη γνωστή σας συχνότητα 99.3 μεγάκι κλειστά FM και πάντα μέσα από το AirTeco για να έχετε δυνατότητα ακρόασης μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, το tablet, το κινητό σας τηλέφωνο, βρίσκεστε στη δουλειά, βρίσκεστε στον δρόμο που και αν βρίσκεστε έχετε αυτή τη δυνατότητα πια να μας ακούτε, να κάνετε ακρόαση ζωντανά σε πραγματικό χρόνο στην εκπομπή μας. Και βέβαια μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε, περιμένουμε όλους εσάς τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας για να μιλήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν, για τα θέματα που σας απασχολούν, για όλα αυτά που εντοπίζετε. Καμιά φορά ξέρετε οι ακροατές εντοπίζουν πράγματα και μας τα λέτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπατε για τα ποντίκια στο κανόνι, γιατί θυμάστε πριν από 2 εβδομάδες περίπου που είχαν βγει κάτι τέτοιες φωτογραφίες, κάτι βιντεάκια και τα λοιπά με ποντίκια στο κανόνι σε κάποιους κάδους. Και είχαμε μιλήσει τότε και με την πρόεδρο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Μας πήρατε λοιπόν τηλέφωνο, μας είπατε ότι τα ποντίκια δεν θέλουν να φύγουν. Σου λέει το κανόνι ωραίο είναι, να κάτσουμε λίγο. Λοιπόν, μας πήρατε τηλέφωνο, μας λέτε ότι υπάρχουν ποντίκια αρκετά στην περιοχή. Ο Δήμος είχε πει ότι θα προβεί σε μειοκτονία και ότι θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Βέβαια αυτό θέλει λίγο χρόνο. Δεν είναι τώρα, το βάζω τώρα, λύνεται και το πρόβλημα. Θέλει λίγο χρόνο, δεν ξέρω πόσο, αλλά θέλει λίγο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση μας επισημαίνετε ότι αυτό υπάρχει και ότι αυτό πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ, πάρα πολύ τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Και δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να έχεις να διαχειριστείς τώρα τα ποντίκια

Λοιπόν, και βέβαια σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια, πολλά σκουπίδια σε διάφορα σημεία, σε διάφορα σημεία της Κέρκυρας. Πρόστιμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι πάει. Αυτό είναι το κανονικό. Αυτό. Να υπάρχουν πρόστιμα εκεί που φαίνεται ότι κάποιος δεν βάζει μυαλό, ρε παιδί μου. Δεν βάζουμε μυαλό. Γιατί τα σκουπίδια, ξέρετε, σας το λέω έτσι για να το γνωρίζετε, για όσους δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Τα σκουπίδια δεν βγάζουν πόδια και πάνε μόνα τους κάπου. Κάποιος από εμάς τα παίρνει, τα φορτώνει, τα βάζει, τα μεταφέρει, κάνει ολόκληρη διαδικασία. Και μάλιστα συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ήδη η υπηρεσία καθαριότητας έχει διαπιστώσει 14 νέες περιπτώσεις παράνομης αναπόθεσης απορριμμάτων και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα 10.000 ευρώ σε μια περίπτωση όπου υπήρξε ανάμειξη και ακόμη μολυσματικά απορρίμματα. Και μιλάμε για ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα τοξικά ή μολυσματικά απόβλητα νοσοκομείων ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από ιδιωτικά εργαστήρια, έτσι. Βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις σε καταστήματα για νομικό ενδιαφέροντο, σούπερ μάρκετ και εμπορικές επιχειρήσεις που δεν συμπίεσαν τον όγκο των απορριμμάτων. Υπήρξε και εδώ πρόστιμο. 400 ευρώ ένα αντικείμενο, σακουλές συσκευασία. Υπολείμματα τροφών εκτός κάδων, μάλιστα και εδώ 400 ευρώ ένα αντικείμενο, σακουλές συσκευασία. Ακατάλληλη αναπόθεση μπαζών οικοδομικών υλικών. Έτσι πρέπει, 600 ευρώ. Εναπόθεση υλικών συσκευασία σε κάδους κοινών απορριμμάτων. 5 παραβάσεις εδώ, 100 ευρώ ανασακούλα. Απορρίμματα εκτός κάδου, 100 ευρώ ανασακούλα. Έτσι. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια όμορφη Κέρκυρα, παιδιά. Γιατί δεν βάζουμε μυαλό κάποιοι. Εξημών δεν βάζουν μυαλό. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια όμορφη Κέρκυρα, παιδιά. Γιατί δεν βάζουμε μυαλό κάποιοι. Εξημών δεν βάζουν μυαλό.

Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί πληρώνουμε κιόλας για να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας. Πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Έρχεται ο Δήμος να είναι χρεωμένος και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε άλλες υποχρεώσεις. Και απ' την άλλη όλη τούτη η κατάσταση. Και βλέπω και μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του κυρίου Γιαννούλη, στους Λάκωνες, αυτό που σας έλεγα και στην Παλιοκαστρίτσα, ας πούμε, και στην ευρύτερη περιοχή που είχαμε μικρές χωματερές. Είναι, λέει, στην Παλιοκαστρίτσα εικόνες αυτές, και τώρα τι να σας μεταφέρω, τι να σας λέω δηλαδή από εικόνες, τι ομορφιά να σας πω, τι να πρωτοδιαλέξω, να διαλέξω τα στρώματα, να διαλέξω τις παλέτες, να διαλέξω, τι είναι τούτο εδώ, παπουτσοθήκη, ντουλάπα, τι να πρωτοδιαλέξω, ναι, πάτε εκεί πέρα, διαλέγετε, αν σας αρέσει κάτι, το παίρνετε σπίτι σας. Λοιπόν, αυτές οι χωματερές, ξέρετε, είναι σε διάφορα σημεία. Αυτή εντοπίστηκε εκεί που σας είπα, στην ευρύτερη περιοχή της Παλιοκαστρίτσας, συγκεκριμένα στους Λάκωνες. Τη στιγμή που υπάρχει υπηρεσία, υπάρχει γραφείο στην υπηρεσία καθαριότητας που ασχολείται με τα ογκώδη. Παίρνει το τηλέφωνό σας, έρχεται, μαζεύει τα ογκώδη. Ο υπάλληλος τα παίρνει, ευχαριστούμε, χαίρετε, χαίρετε. Αυτό. Και κάνετε και εσείς τη δουλειά σας και δεν τα πετάμε κάπου που να δημιουργούν προβλήματα και δεν κάνουμε αυτές τις εικόνες, δεν δημιουργούμε αυτές τις εικόνες, γιατί αυτές δεν είναι εικόνες, είναι tragic. Υπάρχει το ειδικό όχημα, το οποίο μας λέει ότι ο Δήμαρχος μπορεί να κάνει την, να μαζεύει τα σκουπίδια, να κάνει την αποκομιδή, αλλά οι συμπεριφορές αυτές, δηλαδή, ναι, πού να το πεις, πού να το πεις, ότι αυτές οι συμπεριφορές, ας πούμε, γίνονται στην Κέρκυρα, σε ένα εκπληκτικό προορισμό, τουριστικό προορισμό, μαζεύει κόσμο και πάμε και πάρα πολύ καλά και με τον τουρισμό, γιατί όμορφα που είναι όλα και πόσο γεμάτα θα είναι και φέτος τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα και πόσος κόσμος θα έρθει να περάσει όμορφα, να κάνει τις διακοπές του, να δει τις ομορφιές του νησιού, τις ωραίες παραλίες, ναι. Και με όλα αυτά, πάρτε και λίγο από σκουπίδι. Μπορεί να ήταν λίγο, καλά, πολύ θα πάρουμε από σκουπίδι. Γιατί εμείς οι ίδιοι το διαχειριζόμαστε. Μπράβο, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και μέσα σε όλα βέβαια έχουμε και τα πολιτιστικά μας, γιατί έχουμε όμορφες πολιτιστικές ειδήσεις. Α, πριν πάω στα πολιτιστικά, να πω έτσι και μια κουβέντα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, που συνεδρίασε χθες και είχε ως μοναδικό θέμα το υποδιαμόρφωση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Ένα ζήτημα πολύ κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Και υπογραμμίζει ότι η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού χωροταξικού σχεδίου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του κλάδου. Ωστόσο, η κρισιμότητα της συγκεκριμένης νομοθέτησης είναι τέτοια που τυχόν λαθασμένες επιλογές, οριζόντιοι περιορισμοί και μη τεκμηριωμένες απαγορεύσεις κινδυνεύουν να δεσμεύσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για δεκαετίες. Και έχουμε και την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας που διατυπώνει ανησυχίες και επιφυλάξεις σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό. Και απέστειλαν μια επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Τουρισμού και κοινοποιείται και στους εδώ βουλευτές, τους κύριους Γκίκα, Μπιάνκη και Απλωνίτη, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους, που καταθέτει τις θέσεις και τις έντονες ανησυχίες της Ένωσης Ξενοδόχων αναφορικά με το υποδιαβούλευση σχέδιο για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο.

Μεγαλύτερο προβληματισμό σχετικά με την προτινόμενη στρατηγική έγκυται στο γεγονό ότι εστιάζει αποκλειστικά στην επιβολή αυστηρών στατικών αριθμητικών ορίων στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, βαφτίζοντα το πρόβλημα ω ζήτημα φέρουσα ικανότητα τη Κέρκυρα. Η πραγματικότητα όμω, λένε οι ξενοδόχοι στην Κέρκυρα, είναι διαφορετική. Το νησί πάσχει αποδεδειγμένα από μια χρόνια και βαθιά έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, οι οποίε αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του προορισμού. Η βιωσιμότητα δεν πρόκειται να διασφαλιστεί περιορίζοντας την νόμιμη ξενοδοχεία, αλλά με το να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι απαραίτητες κρατικές επενδύσεις στα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, οδικό δίκτυο, στην αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων. Τι λέγαμε προηγουμένως. Αυτά λένε τώρα και οι ξενοδόχοι. Σου λέει εμείς, δεν πάσχουμε σαν Κέρκυρα αν έχουμε τόσες κλίνες ή δεν έχουμε τόσες κλίνες, αν έχουμε τουρισμό ή δεν έχουμε τουρισμό, ή αν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον τουρισμό μας ή όχι. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα ιδιαίτερο της φέρουσας ικανότητας του νησιού. Το πρόβλημά μας είναι οι υποδομές. Μα δεν έχουμε υποδομές και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να τα λύσουμε, αλλά να λύσουμε και τις υποδομές μας, ρε παιδιά. Να μπορούμε να είμαστε κι εμείς ένας προορισμός που άλλος να μην σκέφτεται ότι μπορεί να σκοτωθεί στο λάκκο που θα βρει στο δρόμο για την Αχαράβη. Κάπως έτσι. Και μάλιστα αυτό που ζητούν οι ξενοδόχοι της Κέρκυρας είναι στο νέο χωροταξικό το νησί να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίστηκε η Κρήτη, δηλαδή ως ένας μεγάλος όριμος και στρατηγικής σημασίας νησιωτικός προορισμός συγκεκριμένης γεωγραφικής και αναπτυξιακής κλίμακας. Λοιπόν, είναι ένα ζητούμενο αυτό με τα θέματα του χωροταξικού, γιατί το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό το χωροταξικό. Αλλά να το κάνουμε, ναι, να το κάνουμε σωστά, σε στάδα. Νοικοκυρεμένα. Αυτό λένε οι ξενοδόχοι και μάλιστα, επαναλαμβάνω, ταυτόχρονα με τις υποδομές μας. Έτσι, με τη βελτίωση των υποδομών. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς για χωροταξικό και να έχεις αυτές τις υποδομές τις οποίες έχεις.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι που το προβάλλουμε συχνά πυκνά και πραγματικά μας ενδιαφέρει να γίνονται τέτοιες δράσεις. Μας ενδιαφέρει γενικά όλο αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια με το πολιτιστικό εναλλακτικό εργαστήρι της Κέρκυρας και με το φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης που γίνεται. Το 14ο φεστιβάλ, γι' αυτό σας λέω, έχει συνέχεια, έχει συνέπεια. 22 με 24 Μαΐου στη Σπιανάδα, στην Πάνω Πλατεία. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο Γιάννη Δημητρά που έφυγε. Ναι, πρόσφατα από τη ζωή σε ένα τραγικό δυστύχημα και όλους μας σημάδεψε αυτό το φεβιό. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γεωργία Αντωνίου, είναι εκπαιδευτικός, είναι μέλος του εναλλακτικού πολιτιστικού εργαστηρίου. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν τόσα χρόνια το εγχείρημα που ακούει στο όνομα εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήριο.
0: Ναι, σας πω κάτι. Είχαμε τη χαρά να το στηρίξουμε και να το πάρουμε μαζί μας από το ξεκίνημα.
1: Από
0: τότε, από το Λάμπρο, τον Τούσικο, ναι, και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που κάνανε όλη αυτή την προσπάθεια. Μπράβο, και η Ελένη, όλοι αυτοί μαζί. Από τότε και με τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσει στο ξεκίνημά τους, όλο τον προβληματισμό, όλη την αγωνία τους την είχαμε καταγράψει, τις επιφυλάξεις του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και όλο αυτό το οποίο τελικά έβαλε πολύ γερές ρίζες.
1: Έχει βάλει πολύ γερές ρίζες, ναι, και δίνει σκυτάλι. Υπάρχουν άτομα, νέα άτομα, βέβαια, που έρχονται και παίρνουν τη σκυτάλι.
0: Νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: και
0: αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Δηλαδή να υπάρχουν νέοι άνθρωποι πάντα που να το κινούν. Ό,τι κινείται,
1: ναι,
0: είναι
1: να
0: ζωντανό.
1: Να παταλιάζουν και να το κινούν. Ακριβώς. Φέτος είναι το 14ο φεστιβάλ. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Δημητρά, που χάσαμε τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.
0: Και που επίσης ήταν ένας από τους πυλώνες του εργαστηρίου.
1: Είναι ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου, ναι, ο Γιάννης. Δίδαξε φωτογραφία, έκανε εκθέσεις και υποστήριξε όλες τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Ήταν πρωτεργάτης, θα πρέπει να πούμε, της δημιουργίας της ομάδας αιμοδοσίας του εργαστηρίου, γι' αυτό και πλέον φέρει το όνομά του, Τράπεζα Αίματος Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου Γιάννης Δημητράς. Και θα πρέπει να πούμε ότι προς τιμή του Γιάννη φέτος είναι καλεσμένη η διακεκριμένη φωτορεπόρτερ Μάριος Λόλος και Νίκος Πυλός, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τη γνώση που έχουν από την προσωπική τους εμπειρία στις πολεμικές συγκρούσεις και το προσφυγικό ζήτημα.
0: Είναι εξαιρετική, αλλά είναι εξαιρετική και οι δύο. Τους,
1: ναι,
0: παρακολουθούμε με
1: δύο
0: πολύ αγάπη. Εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, πολλά χρόνια τώρα, ναι, και για τις φωτογραφίες. Το φωτορεπορτάζ, δεν είναι μόνο φωτογραφίες. Είναι φωτορεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Ο Μάριος Λόλος είναι την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: 7 η ώρα, είδηση υποδιωγμών είναι η ομιλία του με τίτλο, είδηση υποδιωγμών, και την ομιλία θα συνοδεύει η έκθεση φωτογραφίας «Όνειρα χωρίς περιορισμούς» από τη Σχολή Ευθέσεις της κυρίας Φυλακών Κέρκυρας. Αλλά αν θέλετε να πούμε λίγο το πρόγραμμα σε πολύ γρήγορα,
0: ναι, να το πούμε,
1: του
0: γιατί
1: τριημέρου,
0: ναι,
1: ναι,
0: να
1: φυσικά το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και τόσο στη σελίδα μας στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Σήμερα ξεκινάμε με θόρυβο, έχουμε το εργαστήρι και κλείνουμε με θόρυβο, νομίζω. Έχουμε το εργαστήρι κατασκευής κρουστών από ανακυκλώσιμα υλικά, είναι από το ομώνυμο μάθημα του εργαστηρίου, 5 ώρα. Στις 7 είναι η ομιλία, όπως σας ανέφερα, του Μάριου Λόλου, είδηση υποδιωγμών και ταυτόχρονα η έκθεση φωτογραφίας. Και στις 8.30 είναι η παρουσίαση του μαθήματος κατασκευή και εκμάθηση κρουστών από ανακυκλώσιμη υλικά, και στις 8.30 με 9, και από τις 9 θα ξεκινήσουν οι συναυλίες,
0: ναι,
1: όπου, ναι, ναι, ναι, όπου σήμερα θα ακούσουμε Chris L, Joe Sox, Ασαμπού και Παύλο Διμπρουή. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένας σχετικός θόρυβος.
0: Ναι, αυτό, ναι, ωραίος θόρυβος. Ευχάριστος.
1: Είναι ωραίος θόρυβος. Ευχάριστος θόρυβος, ακριβώς. Να πούμε ότι και τις 3 μέρες του εργαστηρίου θα υπάρχει το χαριστικό ανταλλακτικό παζάρι.
0: Όπως πάντα.
1: Όπως πάντα, ναι, όπου ο καθένας έρχεται και παίρνει ό,τι χρειάζεται και αφήνει ό,τι δεν χρειάζεται. Φυσικά σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Και το Σάββατο τώρα, το πρωί, ξεκινάμε με εξήγηση παραμυθιών για παιδιά από το μάθημα του Βαγγέλη στην πόλη, το δέντρο του παραμυθιών. Ναι, στις 11. Στις 12 το μεσημέρι έχουμε παρουσίαση του μαθήματος καράτε του εργαστηρίου. Γιατί ξέρετε, στο φεστιβάλ μας, εκτός από ομιλίες, παρουσιάζουν οι συνάδελφοι που κάνουν μαθήματα ένα κομμάτι από τη δουλειά που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Στις 12 επίσης υπάρχουν παιχνίδια λόγου με κίνηση και μουσική. 3 η ώρα είναι η συζήτηση γιατί χωρίς μεθάζοντες από την ομάδα παράκαψης μεθαζόντων.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό μέσα από τον εναλλακτικό εργαστήρι. Υπάρχουν πολλά προϊόντα χωρίς μεσάζοντες με πολύ χαμηλότερες τιμές και μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από απορρυπαντικά, μέλη, δεν ξέρω και τι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Η ομάδα χωρίς οι βιομές συνεργατικοί θα υπάρχει ούτως ή άλλως στο φεστιβάλ του Τραπεζάκι. Ναι. 3:30-5:30 είναι swing picnic με μάθημα χορό. 5:30 ώρα θα γίνει ομιλία και παρουσίαση από το δίκτυο αλληλέγγυα σχολείων. Γιατί θα πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχουν και άλλα αλληλέγγυα σχολεία στην Ελλάδα και το εργαστήριο βρίσκεται στο δίκτυο αλληλέγγυα σχολείων. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Ρόζα Πολυχρονάτου και την Εκταρία Μπούργου από την Αθήνα, η οποία είναι εκπαιδευτική και αντίστοιχα στο αλληλέγγυο σχολείο Ταύρου και στο αλληλέγγυο σχολείο Μεσομεσπαμίας, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη θα είναι μαζί μας η Μαρία Τουπαλίδου, που είναι πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Άλμπατρος. Ναι. Θα μας μιλήσουν, η ομιλία τους θα έχει τίτλο «Ο αγώνας των αλληλέγγυων σχολείων για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση». Mm-hmm. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι τα αλληλέγγυα σχολεία αποτελούν αυτοοργανωμένες δομές εκπαίδευσης, τόσο ανηλίκων όσο και ενήλικων ατόμων. Ναι. Και πολλά από αυτά επικεντρώνουν στην εκπαίδευση προσφύγων. Έτσι, μέσα από το συγκεκριμένο πάνελ θα συζητήσουμε αυτές τις δομές που επιλέγουμε να δούμε με αλληλεγγύη ως μια δημιουργική απάντηση.
0: Σε μια εκπαίδευση η οποία, όπως διαπιστώνουμε δυστυχώς και με τραγικό τρόπο κάποιες φορές, γίνεται βάρος στα παιδιά μας. Μεγάλο βάρος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: οπότε το Σάββατο έχουμε ομιλία από τα αλληλέγγυα σχολεία. Mm-hmm. Υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία από τις 6 μέχρι τις 9. Στις 6:30 θα συνεχιστούν ομιλίες με τίτλο «Γκρεμίζοντας τις πυραμίδες, υποδομώντας τα κοινά», το ημερολόγιο του Ζαπατρίστα. 7:30 Νίκος Πυλός, διαδρομές.
0: Ναι,
1: 8:30-9 ακριβώς, όπως αναφερθήκαμε. 8:30-9 παρουσίαση των χορογραφιών swing και social dancing από το μάθημα swing στο εργαστήριο. Και 9 η ώρα συναυλίες που θα ακούσουμε την ζωγραφένια και τη φάρτ. Ναι, τέλεια. Το Σάββατο είναι υπέροχο, κάθε μέρα. Και την Κυριακή. Το πρωί έχουμε μαθήματα χαρακτικής από το φοιτητικό περιοδικό Unizaste, γιατί το εργαστήριο το έχουν αγκαλιάσει και οι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, θα πρέπει να πούμε. Αυτό θα γίνει στις 12 ώρα το μεσημέρι. Επίσης, στις 12 υπάρχει διαδραστική εξερεύνηση για παιδιά «Ας βουτήξουμε στη θαλάσσια περιοχή Ερημίτη» από το Σύλλογο Ερημίτης Πλούς.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Ναι, που θα είναι μαζί μας. 5-6 άγρυπνες ζωές έζησαν μα δεν χάθηκαν, μια ιστόρηση βιογραφιών και μύθων για ενήλικες αυτή τη φορά από παρουσίαση του μαθήματος αφήγηση παραμυθιών με τον Βαγγέλη Τσιμπώνη. 6:30 θα έχουμε τη χαρά να μας παρουσιάσουν ένα απόσπασμα από την παράσταση του μαθήματος θεατρικό εργαστήρι, Sex Pitch Shorts, που υπάρχει θεατρικό εργαστήρι στον Αλεκτικό Πολιτιστικό. Και την παράστασή τους, η παράστασή τους θα παίξει 27 και 28, αλλά μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ θα μας δείξουν ένα απόσπασμα. 7:30 έχουμε προβολή ντοκιμαντέρ, πετρέλαιο και νερό, συζήτηση μετά για τη δυστοπία των εξορίξεων, ξέρετε, από το Περιβαλλοντικό Σύλλογο Προστασίας, από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας. Παρουσίαση του μαθήματος καράτε και συναυλία που κλείνουμε πάντα σε αυτόν τον υπέροχο κύκλο όλα μαζί τα άτομα με τα παιδιά του Μπεμπέ και πάντα μας συγκινεί, γιατί ξέρετε το κύκλο είναι το πλέον δημοκρατικό σχήμα και τελειώνουμε το εργαστήρι με τα παιδιά του Μπεμπέ κάθε χρόνο. Γινόμαστε όλοι ένα, βρισκόμαστε σε ένα κύκλο και γινόμαστε όλοι ένα.
0: Ναι, είναι
1: φυσικά,
0: αυτό.
1: Ναι. Δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι το απόγευμα της Κυριακής θα μαγειρέψει η κοινωνική κουζίνα στο καπνισμένο τσουκάλι και σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχουν τραπεζάκια από τη Τραβέσο, τη κοινωνική κουζίνα καπνισμένο τσουκάλι, το μάθημα swing, Σέζαρη Μύθης, αταξικοί ορίζοντες, το αυτοδιαχειριζόμενο βιβλιοπωλείο, από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Κέρκυρας, επιδιωμέ, από το φοιτητικό περιοδικό που αναφέρεμαι, Γίνη Ζάστερ, Ρουβίκονας, BBS Κορφού, Κυριακή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό Λαό και από το Πανελλήνιο Ζήτημα 24 στην εκπαίδευση στο γραφείο της Κέρκυρας που συνεργάζεται σταθερά με το εργαστήριο.
0: Και κάνουν και πολύ καλή δουλειά
1: αυτά,
0: και εκείνη.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι πολλά και είναι και πάρα πολλά. Είναι ενδιαφέροντα. Νομίζω ο καθένας θα μπορεί να διαλέξει κάτι ή και πολλά μαζί να παρακολουθήσει, γιατί γίνεται μια δράση πολύ έτσι ζωντανή πάνω στην πλατεία. Και μετά, και ως και αυτά που είπατε, με τους διάφορους φορείς που είναι μαζί με το εργαστήριο και στηρίζουν τη δουλειά που κάνετε, και με όλο τον κόσμο ο οποίος έρχεται να παρακολουθήσει ή που συμμετέχει. Καταρχάς, συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος στο εργαστήριο, δηλαδή κάνει μαθήματα.
1: Συμμετέχει πάρα
0: πολλοί κόσμος. Το ξέρω, πάρα πολλοί κόσμο. Που ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα του εργαστηρίου. Όλα είναι δωρεάν, να το πούμε και να το ξανατονίσουμε 100 φορές. Τα μαθήματα ενώ που γίνονται στο εργαστήρι.
1: Αυτό είναι και το εγχείρημα. Αυτό. Και αποτελεί μια εκπαιδευτική πρόταση. Όλα είναι... τα λέγια σχολεία με βάση την κοινωνική ευαισθητοποίηση, τη συνεργασία, την ισοτιμία και την αλληλεγγύη. Αυτή είναι η πρόταση.
0: Και κλείνει ας πούμε η χρονιά, να το πούμε έτσι, με αυτό το πολύ όμορφο φεστιβάλ που μπορεί ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει όμορφες ομιλίες, όμορφες παραστάσεις.
1: Να
0: μιλήσει με κόσμο. Αυτό, να μιλήσει με κόσμο.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Με πολύ χαρά σας περιμένουμε. Ωραία πράγματα.
0: Είναι ωραία πράγματα αυτά που γίνονται και μας ευχαριστούν ιδιαιτέρως έτσι αυτά να μαθαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει και το διαφορετικό.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο αυτά που λίγο μας έχουν κουράσει, είναι και αυτά που μας ξεκουράζουν.
1: Ακριβώς. Μια αφορμή ευαισθητοποίηση για ανθρώπινα ζητήματα. Μια αίσθηση συνεργασίας και ισοτιμία, γιατί με αυτούς τους όρους λειτουργούν όλα τα αλληλεγγύα σχολεία.
0: Έτσι πρέπει να λειτουργούν όλα τα αλληλεγγύα σχολεία. Καταρχάς, έτσι πρέπει να λειτουργούν όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία. Λοιπόν, είστε εκπαιδευτικός και ξέρετε τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Λοιπόν, και το εκπαιδευτικό σύστημα πως έχει μετατραπεί πλέον σε κάτι που, επαναλαμβάνω, είναι πλέον δυσβάσταχτο για κάποιους από τους μαθητές. Δεν μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν πλέον όλοι. Ενώ θα έπρεπε να είναι, να είναι ένας χώρος που να πηγαίνει το παιδί το πρωί, να ξυπνάει και να λέει «Α, τι ωραία, θα πάω σχολείο και θα περάσω ωραία». Δεν είναι έτσι δυστυχώς.
1: Ναι, είμαι σε δημοσίο σχολείο και το ζω καθημερινά.
0: Ξέρετε λοιπόν.
1: Ναι, πολύ δύσκολη είναι. Λοιπόν, είναι αρκετά δύσκολα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Μακάρι να την κάνουμε κάποια στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε μέσα από τον εργαστικό.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλες και όλους.
0: Και είμαστε εδώ. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα το εγχείρημα.
1: Το ξέρω,
0: και παραμένουμε
1: πολύ
0: εδώ κοντά σε αυτές τις δράσεις οι οποίες τις αγαπάμε και τις θέλουμε να υπάρχουν για να μαθαίνουμε και να ευαισθητοποιούμαστε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια για σας.

0: Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα να παρουσιάσουμε. Μια άλλη πολύ ωραία δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Θα γίνει αύριο, 23 του μηνός, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, σχετικά με την τέχνη της ατέλειας, Wabi Sabi. Μια αρχαία φιλοσοφία του Wabi Sabi, που στα ιαπωνικά, δεν κάνω λάθος, σημαίνει ομορφιά της ατέλειας. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει η μουσικοπαιδαγωγός, η κυρία Παναγιώτα Βασιλιάδου, την οποία έχουμε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Είναι μια όμορφη αυτή δράση. Θα ασχοληθείτε δηλαδή με την ατέλεια και το πόσο μέσα από αυτό, μέσα από την ατέλεια, μπορεί να προκύψει ομορφιά.
1: Ακριβώς. Σε μια κοινωνία που μας θέλει τέλειους, η Ιαπωνία και η αρχαία φιλοσοφία της Ιαπωνίας προτείνει την ατέλεια, ότι μπορούμε να είμαστε όμορφοι μέσα από το ατελές, από το φθαρμένο, από το επαναχρησιμοποιούμενο. Ουσιαστικά πρόκειται για μία δράση στο πλαίσιο των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο, και το Μουσείο συμμετέχει πάντα σε αυτές τις δράσεις. Καλούμε τους επισκέπτες να έρθουν αυτόνομα στο μουσείο, να επισκεφτούν την έκθεση και να τη δουν με μία άλλη ματιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά τους δίνουμε έναν χάρτη μεταστημία ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τα εκθέματα που αφορούν το κιντσούκι και το wabi-sabi. Το wabi-sabi είναι μια σύνθετη ιαπωνική λέξη. Όπως είπατε, είναι η αισθητική της ατέλειας που εφαρμόζεται τόσο στην αρχιτεκτονική και στην καθημερινή ζωή, αλλά έχει και πολύ έντονες φιλοσοφικές προεκτάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο που ζει ο κάθε άνθρωπος. Η αισθητική αυτή εκφράζεται μέσα από το δωμάτιο της τελετής του τσαγιού που υπάρχει στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, το οποίο είναι λιτό, ταπεινό, καθαρό, δηλαδή η καθαρότητα και η ηρεμία εκφράζεται στην αρχιτεκτονική. Σήμερα, στη διακόσμηση, γιατί είναι μια έννοια που ξεκίνησε από τον 16ο αιώνα περίπου, αλλά σήμερα εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στη διακόσμηση με την προτίμηση των φυσικών υλικών, με αντικείμενα φθαρμένα, με αντικείμενα που έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία και εμείς επιλέγουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή και χρήση.
0: Άρα, θέλω να μας πείτε λίγο, κάποιος που θα έρθει, ο επισκέπτης στο μουσείο αύριο, τι ακριβώς θα δει, πώς ακριβώς θα το ξεναγήσετε σε αυτή τη φιλοσοφία της ατέλειας?
1: Δεν είναι ξενάγηση, ουσιαστικά είναι, όπως σας είπα, ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία.
0: Κάπως πρέπει να τον οδηγήσετε, φυλάδιο. Δεν μπορεί μόνος του, πρέπει να τον οδηγήσετε με κάποιο τρόπο, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Υπάρχει ένα βοηθητικό φυλάδιο, το οποίο το παίρνουν στην είσοδο. Οι συμμετέχοντες στη δράση δικαιούνται και δωρεάς εισόδου στο μουσείο, οπότε το δηλώνουν ότι έχουμε έρθει για αυτή τη δράση. Λαμβάνουν το φυλάδιο και έχουν 5 σημεία ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να κοιτάξουν και να ανατρέξουν και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Αρχικά βλέπουν τα κεραμικά κιντσούκι. Ουσιαστικά πρόκειται για κεραμικά που έχουν αποκατασταθεί με την τεχνική κιντσούκι, η οποία είναι, και αυτή έχει πολύ μεγάλη φιλοσοφική αξία, αλλά είναι και η απόλυτη έκφραση του wabi-sabi, καθώς τα φθαρμένα και τα σπασμένα κεραμικά οι Ιάπωνες θέλουν να τα αποκαθιστούν φωτίζοντάς τα με μία χρυσή γραμμή.
0: Αυτό. Με χρυσό, οπότε φαίνεται ότι είναι πιο πολύτιμο μετά, ότι είναι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είναι καλύτερο, ναι.
1: Σεβόμενη,
0: ακόμα και με όλα αυτές οι ρογμές δηλαδή που και μέσα μας υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μπορεί να είναι χρυσές, ναι.
1: Πρέπει να τη σεβαστούμε, να σεβαστούμε την ιστορία μας και αυτή η ρογμή μας, αυτός ο πόνος που έχουμε βιώσει, απώλειες και όλα αυτά, ουσιαστικά είναι μέρος της ιστορίας μας, τα οποία τα φωτίζουμε με χρυσό. Μάλιστα και το χρυσό συμβολίζει και την επούλωση, όπως και την αποκατάσταση του αντικειμένου. Και τα χρησιμοποιούμε ξανά και είμαστε περήφανοι και είναι και μέρος της ομορφιάς μας.
0: Και είναι και μοναδικά, γιατί μετά καθένα είναι μοναδικό, δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μοναδικό. Όπως και εμείς. Όπως και ο εαυτός μας. Ο καθένας μας είναι μοναδικός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ίδιο.
1: Ακριβώς. Οπότε οι επισκέπτες ξαναγούνται αρχικά σε αυτά τα. Όχι ξαναγούνται, περιηγούνται σε αυτά τα κεραμικά. Έπειτα βλέπουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες τεχνικές αποκατάστασης κινέζικων αυτή τη φορά κεραμικών, τα οποία βρίσκονται στην αίθουσα της Κινέζικης Συλλογής. Και έπειτα ακολουθούν την πορεία και πηγαίνουν στο δωμάτιο του Τσαγιού, που όπως είπαμε είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές του Wabi Sabi. Και έπειτα βλέπουν κεραμικά. Κεραμικά της τελετής του Τσαγιού, άλλη της ίδιας φιλοσοφίας. Mm. Και στο τέλος μας αφήνουν και μια ανατροφοδότηση δική τους.
0: Α, ωραία, ωραία. Χρειάζεται κάτι για να είναι κάποιος σε αυτή τη δράση, να συμμετέχει σε αυτή τη δράση, ή απλά
1: όποιος θέλει.
0: Όχι, επιλέξαμε
1: να την κάνουμε ελεύθερη. Ελεύθερη. Δηλαδή, να έρχεται το κοινό να παίρνει το φυλάδιο μπροστά από το εκδοτήριο των εισιτηρίων και να δικαιούται και αυτός που συμμετέχει στη δράση δικαιούται και, και ελεύθερη είσοδο. Και είναι μια πολύ ελεύθερη δράση. Ουσιαστικά θέλουμε καθένας μέσα από αυτή την δική του πορεία, ενσωματώνοντας και τις δικές του σκέψεις μέσα σε αυτά που θα του δίνουμε εμείς, γιατί θα έχει και κάποιο εποπτικό υλικό, κάποια βίντεο, να μπορέσει να κάνει μια προσωπική ανασκόπηση. Πώς αυτή η φιλοσοφία θα μπορούσε να εκφραστεί στη δική του ζωή.
0: Ναι, και να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι οι Ιάπωνες τα έχουν καταλάβει. Ότι καταρχάς δεν είναι τίποτα τέλειο.
1: Ακριβώς.
0: Άλλωστε η λέξη τέλος, όχι η λέξη τέλειος, μας οδηγεί στο τέλος. Και εμείς δεν είμαστε, δεν μας αρέσει το τέλος. γιατί το τέλος σημαίνει ότι ναι, δεν εξελίσσεται κάτι. Η εξέλιξη επίσης είναι κάτι το οποίο έχουν πολύ μεγάλη σχέση οι Ιάπωνες. Και ναι, με το, και επειδή, με το ότι δεν είναι παντοτινό, ότι είμαστε εφήμεροι.
1: Ακριβώς, ότι όλα είναι φθαρτά.
0: Όλα είναι φθαρτά.
1: Αυτό ουσιαστικά σχετίζεται και με τον Ζεν Βουδισμό και με τις αρχές του Ζεν Βουδισμού. Ότι όλα είναι φθαρτά, ότι η ομορφιά βρίσκεται στην παρούσα στιγμή. Η ομορφιά δεν είναι κάτι που είναι τέλειο. Η ομορφιά έχει ιστορικότητα, έχει σεβασμό, έχει μια βαθύτερη ουσία και μια αναγνώριση. Ουσιαστικά αυτή την αναγνώριση που επιδιώκουμε όλοι, να αναγνωρίσουμε τα σπασμένα μας κομμάτια και να τα αγαπήσουμε. Ναι. Και να τα φωτίσουμε και να τα αναδείξουμε.
0: Ναι. Και να αυτό καταλάβουμε ότι η τελειότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τελειότητα. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Και σε μια εποχή που ουσιαστικά μας ζητάνε.
0: Παρά το
1: γεγονός,
0: μπράβο, ναι. Ότι μας δείχνουν ότι θα πρέπει να είμαστε τέλειοι και μας προβάλλουν πρότυπα δίθεν τελειότητας εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι αν αποφύγουμε αυτό, αν μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλο τούτο, ίσως να γίνουμε και πιο ευτυχισμένοι, να βρούμε μέσα τον εαυτό μας, μέσα από τις δικές του τις ρογμές, μέσα από τα δικά του τα ψεγάδια, και να τα αγαπήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή μας.
1: Να αγαπήσουμε το γεγονός ότι είμαστε φθαρτοί, ότι κάθε ρητίδα, κάθε σημάδι είναι μια εμπειρία ζωής, που σημαίνει ότι γελάσαμε, ότι κλάψαμε, ότι αισθανθήκαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα χαρούμε
0: να ξαναπούμε
1: πάρα πολύ,
0: ναι, ότι αύριο λοιπόν είναι η δράση αυτή από τις 8.30 το πρωί. Μπορεί κάποιος
1: μέχρι
0: τις 8 το βράδυ.
1: Οι επισκέπτες δηλώνουν. Εντάξει, 8 είναι, κλείνει το μουσείο, δεν θα γίνει τελευταία είσοδος. 8, ας πούμε 7.30. Οι επισκέπτες δηλώνουν στο εκδοτήριο ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα λάβουν το εποπτικό φυλάδιο και έπειτα θα μπορέσουν να κάνουν την περιήγησή τους στο μουσείο και να αφήσουν μια ανατροφοδότηση σε εμάς, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Και ίσως να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.
1: Πάρα πολύ θα το θέλαμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδου. Καλημέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και σήμερα την πρωινή μας δύοωρη ενημερωτική ζώνη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο ξεκούραστο. Μην ξεχνάτε, 11 η ώρα, σε πολύ λίγα λεπτά, η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, η Μαρίνα Μοσχάτεν στο μικρόφωνο για αυτό το δίωρο το ενημερωτικό σας, παρέα με τον Σπύρο Χονδρογιάννη και τον Σπύρο Παγιάτη. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εργαστικές εκδηλώσεις για την Ένωση των Επτανήσεων με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τις εντυπώσεις έκλεψε η επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας στον ουρανό της Κέρκυρας. Καθολική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο χθεσινό λουκέτο σύμφωνα με την Ένωση Εστίασης. Προαναγγέλνουν και άλλες κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Επιστολή της Ένωσης Ξενοδοχών Κέρκυρας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Τουρισμού για το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Εκφράζουν την ανησυχία τους και ζητούν ίση μεταχείριση για το νησί της Κέρκυρας. Εκδήλωση στην Ιόνιο Βουλή για τον Ιωάννη Καποδίστρια και το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη σήμερα στις 8. Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και, βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα Βαρέα και Ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των Βαρέων και Ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων Χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχους Χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 7 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμελο, ο οποίος έχει τώρα το λόγο στη Βουλή, όπου σας είπαμε είχαμε μια έτσι πολύ έντονη συνεδρίαση για την πρόταση συγκρότησης εξεταστικής για τις υποκλοπές.
1: Αλλά απαξιώσει και τη Βουλή, γιατί δεν ήρθε να μιλήσει εδώ. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να σφυρίζετε αμέριμνα. Θα σας κάνουμε το βίο αβίωτο. Θα σας εκθέσουμε στην ελληνική κοινωνία όσο περισσότερο γίνεται, γιατί έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Εμείς πιστεύουμε στον όρκο μας. Εμείς πιστεύουμε στο Σύνταγμα. Εμείς τηρούμε τους κανόνες και θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορείτε λοιπόν με έναν εκβιαζόμενο και κρυπτόμενο πρωθυπουργό να συνεχίσετε να δημιουργείτε πλήγματα στη χώρα μόνο και μόνο γιατί έχετε πλειοψηφία στη Βουλή και προνομιακές σχέσεις, δυστυχώς, με την ηγεσία του Αρείου Πάγου που προσβάλλει τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι στον δρόμο. Οι ρογμές είναι πάρα πολλές. Δεν θα μπορέσετε να κρατηθείτε. Αργά ή γρήγορα αυτό το σαθρό και βρώμικο οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Και τότε θα εκτεθείτε πολύ περισσότερο, γιατί θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε. Και ήρθατε σήμερα, παραβιάζοντας και τον κανονισμό και το Σύνταγμα, να αρνηθείτε στην αντιπολίτευση ένα συνταγματικό δικαίωμα, να αρνηθείτε στο λαό ένα δικαίωμα και να καλύψετε κάτι το οποίο από το 2022 είχατε κάνει ακριβώς το αντίθετο και να εκτεθείτε. Λοιπόν, έχετε αποκαλυφθεί πλήρως, δυστυχώς όμως με ένα τραγικό τρόπο κατά των συμφερόντων και των αναγκών και των προβλέψεων της ελληνικής δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστάτησε σε αυτή την αποκάλυψη. Πρωτοστατεί στον αγώνα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρή δημοκρατία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φάμελο, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία του Αρείου Πάγου και για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχαν δύο επιλογές, να ψηφίσουν 120-151 βουλευτές για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Προκρίθηκε το σενάριο των 151 βουλευτών και ακολουθούν αυτά που βλέπετε τώρα, που και ακούτε. Love is a burning thing and it makes a fiery ring bound by wild desire. Χθες, κυρίες και κύριοι, κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο με τον αναισθησιολόγο, ο οποίος ζητούσε 150 ευρώ φακελάκι από βαριά περίπτωση ασθενούς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννακό, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Μετρόπολε. Καλά εσείς? Καλημέρα και στους τηλεθεατές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, έτσι, για το ΠΟΕΔΗΝ.
2: Βεβαίως.
0: Ούτε εσείς ούτε εμείς πέσαμε από τα σύννεφα, δυστυχώς.
2: Δυστυχώς, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πολύ σωστά ο Υπουργός και η διοίκηση του νοσοκομείου έθεσαν σε αργία τον γιατρό, γιατί αυτό που έγινε συνέβη στην πραγματικότητα. Εκβίασε μια βαριά ασθενή, τα παιδιά της μάλλον, μιας βαριάς ασθενούς, για να μπει στο χειρουργείο να του δώσουν 150 ευρώ, τα οποία ήταν για τον ίδιο και όχι για την ομάδα του, όπως ισχυριζόταν στο βίντεο. Γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας, 150 ευρώ δεν μπορούν να μοιραστούν, είναι, και αφορούν τον ίδιο.
0: Πόσα μοιράζονται συνήθως?
2: Ορίστε.
0: Πόσα μοιράζονται συνήθως, λέω?
2: Δεν είπα ότι μοιράζονται συνήθως.
0: Όχι, είπατε, αντιλαμβανόμαστε ότι 150 δεν μοιράζονται. Συνήθως ήταν για να μοιράσουν, ναι, πόσα, αλλά ποιο είναι το αίτημα?
2: Νομίζω ότι δεν ήθελα να πω αυτό, και αν ακούστηκε έτσι.
0: Όχι, δεν είπα ότι είπατε να πείτε. Δεν σας κατηγορώ ότι προσπάθετε να πείτε κάτι. Το ρωτάω. Γιατί δεν είναι άγνωστο ότι έχουμε φακελάκια. Κανένας μας δεν είναι ξεπλάγει από αυτό το γεγονός. Και δυστυχώς, όπως δεν είναι άγνωστο ότι ειδικά οι νεότεροι γιατροί δεν μπαίνουν στη διαδικασία με τα φακελάκια.
2: Μπράβο, αυτό. Όπως κάθε επάγγελμα, υπάρχουν οι επίορκοι, οι οποίοι δυστυχώς μπορεί να εκβιάζουν ασθενείς. Εδώ λοιπόν εμείς είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί. Το είπα από χθες και το λέω και σήμερα. Δεν είναι λύση να βγαίνει κάποιος σε αργία, σε διαθεσιμότητα. Λαμβάνει το 50% του μισθού, έχει την άδεια ασκήσεως επαγγελματός και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και βγάζει τα ίδια χρήματα και περισσότερα και μπορεί να εκβιάζει και εκεί ασθενείς. Η λύση είναι να λειτουργούν άμεσα τα πειθαρχικά όταν είναι πασιφανέστατη η περίπτωση, όπως εδώ, ο εκβιασμός, να λειτουργούν άμεσα τα πειθαρχικά συμβούλια προκειμένου να απολύεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι να τραβάνε 4, 5 και 10 χρόνια γιατί ο ίδιος προσφεύγει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη για να τελεσυδικήσει την απόφαση θέλει 7-8 χρόνια και ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργούν τα πειθαρχικά των γιατρών για να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό είναι που πονάει. Αν συμβεί αυτό, στέλνουμε ένα μήνυμα εναντίον αυτής της συναλλαγής, εναντίον αυτού του εκβιασμού. Όταν κάνουμε δηλαδή...
0: Κύριε Γιαννακέ, δηλαδή ένας γιατρός του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που καταδικάζεται για δωροδοκία, για μην λέμε φακελάκι, δωροδοκία είναι, και για εκβιασμό, κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρος εκβιασμός, έτσι. Η χειρότερη του ποινή δεν έχει μέσα και την αφαίρεση άδεια, της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
2: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό που γίνεται συνήθως, κύριε Πετρόπουλος, είναι το εξής. Επειδή προσφεύγουν στα δικαστήρια και μέχρι να τελεσυδικήσουν στο εφετείο κάνουν 5-6 χρόνια, τα πειθαρχικά περιμένουν την τελεσίδικη απόφαση. Ο ασθενής μετά μπορεί να έχει πεθάνει ή μετά από 7 χρόνια φεύγει ο θυμός και δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο καν. Οπότε ο γιατρός αθωώνεται και ζητάει και τα χρήματα πίσω που βγήκε σε αργία. Αυτό δεν είναι λύση. Θα πρέπει άμεσα να...
0: Ωραία. Εάν δεν αθωωθεί, στην πειθαρχική ποινή υπάρχει αφαίρεση άδειας ή όχι?
2: Όχι. Δεν δύσκολο πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Άρα... όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Ότι περνάνε τα χρόνια, περνάει ο θυμός, είναι και μια περιπέτεια για τις οικογένειες κτλ. Μετά την περιπέτεια υγείας φυσικά. Αλλά και έτσι να γίνει, την άδειά του δεν τη χάνει κάποιος. Μπορεί να πάει να συνεχίσει στον ιδιωτικό τομέα αυτό που έκανε στο δημόσιο.
2: Ίσως και με καλύτερες αμοιβές.
0: Έτσι, ίσως, σίγουρα. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και τώρα να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί τώρα συμβαίνει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το λέμε ποτέ. Ότι αυτό που κάνουν κάποιοι και ζητάνε λεφτά στο δημόσιο νοσοκομείο, ζητάνε λεφτά με τις υποδομές που έχουμε πληρώσει από τους φόρους μας, με τις υποδομές που έχουμε πληρώσει από τις ασφαλιστικές μας εισφορές, είναι ήδη πληρωμένα αυτά από τον πολίτη.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και τα υλικά πληρωμένα, θα σας πω εγώ, τα χειρουργικά και τα πάντα. Είναι πληρωμένα από τους φόρους, είναι πληρωμένα από την εισφορά που πληρώνουμε από τους μισθούς.
0: Τώρα, κύριε Γιαννακέ, να σας πω και κάτι άλλο που. Είναι μια συνδικαλιστική ευθύνη, έτσι. Εσείς είσαστε ένας πολύ μάχημος συνδικαλιστής. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι στον χώρο της υγείας είναι μάχημοι, πιστεύουν στη δωρεάν υγεία, έτσι, ως επιτοπλίστων. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αντιπαραθέσεις, ας πούμε, με τον Υπουργό κτλ. Από συνδικαλιστές, τέτοιο κύκλωμα δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ. Ενώ είστε μέσα και ξέρετε όνομα, διεύθυνση και κατάσταση και τιμολόγια. Αλλιώς, αν δεν τα ξέρετε. Δεν είστε στόχο στο νοσοκομείο. Όχι προσωπικά, έτσι, δεν το απευθύνω σε εσάς. Μόνο.
2: Πάντως, εγώ να πω το εξής. Όταν εμείς ανακαλύπτουμε, δηλαδή μας καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, αμέσως τα θέτουμε υπόψη και του Υπουργείου, αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου. Πειθαρχικό έλεγχο όμως δεν ασκούμε εμείς. Το πειθαρχικό έλεγχο τον ασκεί.
0: Πάντως ο συνδικαλισμός εδώ και τόσες δεκαετίες και είναι και πάρα πολύ ισχυρός μέσα στα νοσοκομεία δεν έχει συμβάλει σε αυτό καθόλου.
2: Δεν μπορώ να σας πω.
0: Και το οποίο αδικεί και εσάς που είσαστε διοικητικοί πάλι και δεν συμμετέχετε, αλλά δεσφημίστε, και τους γιατρούς που κάνουν τίμια και σωστά τη δουλειά τους, και τους ασθενείς.
2: Είμαστε διοικητικοί υπάλληλοι, είμαστε μάχημοι υπάλληλοι, νοσηλευτικό είμαι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και γιατροί στο συνδικάτο μας. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, έχει το εξής. Ότι δεν μπορούμε.
0: Ειδικά οι νοσηλευτές, ειδικά οι νοσηλευτές που αναφέρετε, αυτοί και αν δίνουν κάθε μέρα μάχη ένας άνθρωπος, δεν ξέρω για πόσους ασθενείς, ας πούμε.
2: Να πω όμως ότι συλλήβδιν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι γιατροί.
0: Όχι βέβαια, μα έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Εγώ το λέω και από προσωπική μου εμπειρία. Οι προσωπικές μας εμπειρίες στους δημοσιογράφους είναι ρεπορτάζ στην πραγματικότητα.
2: Και κακοί επαγγελματίες.
0: Εγώ έχω πάει τους γονείς μου και τους δύο. Κανείς ούτε μου ζήτησε, ούτε εγώ βέβαια άφησα υπονόμενο ότι θέλω να δώσω, ούτε είδα να δίνουν διπλανή μου. Γεγονός είναι αυτό.
2: Και κακοί επαγγελματίες δυστυχώς υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο στο δημόσιο τομέα υγείας. Αλλά αν με ρωτάτε, ναι. Υπάρχει και πρέπει να εξαλειφθεί. Και για να
0: Άρα, κύριε Γιαννακέ, τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργία που νόμιμα κάποιος, αν θέλει, μπορεί να δώσει, βοηθάνε στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος?
2: Κατά την άποψή μου, όχι. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν τα χειρουργία τα απογευματινά. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμη. Δεν πληρώνει ο ασθενής αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι συγκυριακό. Εντάξει.
2: Ναι, είναι σωστό συγκυριακό. Που λέτε. Στην πρώτη φάση όμως. Δεν νομίζω ότι αυτό βοήθησε ιδιαίτερα. Αυτό που δημιουργεί το ζήτημα το πρόβλημα και ίσως βοηθούσε είναι να μπορούσε να χειρουργηθεί ο ασθενής σε πρώτο χρόνο χωρίς να χρειάζεται έτσι να περιμένει πολύ καιρό σε λίστα αναμονής.
3: Μα το φακελάκι δεν είναι για να παρακάμψεις τη λίστα. Είναι ψυχολογικό και... να με φροντίσεις, να με προσέξεις.
2: Ναι,
3: τα κάνουμε, τα δίνουμε και μόνοι μας μερικές φορές.
2: Και αυτό που πρέπει να πω ακριβώς. Και αυτό που πρέπει να πω είναι, είναι κάποιοι ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένο γιατρό.
3: Ναι.
2: Και θέλουν αυτόν τον γιατρό να τους χειρουργήσει.
3: Έτσι
2: δεν θέλουν
3: γίνεται.
2: Άλλον γιατρό.
3: Έτσι γίνεται, κύριε Γιάννα, και γιατί δεν είναι όλοι γιατροί. Ήδη, και γιατί το ξέρετε, ας πούμε. Εγώ σας λέω ένας που δεν είναι ασθενής, οι γυναίκες που δεν είναι ασθενείς, λένε ο γυναικολόγος μου. Αυτόν εμπιστεύονται, ο οδοντίατρος μου. Σας λέω ένας που δεν είναι ασθενής, οι γυναίκες που δεν είναι ασθενείς, λένε ο γυναικολόγος μου. Αυτόν εμπιστεύονται, ο οδοντίατρος

0: χρόνια δεν στέλνουμε μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να το πατάξουμε αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, τώρα που πέρασε και ο νόμος για να αποδίδεται γρήγορα δικαιοσύνη, εάν υπάρχει εμπλεκόμενος ένας βουλευτής, δείτε τι γίνεται με τις καθυστερήσεις της δικαιοσύνης όπως το περιέγραψε ο κύριος Γιαννακός. Αυτό η ιστορία τώρα, έτσι όπως την είπε, μπορεί να φάει 5-6 χρόνια στα δικαστήρια. Ζήσε Μάη μου. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο, τον Ανδρέα Μαραθιά. Έχουμε και αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή. Ανδρέα.
2: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη, από τη Βουλή. Πράγματι, όπως αναμενόταν, μετά την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για του Προέδρου του Σοκράτη Πάμελου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας που συζητά το ζήτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση, το σκάνδαλο, όπως το χαρακτηρίζει, για την πολίτευση των υποκλοπών. Ο κύριος Πάμελος, κλείνοντας την ομιλία του, αφού υποστήριξε ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή το παρεπίπτωνο ζήτημα, δηλαδή να εγκριθεί η σύσταση με 151 και όχι με 120 βουλευτές, ουσιαστικά αποφάσισε τη συγκάλυψη του σκανδάλου, και αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιερέα του σκανδάλου και της διαφθοράς, ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη συνεδρίαση, γιατί η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα γενικότερα, προσβάλλουν τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα. Όπως είπαμε και πριν, ανάλογη στάση αναμένουμε να τηρήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις ομιλίες. Ήδη τώρα στο βήμα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Ενδεχομένως, το μόνο κόμμα που μπορεί να μην αποχωρήσει από την αντιπολίτευση είναι η Κλέψη Ελευθερίας, καθώς και σε άλλες παρόμοιες ανάλογες συζητήσεις και συνεδριάσεις της Ολομέλειας έχει την άποψη ότι θα πρέπει να παραμένει μέχρι το τέλος, προκειμένου να δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην πορεία και πώς θα εξελιχθεί η σημερινή συνεδρίαση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί σε λιγότερες ώρες από ό,τι περιμέναμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι στη Βουλή.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έχουμε σήμερα τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four. 6 ώρα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξέ και στις 9 η ώρα η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο για να φτιάξει η διάθεσή μα και να έχουμε θετική ενέργεια. Χθες είχαμε τον Καλά τη Ευρωλίγκα, ο Σταύρος Νιάρχος και οικοδεσπότη, αμφιτρίων δηλαδή τη εκδήλωση και οικοδεσπότη, ο Περιφερειάρχη Αττική, ο κ. Καρδαλιά. Έχω πάρει και εγώ την πρόσκλησή μου. Οκ, okay, πάω. Περνάω πολλούς ελέγχους γιατί περιμέναμε και τον Πρωθυπουργό που όμως δεν μπόρεσε να πάει λόγω του φόρτου εργασίας. Περνάω τους ελέγχους ασφαλείας, ανεβαίνω στον πέμπτο όροφο. Μπαίνω μέσα, λέω καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ιωάννου. Βεβαίως και Ιωάννου λένε τα κορίτσια της οικολογής. Να σας πάμε στο τραπέζι σας. Με πάνε στο τραπέζι και συναντώ τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο του Πασόκ, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Υπουργό Αθλητισμού και μερικούς ακόμα. Λέω, πού κάθομαι εγώ, παιδιά? Λέει, να, αυτή η καρέκλα είναι κενή. Κάθομαι, βλέπω Ιωάννου, έγραφε. Μ' ακούς, Δημήτρη?
0: Φυσικά, περιμένω να δω ποιος ήταν ο Ιωάννου, ο κανονικός.
1: Ο Χρήστος Ιωάννου, ο πρόεδρος του Άβακα. Παιδιά, λέω, συγγνώμη, σε κάποιο άλλο τραπέζι είμαι εγώ. Ναι, λέει, γιατί, μα γράφει Ιωάννου. Ναι, αυτός είναι ο Χρήστος, εγώ είμαι ο Βαγγέλης.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι ήταν χορηγός, είναι χορηγός ο Άβακας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν,
1: συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Και έτσι του ανθρώπου, βεβαίω. Είπα την καλησπέρα μου σε όλου και πήγα στο τραπέζι μου. Λοιπόν. Τώρα μπορεί να με ρωτήσει ό,τι θε.
0: Τώρα νομίζω.

0: Ότι το μεγάλο ερώτημα όλων είναι τι γίνεται. Βέβαια, εγώ το βρίσκω σοφό το σύστημα ότι δεν είναι σειρά αγώνων όπως είναι στο NBA. Γιατί
1: έχει τη μαγεία του. Έχει,
0: αν ήταν σειρά, νομίζω δεν θα το συζητάγαμε. Κουτσά στραβά ανάποδα θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό έχει αποδείξει όλη τη σεζόν. Αλλά με αυτό τον ένα αγώνα έχει τη μαγεία του.
1: Ναι, και πρέπει ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει αυτό που αποκαλώ εγώ, πρώτα οι Αμερικανοί βεβαίως και το αποδέχομαι, το ευσθενίζομαι και το χρησιμοποιώ, το sustained excellence, δηλαδή τη διαρκή υπεροχή του. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός σταθερά αυτή την εξαετία και ειδικά με τις 5 συνεχόμενες συμμετοχές σε Final Four παίζει καλά όλες τις σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Και έπαιξε και φέτος πάρα πολύ καλά. Όμως δεν έχει πάρει το τρόπαιο. Ψάχνει το τέταρτο. Και έχει πολλές απόπειρες που δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι μόνο αυτά τα 5-4 προηγούμενα συνεχόμενα Final Four. Μην ξεχνάμε ότι και το 15 και το 17 δεν τα κατάφερε μετά το back-to-back που έκανε στο Λονδίνο το 12 και το 13. Αλλά τότε είχε σοβαρή δικαιολογία. Έπαιξε σε έδρες αντιπάλων το 15, ενώ ήταν συγκλονιστικός για 3 δεκάλεπτα. Λύγησε την τέταρτη περίοδο γιατί έπαιζε το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης και έχασε τη Ρεάλ. Το 17, ενώ πάλι ήταν πάρα πολύ καλός για 3 δεκάλεπτα, έπαιζε στο γήπεδο της Φενέρ, σημερινής, από τις νύχτες του αντιπάλου και έχασε πάλι στην τελευταία περίοδο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα λοιπόν.
0: Λοιπόν, για τη Φενέρ να πούμε δύο λόγια. Εντάξει, το Ολυμπιακός, είπαμε, είναι μακράν. Αυτό απέδειξε, είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Σήμερα λοιπόν ξαναπαίζει με τη Φενέρ. Ξαναπαίζει με τη Φενέρ, η οποία έρχεται εκτός όλων των άλλων και ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το πήρε πέρυσι στο Αμπουντάμπι, εκεί που ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάει ούτε στον τελικό. Η Φενέρ είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό πέρυσι. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Μονακό. Η Φενέρ είναι πολύ σκληρή ομάδα. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο καλύτερες ομάδες και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Οι Αμερικανοί λένε two way, δηλαδή παίρνουν το ίδιο καλά στην άμυνα, το ίδιο καλά στην επίθεση. Βεβαίως υπάρχουν κάποια συγκριτικά στοιχεία, κάποια μεγέθη που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, που θα κρυθεί στις μεγάλες αποφάσεις, ενδεχομένως και στο ρίσκο και την επίδραση των προπονητών. Και μιλάμε βεβαίως και για δύο σπουδαίους προπονητές. Και όχι για Σικεβίτσου που καθοδηγεί τη Φενέρ, μαϊστρικά, και ο Μπαρτζόκας που καθοδηγεί.
0: Και εξαιρετικά παρεμβατικούς στη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι. Δεν κοιτάνε απ' έξω ότι τρέχει μέσα. Το καθορίζουν.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που έχει τον απόλυτο MVP, το Βεζέκοφ. Και η Φενέρ έχει παιχταράδες. Ο πρώην του Ολυμπιακού, ο Playmaker, ο Baldwin, είναι εντυπωσιακός φέτος. Ο Χόρτον Τάκερ είναι ο καλύτερος Αμερικανός που ήρθε φέτος στην Ευρώπη και παίζει στο 2-3. Έχει τον Ιταλό, το Μέλι, που παίζει στο 4-5. Δεν είναι κλασικό σέντερ, αλλά σουτάρει από μακριά. Ναι. Ο Ολυμπιακός όμως στο 5 έχει Περοπλία με Μιλουτίνοφ, Τάιρικ Τζόνς, Ντόντα Χολ. Στο 4 έχει Βεζέγκοφ Πίτερς. Υπάρχουν σημεία στα οποία υπερέχει Φενέρ και σημεία στα οποία και θέσεις τις οποίες υπερέχει ο Ολυμπιακός. Μένει να φανεί, αυτό το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες, διότι το λέγαμε εμείς που είμαστε πλέον σαφίστης, δεν κρύβουμε την ηλικία μας, από την εποχή του Τζόρνταν, τη μεγάλη δεκαετία του 90 και τη δυναστεία των Chicago Bulls, ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Η Φενέρ έρχεται ως η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας αυτή τη σεζόν και ο Ολυμπιακός πηγαίνει ως η καλύτερη επίθεση. Αν παίξει καλά στην επίθεση του Ολυμπιακός, είναι δύσκολο να χάσει απόψε. Και γενικώς, αν παίξει καλά στην επίθεση του Ολυμπιακός, είναι δύσκολο να χάσει το τρόπαιο. Και έχει βάλει πολλά επιθετικά όπλα για να μην τον μπλοκάρει η Φενέρ, όπως πέρυσι η Μονακό του Σπανούλη. Έχει και τον Ντόρσεϊ που είναι καυτός, έχει και τον Φουρνιέ που έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει και άλλους παίκτες δηλαδή ο Ολυμπιακός
0: που μπορούν να κάνουν. Αλλά πάνω απ' όλα τι έχει ο Ολυμπιακός, ομάδα.
1: Έχει ομάδα, έχει τον κόσμο, γιατί θα έχει 10.000 σήμερα. Μπορεί να μην παίζει στο ΣΕΦ, αλλά και το Ισέντερ είναι σαν να είναι το δικό του σπίτι. Παίζει σε ελληνικό έδαφος. Παίζει στην Ελλάδα, όπως για να το κάνει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Βαγγέλη, που καλύπτεται τα του μπάσκετ. Κυκλοφορούν πάρα πολλά για τον Αταμάν αυτές τις μέρες τελικά.
1: Τελικά μένει μέχρι την ολοκλήρωση αγωνιστικής περίοδου, μέχρι να κλείσει το πρωτάθλημα. Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν θα συνεχίσει και για την επόμενη χρονιά του συμβολέου του, γιατί σου λέω το εξής απλό. Το έλεγε πάντα, εγώ το έχω ως αρχή μου, έτσι γαλουχηθήκαμε δημοσιογραφικά, στα αυτά δηλαδή τα δημοσιογραφικά νάματα μεγαλώσαμε και μάθαμε. Ο αείμνηστος εκδότης του Φωτός, ο Θόδωρος Νικολαίδης, ένας εκ των μεγαλύτερων εκδοτών στον αθλητικό τύπο, έλεγε πάντα, και το είχαμε όλοι όσοι φυτέψαμε στο Φως, ένα μεγάλο δημοσιογραφικό σχολείο ως αρχή, ότι οι αποτυχίες του ενός ή του άλλου αιωνίου θρέφουν τον αντίπαλο και αντίστροφα. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σου.
0: Ένα λεπτό έχουμε,
1: Ναι, στο ένα λεπτό σου λέω εγώ 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, πες το.
1: Εάν δεν το πάρει, ο Μηγέννη το λέμε τώρα, έτσι, Έλληνες είμαστε. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και αντιθέτως πάρει τους τελικούς του πρωταθλήματος, κερδίσει το πρωτάθλημα, το εγχώριο, ο Παναθηναϊκός. Δεν την έχει σώσει τη χρονιά. Πιανού θα είναι μεγαλύτερη απογοήτευση. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και το κύπελο. Άρα γιατί να φύγει ο Αταμάν. Όμως αν το κερδίσει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι δεν σώζεται ούτε με το πρωτάθλημα ο Αταμάν. Η Ευρωλίγκα είναι πέρα και πάνω απ' όλα.
0: Να, πόσο μάλλον αν κερδίσει και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και την Ευρωλίγκα.
1: Καλά, αυτό κοντά στο νου και γνώση, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για τη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, ένα πράγμα. Χάος στις πλατφόρμες μεταβίβασης των εισιτηρίων και χάος στο πώς κατεβάζουν, κάνουν δηλαδή downloading τα εισιτήριά τους οι φύλαθοι. Είναι αρκετές χιλιάδες που δεν έχουν ακόμα παραλάβει, δεν έχουν κατεβάσει εφαρμογή στο κινητό τους τα εισιτήριά τους για τους απόψινούς συμμετελικούς. Πρόβλημα. Και κάποια φήμη στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε από το πρωί και λέει ότι μπορεί να μετατεθούν κατά τι τα τζάμπολ των δύο αναμετρήσεων που είναι στις 6 του Ολυμπιακού και σε 9 του Ρεάλ. 6 Ολυμπιακού.
0: Για να έχουν μπει φύλαθλοι, μάλιστα.
1: Για να έχουν μπει φύλαθλοι. Δεν την πιστεύω αυτή τη φήμη, αλλά μέχρι εκεί φτάσαμε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευάγγελη. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Γεια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταση στη Βουλή με Βορύδη, Ανδρουλάκη, Φάμελο στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθούσεις αποχώρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα Βαρέα και Άνθη γίνα νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αριού Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.

Στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, το εφετείο της χώρας αποφάσισε να απομακρύνει όλη την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θεωρεί η δικαιοσύνη ότι το συνέδριο που έγινε το 2023 από τους αντιπάλους του Ερντογάν δεν είχε τις νόμιμες διαδικασίες και γι' αυτό το ακυρώνει. Και αποφασίζει το δικαστήριο να επιστρέψει στην ηγεσία ο πρώην πρόεδρος ο Κελιτσάρογλου. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ενορχιστρώνει ο Ερντογάν για να τους διαλύσει. Ήδη έχει τον Ιμάμογλου στη φυλακή με ένα σωρό κατηγορίες. Δηλαδή, όταν λέμε ένα σωρό, με κάτι εκατοντάδες κατηγορίες. Και βγαίνει μετά ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: «Η δημοκρατία μίλησε».

0: Αυτά τα ωραία και τα καταπληκτικά στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν έχει εξοντώσει πλήρως την αντιπολίτευση να μην μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές με έναν ηγέτη που να εμπνέει και τον κόσμο. Τι θα γίνει στις εκλογές θα το μάθουμε όταν γίνουν. Βέβαια και οι Τούρκοι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι θα καρφωθούν στην τηλεόραση και θα βλέπουν το Final Four στο ΟΑΚΑ. Και έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώρη. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το ΟΑΚΑ.
0: Λοιπόν, μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, έτσι, για το γήπεδο, το οποίο αναγεννισμένο και ωραίο, περιμένει αυτή τη γιορτή.
1: Είναι όντως μια πολύ μεγάλη στιγμή, είναι και μια δύσκολη στιγμή για μας. Έχουμε προετοιμαστεί όσο μπορούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς ασχολούμαστε από την είσοδο των αθλητών στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση μέχρι την έξοδό τους, με ασφάλεια. Θέλουμε για όλους να είναι μια εμπειρία, θέλουμε να είναι μια πολύ ωραία εικόνα και της Ελλάδας προς το εξωτερικό. Μην ξεχνάμε όμως ότι παράλληλα στο ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή γίνεται, θα μου επιτρέψετε να πω, μια κοσμογονία από έργα. Πάνω από 155 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για να γίνουν έργα στο σύνολο της Ολυμπιακής Εγκατάστασης. Οπότε υπάρχουν και εργοτάξια. Παράλληλα υπάρχει αύριο μια μεγάλη συνευλία που είναι Iron Maiden. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.
0: Ωραία. Τώρα, όντως έχετε ένα καυτό τριήμερο. Τι είναι πιο δύσκολο, η Iron Maiden ή
1: το Final Four? Πιο δύσκολο είναι ο συνδυασμός και των δύο, καταλαβαίνετε, με πολύ αυστηρά μέτρα, με συνεχείς σκέψεις που πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας, και όλοι οι εργαζόμενοι του ΆΚΑ και η Οργανωτική Επιτροπή του Final Four και η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Είναι δύσκολο εγχείρημα, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αλλά όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε όλοι κερδισμένοι και ελπίζουμε να είναι κερδισμένη και η ελληνική ομάδα, γιατί παρότι Παναθηναϊκός, οφείλω να ομολογήσω ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα πρέπει να στηρίζουμε την ελληνική ομάδα.
0: Κατά τη γνώμη σας.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Γιατί εγώ δεν διαφωνώ απέναντι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Διευθυντά, επειδή κάποιος μπορεί να λέει, ωραία, και τι κάνει το ΟΑΚΑ? Εντάξει, το γήπεδο το έχει ανακαινήσει ο Παναθηναϊκός, το έχει ετοιμάσει, υπάρχει μια τεχνογνωσία, ας πούμε, όταν γίνονται αγώνες, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε μια διεθνή οργάνωση.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός έχει ανακαινήσει, όντως έχει μια τρομερή προσπάθεια. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κλειστό του μπάσκετ που μπορεί να φιλοξενήσει, και το βλέπουμε ήδη, μεγάλες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το κλειστό βρίσκεται μέσα σε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Βρίσκεται σε ένα συγκρότημα που είναι πάνω από 1.100 στρέμματα, με τις δυσκολίες που έχει αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι το να φυλαχθεί όλος αυτός ο χώρος είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Άρα λοιπόν η δικιά μας συμβολή είναι στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας και πολύ δε περισσότερο τώρα της λειτουργίας όλου αυτού του εγχειρήματος, που όπως είπα και πριν είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, γιατί πρέπει να συνδυαστούν όλα αυτά παράλληλα. Δηλαδή και τα έργα συνεχίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και παράλληλα ετοιμάζεται, και αυτή τη στιγμή ίσως και το ακούτε, γίνεται και πρόβα της συναυλίας, και δίπλα οργανώνεται το Final Four. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι κάποιος πρέπει να έχει όλη αυτή τη διαχείριση, γιατί εγώ αισθάνομαι λίγο σαν διαχειριστής, πως είναι ο διαχειριστής σε μια πολυκατοικία που πρέπει όλα τα διαμερίσματα να είναι αρμονικά, να λειτουργούν μεταξύ τους κτλ. Κάπως έτσι. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι οι εικόνες που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο θα
0: είναι. Και να θυμίσουμε ότι σε όλα αυτά τα 1.100 στρέμματα που είπατε, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχουν δεκάδες αθλήματα, χιλιάδες παιδάκια τα οποία είναι στις ακαδημίες, μαθαίνουν, οι εθνικές ομάδες προπονούνται σε διάφορους χώρους που εμείς δεν τους ξέρουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν λέμε τον αριθμό των καθημερινών επισκεπτών στο ΟΑΚΑ, πολλοί σαστίζουν, γιατί δεν το έχουν φανταστεί. Καθημερινά έχουμε μια επισκεψιμότητα περίπου 25.000 άτομα κάθε μέρα, μια απλή μέρα χωρίς καμία διοργάνωση. Να. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό.
0: Καταλαβαίνω, και χαίρομαι και για τα 155 εκατομμύρια που είπατε, γιατί οι εγκαταστάσεις ήταν έως και επικίνδυνες μερικές, ενώ ήταν σε επαφή με παιδάκια, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, έπεσε η γραμμή, ότι θα ανακαινιστεί ένας χώρος στον οποίο κάθε πρωτεύουσα τον έχει ανάγκη, και κάθε γειτονιά. Βέβαια στο ΟΑΚΑ τα παιδάκια που πάνε και κάνουν κολυμπητήριο, ρυθμική, ένα σωρό αθλήματα τα οποία διδάσκονται, στίβο, πάρα πολλά παιδιά. Δεν πάνε τα παιδιά της γειτονιάς. Πολλά ταξιδεύουν οι γονείς τους καθημερινά για να μπορέσουν τα παιδιά τους να κάνουν. Ναι, μας ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω και κόπηκε η γραμμή στο καλύτερο που λέγατε, γιατί εμείς όλα αυτά τα χρόνια πασχίζουμε πραγματικά για να αναβαθμίσουμε το ΑΚΑ.
0: Και είναι ήτανε, τώρα ήταν καταστάσεις σε κάποιες σε άθλια κατάσταση, έτσι, και μπαίνανε μέσα παιδάκια και γονείς από δίπλα. Οπότε είναι σημαντικό ότι γίνεται ανακαίνιση.
1: Έχουμε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, τρέχουν τα έργα με πάνω σε 24-ωρη βάρδια. Θέλω να σας πω ότι είναι μια, όπως το είπα και πριν, μια κοσμογονία. Θέλουμε να δώσουμε στην αθλητική οικογένεια αλλά και στον κόσμο, στην κοινωνία, στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στην Ελλάδα καλύτερες και πιο ασφαλείς εγκαταστάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, μιας και το αναφέρατε. Πάμε να ακούσουμε και ένα Iron Maiden, γιατί για πολλούς αύριο είναι μεγάλη μέρα και όχι σήμερα. Γεια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διευθυντή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Χαλιορίς, Διευθυντής του ΑΚΑ.

λοιπόν, για πάρα πολλούς μεγάλη στιγμή να δουν τους Iron Maiden. Νομίζω έχουν ξανάρθει, αλλά είναι ένα εμβληματικό συγκρότημα για τους για όσους ακούνε αυτή τη μουσική. Τώρα εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε heavy metal, γιατί δεν τα πολύ ακούω αυτά. Έχω τύχει όμως σε παρόμοιες μπάντες και υπάρχει το εξής πάρα πολύ ωραίο. Επειδή και αυτά τα συγκροτήματα έχουν την ηλικία τους, πάνε και άνθρωποι που τα ακούγαν 20 χρονών, αλλά τώρα είναι λίγο μεγαλύτεροι. Και προσπαθούν να ανεμίσουν τη χέτη και να κουνήσουν την κεφαλή, η οποία όμως είναι κοινή περιεχομένου. Εξωτερικά λέω.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του Πασόκ, ο οποίος ήταν στη Βουλή, για να μας πει λίγο τη δική του γνώμη, τη δική του εκτίμηση, το σχόλιο για όσα γίνανε. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, κύριε Πετροπούλε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η αποχώρηση είναι κατά τη γνώμη σας πιο σωστή τακτική όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη και σημαντική διαφωνία με το κόμμα της που κυβερνάει?
1: Κύριε Πετρόπουλο, δεν είναι ζήτημα διαφωνίας με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι ζήτημα κοινής λογικής. Όταν το 2022 για την ίδια ακριβώς υπόθεση η Εξεταστική Επιτροπή πέρασε με 120 βουλευτές και το 2026 η Νέα Δημοκρατία για το ίδιο ακριβώς θέμα λέει δεν θα περάσει με 120 αλλά χρειάζεται 150, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια παραβίαση της λογικής. Όταν μέχρι πριν από ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι η υπόθεση αυτή είναι μια υπόθεση 4 ιδιωτών και σήμερα έρχεται και λέει ότι η υπόθεση αυτή είναι υπόθεση εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, καταλαβαίνετε ότι είναι παραβίαση λογικής. Δεν μας αφήνει άλλο δρόμο η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να διερευνηθεί αυτό το σκάνδαλο. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης να αποδειχθεί η σχέση την οποία είχε με το Predator ο ίδιος και το επιτελικό κράτος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κύριος Ντίλιαν με κάθε τρόπο όταν τον αποκαλεί ως Έλληνα Νίξον. Αυτή είναι η συζήτηση και νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω και με διαφορετικά λόγια.
0: Ο κύριος Φάμελος έκανε αναφορά και για προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το ενστερνίζεσαι και εσύ αυτό?
1: Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Φάμελος, κύριε Πετρόπουλε, στις προνομιακές σχέσεις. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τζαβέλας δεν είχε τίποτα να χάσει από τον έρθει να μας πει για αυτό στην άποψή του για τα πράγματα. Και νομίζω ότι όταν έχει προκύψει η απόφαση ενός δικαστηρίου, όταν έχει προκύψει μια σειρά δηλώσεων από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν να εισφέρουν και άλλες μαρτυρίες και ο κύριος Τζαβέλας άρον-άρον κλείνει την υπόθεση, επιτρέψτε μου να πω, και μάλιστα δεν σχολιάζω καν το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει ζητήσει μια αυτοεξαίρεση υπό την έννοια ότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος ως εκείνος που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κάτι το οποίο κλονίζει την εμπιστοσύνη την οποία έχουν οι πολίτες στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Δεν αρέσει σε κανέναν από εμάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε και τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι άλλο να πιστεύεις το θεσμό της δικαιοσύνης και ότι μας διαχωρίζουν οι κανόνες δικαίου από τη ζούγκλα και είναι άλλο να βλέπεις τόσο προκλητικές συμπεριφορές και να μην τις σχολιάζεις.
0: Κύριε Χριστίδη, τρεις ερωτήσεις έχουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος για την επικαιρότητα. Πρώτον, το κόμμα Καριστιανού πιστεύετε ότι μπορεί να διαβολήσει και το χώρο σας?
1: Όχι.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο φιλοδοξεί όχι απλά να είναι δεύτερος για την πρώτη θέση.
1: Κοιτάξτε, εγώ μάντης δεν μπορώ να γίνω, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, ακόμα και με την ενδεχόμενη ψήφο άλλων πολιτικών κομμάτων, το Πασόκ είναι δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση να μην το δείχνει δεύτερο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, για εμάς ο στόχος δεν είναι το ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιος θα κάτσει στα κυβερνητικά έδρανα. Έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή την οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας, όλοι θυμόμαστε τι έκανε τα χρόνια που ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πολιτικό αντίπαλο. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και τελευταία ερώτηση για την επικαιρότητα. Την Κυριακή το βράδυ πιστεύετε ότι θα έχετε ελεύθερο το βραδινό σας ή θα έχετε δουλειά?
1: Εύχομαι και ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να πανηγυρίσω την Κυριακή το βράδυ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε. Μια χαρά. Λοιπόν, την Κυριακή 9 η ώρα είναι τελικός. Και ο κύριος Χριστίδης είναι Ολυμπιακός.

0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, ο οποίος λέει: συμφωνώ με τη διαφωνία σου. Τι ώρα είναι αυτό? Α, τώρα. Μάλιστα. Η κυρία Ρούλα, σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αθήνα, 80χρονο με σπασμένο ισχύο, περίμενε 13 μέρες για να χειρουργηθεί και του είπανε, λέει, ότι ο τρόπος για να δοθεί προτεραιότητα ήταν φακελάκι 2000. Πολλά τα ακούω. Δέσποινα Σεργιοπούλου, για να κλείσουμε. Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να γυρίσεις από τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Φεύγοντας λοιπόν χθες από το Μαϊάμι, ξεκίνησε. Τα είπε όλα. Μίλησε για την Κούβα, μίλησε για το ΝΑΤΟ, βέβαια. Τους καταχέριασε πάλι, λέγοντας ότι εμείς δεν θέλαμε την βοήθειά σας. Αλλά το είπαμε και.
0: Για την Κούβα τι είπε.
1: Για την Κούβα τι είπε. Είπε καταρχήν ότι το αεροπλανοφόρο Νίμιτς εισέρχεται στην Καραϊβική. Δεν είναι, λέει, για να εκφοβήσουμε. Δεν είναι. Χαρακτήρισε το κράτος αποτυχημένο πάλι. Είπε ότι έχει αποδειχθεί η Κούβα τη βοήθεια των 100 εκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις θα τις δούμε ευθέ το χρόνο. Από την άλλη μίλησε για τις κατηγορίες εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Βέβαια στην Κούβα λένε ότι αυτό ήταν νόμιμη αυτοάμυνα. Για το 1996 μιλάμε, έτσι, και για την πτώση των δύο.
0: Και είναι και 94.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Να πάμε τώρα λίγο στην Google, η οποία εισάγει μια νέα μορφή αναζήτησης βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε πλέον το διαδίκτυο. Η κλασική λίστα των συνδέσμων, όταν κάνουμε μια αναζήτηση και λέμε θέλουμε να βρούμε.
0: Αυτό που γίνεται τώρα, ότι πια βγαίνει πρώτα το AI στην αναζήτηση.
1: Ακριβώς. Η αναζήτηση λοιπόν, η Google με, αυτό το, με αυτή την εφαρμογή δεν μας οδηγεί σε ιστοσελίδες, αλλά μας δίνει κάτι έτοιμο, συνοψίζει άρθρα, δημιουργεί εικόνες προφανώς βάσει αλγορίθμου. Τώρα αυτή η αλλαγή, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, έχει πολλές συνέπειες. Πάβει να είναι ανοιχτό το διαδίκτυο, να έχουμε όλα τα αποτελέσματα για κάποιο θέμα. Είναι λίγο περιχαρακωμένο.
0: Μειώνει πάρα πολύ την απήγηση των ιστοσελίδων.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μειώνει πάρα πολύ τα έσοδά τους που παίρνουν μέσω Google.
1: Έτσι ακριβώς, η επισκεψιμότητα πλέον χαλάει.
0: Έχει διαλυθεί εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν, και χάνεται και η μαγεία της αναζήτησης. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να ακούσει, να δει, να διαβάσει, να ανακαλύψει.
0: Αλλά μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: να πας στις επόμενες.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνει η Google αυτό?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, απλά το παρατηρεί.
1: Το παρατηρεί.
0: Ναι, και έχει πρόβλημα γιατί το δικό της AI δεν τζούλησε. Και χάνει και αυτή πάρα
1: ακριβώς,
0: πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε
0: βέβαια,
1: τώρα.
0: Βέβαια, ταυτόχρονα αυτό, συγγνώμη, εάν βάλεις, ας πούμε, σε μια αναζήτηση μια συνταγή μαγειρικής. Και σου βγάζει το AI τη συνταγή. Οκ. Okay. Αν βάλει κάτι σοβαρό, η απάντησή του δεν σε καλύπτει. Πρέπει
1: όχι,
0: να συνεχίσει.
1: Πρέπει να
0: συνεχίσει.
1: Ναι. Το θέμα είναι τώρα.
0: Αν βάλει όμω κάτι
1: πέρα,
0: απλό, α πούμε, έτσι, τι ώρα είναι ο τελικό του κυπέλου Ελλάδος.
1: Αυτή μπορεί να στη δώσει.
0: Δεν μπαίνει σε κανένα site, στο βγάζει αυτό το.
1: Και πάλι αυτό δεν επηρεάζει την επισκεψιμότητα. Δηλαδή όταν.
0: Δραματικά έτσι την επηρεάζει και είναι και κωμικό γιατί το AI έχει κλέψει το site.
1: Σωστό.
0: Το οποίο πλήττει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έχει ανάγκη να υπάρχει για να το κλέβει. Γιατί αυτό κάνει το AI σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την ύπαρξή του. Έτσι. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό.
1: Δεν θα καταλήξει κάπου καλά.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Κάρολο, τον Βασιλιά. Να ακούσουμε μία ανακοίνωση.
0: Η οποία έγινε χθες από ραδιοφωνικό σταθμό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το Radio Caroline.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: Νομίζω τώρα πώς να μας τι είπε.
1: Ανακοίνωσε λοιπόν το ότι
0: αλλάζει η ροή του
1: προγράμματος. Αλλάζει η ροή του προγράμματος γιατί έχουμε το θάνατο του βασιλιά. Το λάθος λοιπόν ήταν ένα τεχνικό σφάλμα, όπως είπε.
0: Δεν ήταν τεχνικό, κράτησε πολλή ώρα και μετά είπε ότι προσαρμόζουμε και τη μουσική μας τώρα.
1: Ήταν ένα μήνυμα το οποίο
0: είναι
1: έτοιμο και σε τέτοιες περιπτώσεις μπαίνει σε εφαρμογή και ακολουθείται όλο το πρωτόκολλο, δηλαδή βάζει και τη μουσική μετά για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέχρι λοιπόν να ακολουθήσουν, να ανακαλύψουν τι έχει γίνει αυτό, πέρασε κάποια ώρα και ο διευθυντής του σταθμού, ο Πίτερ Μουρ, αναγκάστηκε και είπε ότι από μια λανθασμένη. Ήταν από ένα τεχνικό σφάλμα και ζήτησε συγγνώμη από τους ακροάτες.
0: Τεχνικό σφάλμα. Τώρα δεν το ξέρω αυτό το σταθμό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν τον ακούν ούτε οι ίδιοι. Αλλιώς με το που θα τον ακούγανε.
1: Αλλά ήταν πειρατικός αυτός ο σταθμός.
0: Ναι. Και τώρα τι, δεν έχει παραγωγούς, δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω μήπως δεν έχει ηχολήπτη και το μηχάνημα πάτησε μόνο του το κουμπί.
1: Βασιλιάς...
0: Αλλά αν το ακούγανε μόνοι τους, σε 10 δευτερόλεπτα το είχαν κόψει. Αυτό επανήλθε μετά και παλάσουμε και τη μουσική.
1: Κοίταξε να δεις, και το BBC την προηγούμενη εβδομάδα έκανε κάτι αντίστοιχο. Έγινε λάθος. Ξανά παίξε η ίδια εκπομπή που είχε παίξει μια εβδομάδα πριν.
0: Εντάξει, έχει τύχει αυτό. Mm. Λογικό είναι.
1: Αλλά...
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να σου πάρει και λίγη ώρα να το καταλάβεις. Ότι πέθανε ο βασιλιάς, δηλαδή στο ραδιόφωνο που διευθύνεις δεν τ' άκουσες.
1: Λοιπόν, πάντως ο βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα βρισκόταν στο Μπέλφαστ. Να πάμε και στην Ινδία, έχουμε χρόνο? Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, γίνεται το πρώτο συνέδριο, ή μάλλον η πρώτη σύνοδος για την προστασία των 7 βασικών ειδών ελουροειδών, τίγρης και λοιπά, εντάσσεται τέλος πάντων στην προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Και γιατί αναβάλλεται? Για να συμμετέχουν προκειμένου να συμμετέχουν όλες οι χώρες οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή, πολλές αφρικανικές, 95 στο σύνολο, όχι συνολικά, για λόγω του έμπολα που υπάρχει στην Αφρική. Μάλιστα, η κυβέρνηση Μόντι στον οργανισμό που διοικεί όλο αυτό το project έχει δώσει έναν προϋπολογισμό 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι πάρα πολλά, παρόλα αυτά είναι κάτι σημαντικό, διότι προσπαθούν να σώσουν την...
0: Τα εξολοθρεύει ο άνθρωπος με τα
1: χείτητες. Ακριβώς. Να πάμε και σε μία τελευταία. Λοιπόν, έχουμε μία μελέτη από ένα πολύ έγκυρο Ινστιτούτο στην Αμερική που δείχνει ότι το 40% των Αμερικανών κάτω από 50 ετών λαμβάνουν συμβουλές υγείας και ευεξίας από influencer. Ένας influencer, μάλλον κάποιος θεωρείται influencer όταν έχει πάνω από 100.000 ακολούθους, με βάση τα standards που έδωσε το συγκεκριμένο κέντρο, και η έρευνα βασίστηκε πάνω από 10.000 συμμετέχοντες και στην ανάλυση επίσης 13.000 λογαριασμών. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους influencer οι οποίοι δίνουν συμβουλές υγείας δεν είναι επαγγελματίες του είδους. Η πλειονότητά τους είναι γυναίκες και οι άντρες, όσοι είναι, προβάλλουν περισσότερα τα επαγγελματικά τους προσόντα, ενώ οι γυναίκες λέει προσπαθούν πιο πολύ μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες να μεταδώσουν αυτό που...
0: Ας το πω, είναι μόδα, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Life coach.
1: Μπράβο. Το καλό όμως
0: σημαίνει, δεν
1: είναι...
0: έχω σπουδάσει ψυχολογία και προσποιούμε τον ψυχολόγο.
1: Το καλό όμως είναι ότι οι influencer δεν αντικαθιστούν τους γιατρούς με βάση τις απαντήσεις που έχουν δώσει και με βάση τα όσα έχουν πει οι ερωτηθέντες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να βασίζεται στους επαγγελματίες υγείας για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών, ενώ οι influencer αποτελούν απλά ένα συμπληρωματικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί με τις εμπειρίες
0: σε
1: μπορεί...
0: πάρα πολλές χώρες βέβαια έχουν γίνει διάφοροι νόμοι ότι απαγορεύεται να, αν δεν είσαι, ξέρω εγώ, επαγγελματίας ψυχολόγος, να δίνεις πληροφορίες. Καλά, αν είσαι, προφανώς δεν δίνεις στο Instagram, ελπίζω. Και για άλλα, ναι. Και για άλλες ειδικότητες, ότι τους απαγορεύει να μιλάνε για θέματα που δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος κτλ. Γιατί είχε γίνει επιδημία αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι,
1: προλαβαίνουμε. Λοιπόν, και από τις Κάνες να μην μείνουμε μόνο στην Πινέλοπε Κρούζ και στο χειροκρότημα αυτό το παρατεταμένο. Θα πάμε στην είδηση, στην καταγγελία που έκανε η Miss Venezuela του 2025, η Αντρέα Ντελ Βάς, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο από το ξενοδοχείο στις Κάνες, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε άγρια επίθεση από έναν γνωστό στιλίστα. Στο βίντεο που φαίνεται, εμφανίζεται η ίδια με αίματα στο πρόσωπο, ενώ είναι αναστατωμένο το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται, με έπιπλα και αντικειμένα να είναι πεταμένα παντού. Και να λέει, κοιτάξτε τι μου έκανε. Μάλιστα,
0: τρέχουν αίματα από το πρόσωπο.
1: Μπράβο, ναι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τους πελάτες του ξενοδοχείου. Πήρε.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Αυτή που έφαγε το ξύλο τράβαγε βίντεο και η αστυνομία ειδοποίησε τους πελάτες. Γιατί ανάποδα πρέπει να γίνει. Αυτή να πάρει την αστυνομία και άλλη να τραβάνε το βίντεο.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά.
0: Το τέλος πάντων τα καλύπτει όλα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσπενάστηκα.

Είναι κάπως περίεργος ο κόσμος που ζούμε και οι επιλογές του. Εντάξει, πάντα ήτανε. Να θυμάστε ότι ζούμε στην καλύτερη δυνατή κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τα αναμφισβήτητα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε, ο καθένας στα δικά του, μερικά όπως η ακρίβεια, όλοι μαζί ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο, στον καλύτερο που υπήρξε ποτέ δηλαδή. Να, η κοπέλα από τη Βενεζουέλα τώρα. Εντάξει, ξυλοκοπήθηκε από έναν άντρα, το τράβηξε βίντεο, έρθει η αστυνομία, θα γίνει δικαστήριο, θα δικαιωθεί και θα αποζημιωθεί. Πριν από 100 χρόνια θα έτρωγε ξύλο και μόνο που σκέφτηκε να φωνάξει δυνατά και να ενοχλήσει τη γειτονιά. Θα έτρωγε κι άλλο δηλαδή τον άντρα της. Έχουμε κάνει πρόοδο και πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να το αναγνωρίζουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Καραγιάννης, δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας στην Κούβα του σοσιαλισμού είναι 94 χρόνια. Πού να ξέρω το μέσο όρο στην Κούβα, τι να σας πω. Πάντως ο Ραούλ τόσο είναι. Και ο Φιντέλ πήγε σε μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου με τον Λίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα έχει βάλει το χέρι της. Η Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Χαραγιανοπούλου με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Βαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτό το τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για υφόρον απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Η ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέσει οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ένωση των Επτά Νήσων, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τις εντυπώσεις έκλεψε η επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦ της πολεμικής αεροπορίας με το αεροσκάφος F-16 στον ουρανό της Κέρκυρας. Καθολική ήταν η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο χθεσινό λουκέτο, σύμφωνα με την Ένωση Εστίασης, προαναγγέλουν και νέες κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και την Υπουργό Τουρισμού για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό εκφράζουν την ανησυχία τους και ζητούν ίση μεταχείριση για το νησί της Κέρκυρας. Εκδήλωση στην Ιόνιο Βουλή για τον Ιάννη Καποδίστρια και το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη σήμερα στις 8. Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μοσχάτ. Με κάθε επισημότητα και παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 162 χρόνων από την Ένωση της Επτά Νήσου με την Ελλάδα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να δίνει το παρόν σε παιδιακές εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν με την παρέλαση αλλά και την επίδειξη της ομάδας ΖΕΠΣ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του μετά το πέρας παρέλασης υποστήριξε ότι η ελληνική ταυτότητα των Επτά Νησίων διατηρήθηκε επί αιώνες παρά τις διαδοχικές ξένες κυριαρχίες χάρη σε μια διαρκή εθνική συνείδηση και την επιθυμία επανασύνδεσης με τον ελληνισμό. Δηλώσεις έκαναν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκης. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Η ενσωμάτωση της Κέρκυρας και γενικότερα των Επτανήσων στον εθνικό κορμό έγινε όταν ξεκάθαρη εθνική ιδεολογία ήταν η μεγάλη ιδέα που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλές δεκαετίες. Μια εθνική ιδεολογία βασισμένη σε ακλόνητους εθνοτικούς και ιστορικούς τίτλους. Η Ένωση της Επτά Νήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτά Νησίων.
2: Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα στην πατρίδα μου, στην Κέρκυρα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 162η επέτειο της ενσωμάτωσης των Επτά Νήσων στη μητέρα Ελλάδα. Είναι η μέρα στην οποία γιορτάζουμε την απόφαση του επτανησιού λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα, έστω και αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό βασίλειο, το φτωχό βασίλειο τότε της Ελλάδας, τη μητέρα όμως πατρίδα. Θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτά Νησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε επιβουλές.
3: Ενωμένοι Επτά Νήσιοι πέτυχαν τους στόχους τους και ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. 162 χρόνια μετά το μήνυμα είναι επίκαιρο. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των διεκδικήσεών τους. Σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και με έναν αναθεωρητικό γείτονα να βρυχάτε, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και προσιλωμένοι στους στόχους μας θα πετύχουμε.
4: 21η Μαΐου, σημαντική ημέρα για τα Επτά Νήσια, για την ιστορία της πατρίδας μας. Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν σε δύσκολες συνθήκες για την εποχή να δουλέψουν για την Ένωση των Επτά Νησίων με τη μητέρα πατρίδα. Πραγματικά είναι στιγμές χαράς, διότι είδαμε στον χρόνο τη μεγάλη προσφορά των Επτά Νησίων πέρα από την γεωστρατηγική τους θέση. Η μεγάλη συνεισφορά ήταν στην παιδεία και στον πολιτισμό. Και αυτή η δύναμη του πνεύματος μας κρατάει όρθιους σήμερα και ταξιδεύει από τη μία άκρη της πατρίδας μας στην άλλη.
5: Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Κέρκυρα, είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα Επτά Νήσα. Περιποιεί τιμή πραγματικά και η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκπροσώπων της κυβέρνησης, μονάδων του στρατού, το αεροπλάνο που έκανε τις επιδείξεις. Είναι κάτι το οποίο έρχεται να αναδείξει το σημαντικότερο της ημέρας που εορτάζουμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η εικόνα της Κέρκυρας σήμερα με τα κλειστά καταστήματα έρχεται να αναδείξει κάτι άλλο. Έρχεται να αναδείξει ότι η κυβέρνηση, το κράτος των Αθηνών, οφείλει να σκύψει πάνω από την Κέρκυρα και πάνω από τα Επτά Νήσα και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου.
0: Καθολική ήταν η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο χθεσινό λουκέτο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Ένωση Εστίασης. Οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι η πρωτοφανής αυτή κινητοποίηση και ένδειξη ενότητας έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Παράλληλα, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις έως ότου καλυφθούν πλήρως τα αιτήματά τους.
6: Γιορτάζει η Κέρκυρα με κλειστά τα καταστήματα. Εδώ στην Κέρκυρα έχουμε κινητοποίηση 100% με κλειστά τα μαγαζιά. Το εξής οξύμορο είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού τσακώνεται με το Δήμο και εμείς είμαστε μέσα στη μέση του box. Υπάρχουν αντιφατικές ερμηνείες στο νόμο και επιλεκτική εφαρμογή των νόμων. Και επίσης έχουμε άλλο ένα οξύμορο, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το Δήμο πάλι τσακώνονται και δεν μπορούν να βρουν λύση και διώχνουν 20 μαγαζιά από το άλσος της Γαρίτσας και έδωσε τη διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος να απομακρυνθούν όλα τα καταστήματα από το άλσος της Γαρίτσας και να μείνουν στο δρόμο 200 εργαζόμενοι.
7: Τα προβλήματα της Κέρκυρας και του Σωματείου είναι πραγματικά πολλά και δύσκολα και είναι και δίκαια. Η ΓΕΣΕΔΕ δια του Προέδρου του Γιώργου Καβαθά συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου και είμαι στο πλευρό του άλλωστε σήμερα εγώ ως Γενικός Γραμματέας είμαι εδώ πέρα για να συμπαρασταθώ στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης. Στις 21 Μαΐου η Κέρκυρα γιορτάζει κάθε χρόνο την Ένωση των Επτανήσων και της Κέρκυρας. Φέτος όμως η εστίαση θα βρει τα καταστήματα κλειστά και αυτό είναι μια εικόνα με χίλιες λέξεις. Βλέπουμε τους τουρίστες να περπατάνε και να βλέπουν τα καταστήματα κλειστά. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλή οργάνωση του Σωματείου, του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου και ως ΓΕΣΕΒΕ και ο Πρόεδρος μας θα σταθεί δίπλα με τις επόμενες συναντήσεις που θα κάνουμε για να οργανωθούμε ακόμα περισσότερο και να αναδείξουμε τα προβλήματα. Είμαστε στο πλευρό του κάθε Σωματείου και στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας. Ότι όλοι οι φορείς πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και εμείς είμαστε διαθετημένοι ως ΓΕΣΕΒΕ και ο πρόεδρός μας να γίνει μια κοινή σύσκεψη, να καταγράψουμε τα προβλήματα και από εκεί και πέρα να χτυπήσουμε τις πόρτες του κάθε Υπουργείου που μπορεί να βοηθήσει την Κέρκυρα. Δεν γίνεται σήμερα ο τουρίστας εδώ πέρα να περπατάει και να βλέπει αυτή την εικόνα και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Συγχαρητήρια στο Σωματείο.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις προκαλεί στην Κέρκυρα το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με την Ένωση Ξενοδόχων να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του σχεδίου. Σε επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, η Ένωση υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί στη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των νησιού, τα οποία, όπως αναφέρει, σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, όπως η ίδρυυση, η αποχέτευση, το οδικό δικτύο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα, οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για άνηση μεταχείριση. Μεταξύ οργανωμένης ξενοδοχείας και βραχυχρόνιων μισθώσεων, σημειώνοντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των Airbnb επιβαρύνει σημαντικά το νησί και εντείνει το πρόβλημα στέγασης εργαζομένων και δημόσιων λειτουργών. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά το νησί των Φεάκων να αντιμετωπιστεί όπως και η Κρήτη, ως στρατηγικός και όριμος τουριστικός προορισμός με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που, όπως τονίζει, αναστέλουν τις επενδύσεις και δημιουργούν ανασφάλεια στον κλάδο. Η Ειδική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης των Υποψηφίων των Πανελλήνων Εξετάσεων και των Οικογενειών τους λειτουργεί το ΚΕΔΑΣΥ. Όπως αναφέρει η Διευθύντρια του ΚΕΔΑΣΥ, Λένη Μαλαχά, οι ψυχολόγοι του κέντρου απαντούν στο 26610-81055 και 81056 και στο 81045. Η ίδια τονίζει πως οι γονείς θα πρέπει να μην επιτείνουν την ψυχολογική πίεση στα παιδιά τους και αν δουν σημάδια κρίσεων πανικού ή άλλου ψυχωτικού επεισοδίου, να ζητήσουν άμεσα τη βοήθεια ειδικού.
8: Είναι δύσκολες οι Πανελλήνιες, φυσικά πάρα πολύ κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πως στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου. Νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα, ναι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πως παρουσιάζεται στα παιδιά. Mm-hmm. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες, ναι, μετά την αποτυχία, καταθλίψεις πριν και μετά, παιδιά που χάνονταν, ας πούμε. Παίζει ρόλο, κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι Πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια,
9: ναι, ναι.
8: Στη ζωή τους.
9: Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά?
8: Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν.
9: Μίστε μας λίγο τα τηλέφωνα.
8: Είναι το 81055, 81056 και το 81045.
0: Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ιάννη Καποδίστρια και τη συμβολή του στη διαμόρφωση της μεταναπολεόντιας Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 στην Ιωνιοβουλή. Θέμα της εκδήλωσης ο Ιάννης Καποδίστριας ως αρχιτέκτονας μιας μεταναπολεόντιας Ευρώπης, μια ενωμένη δημοκρατική Ευρώπη των Εθνών. Κεντρικός ομιλητής, ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Κλαβούνος.
10: Κοιτάξτε, στην εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου τέκνου της Κέρκυρας και της Κύπρου του Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις πανευρωπαϊκής εμβέλειας του Ιωάννη Καποδίστρια και το ρόλο του ως κοινωνικού και πολιτικού εθνικού απελευθερωτή σε ολόκληρο το πλαίσιο της Ευρώπης.
9: Ναι.
10: Την ιδιαίτερη συνεργασία του με τη μεγάλη επαναστατική μορφή της Ελβετίας, τον Φρυδερίκο Κέσσαρα Ντελαχάρπ, η οποία είναι θαμένη στη λύθη, όπως επίσης την συμμετοχή του Καποδίστρια αυτό καθ' αυτό κινήματα που υπερασπίστηκαν μια δημοκρατική ενωμένη Ευρώπη των Εθνών και όχι απλά μια εθνική ανεξαρτησία του ελλαδικού κράτους.
9: Ναι.
10: Με στοιχεία που τεκμηριώνονται όχι μόνο από την πολεμική, την αιμονική πολεμική του Μέτερνιχ που τον χαρακτηρίζει στην ουσία κινητήριο δύναμη κάθε επαναστατικής κινήσεως στην Ευρώπη, αλλά και την αλληλογραφία που έχει με τον ίδιο τον Λαχάρπ αλλά και με τον ίδιο τον Τσάρο Αλέξανδρο.
9: Πείτε μου πότε θα γίνει και πού η εκδήλωση.
10: Είπαμε ότι γίνεται τις 7.30 στην Ιωνιοβουλή.
0: Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, οι επισκέπτες του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιαπωνική τεχνική συντήρηση Σκιτσούκι και τη φιλοσοφία του Άμπι Σάμπι. Δύο έννοιες που αναδεικνύουν την ομορφιά της απλότητας, της φθοράς και της ατέλειας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 8.30 το πρωί έως 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε η μουσιοπαιδαγωγός Παναγιώτα Βασιλιάδου.
11: Σε μια κοινωνία που μας θέλει τέλειους, η Ιαπωνία και η αρχαία φιλοσοφία της Ιαπωνίας προτείνει την ατέλεια, ότι μπορούμε να είμαστε όμορφοι μέσα από το ατελές, από το φθαρμένο, από το επαναχρησιμοποιούμενο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δράση στο πλαίσιο των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο και το Μουσείο συμμετέχει πάντα σε αυτές τις δράσεις. Καλούμε τους επισκέπτες να έρθουν αυτόνομα στο μουσείο, να επισκεφτούν την έκθεση και να τη δουν με μία άλλη ματιά. Τους δίνουμε έναν χάρτη μεταχημία ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τα εκθέματα που αφορούν το κιντσούκι και το wabi-sabi. Το wabi-sabi είναι μία σύνθετη ιαπωνική λέξη. Όπως είπατε, είναι η αισθητική της ατέλειας που εφαρμόζεται τόσο στην αρχιτεκτονική και στην καθημερινή ζωή, αλλά έχει και πολύ έντονες φιλοσοφικές προεκτάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο που ζει ο κάθε άνθρωπος. Η αισθητική αυτή εκφράζεται μέσα από το δωμάτιο της τελετής του τσαγιού που υπάρχει στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, το οποίο είναι λιτό, ταπεινό, καθαρό, δηλαδή η καθαρότητα και η ηρεμία εκφράζεται στην αρχιτεκτονική. Σήμερα, στη διακόσμηση, γιατί είναι μια έννοια που ξεκίνησε από τον 16ο αιώνα περίπου, αλλά σήμερα, εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στη διακόσμηση με την προτίμηση των φυσικών υλικών, με αντικείμενα φθαρμένα, με αντικείμενα που έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία και εμείς επιλέγουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή και χρήση. Υπάρχει ένα βοηθητικό φυλάδιο, το οποίο το παίρνουν στην είσοδο. Οι συμμετέχοντες στη δράση δικαιούνται και δωρεάν εισόδου στο μουσείο, οπότε το δηλώνουν ότι έχουμε έρθει για αυτή τη δράση. Λαμβάνουν το φυλάδιο και έχουν 5 σημεία ενδιαφέροντος τα οποία μπορούν να κοιτάξουν και να ανατρέξουν και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Αρχικά βλέπουν τα κεραμικά κιντσούκι. Ουσιαστικά πρόκειται για κεραμικά που έχουν αποκατασταθεί με την τεχνική κιντσούκι, η οποία είναι και αυτή έχει πολύ φιλοσοφική, πολύ μεγάλη φιλοσοφική αξία, αλλά είναι και η απόλυτη έκφραση του wabi-sabi, καθώς τα φθαρμένα και τα σπασμένα κεραμικά οι Ιάπωνες θέλουν να τα αποκαθιστούν φωτίζοντας τα με μια χρυσή γραμμή. Αυτό.
0: Ο Δήμος Βορείας Κέρκυρας, συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αιγαία Ειρήνη, το Σύλλογο Γιατρών Ελευθερών Επαγγελματιών Κέρκυρας και την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, διοργανώνει την 7η δράση προληπτικής ιατρικής αναμοζακίτη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και την Κυριακή 24 του μηνός στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Γιατρείο της Σαχαράβης. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη, καθώς και σε δερματολογικό έλεγχο σπήλων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Παράλληλα, στο χώρο θα πραγματοποιούνται εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ενώ θα διεξαχθεί και δράση ενημέρωσης του κοινού με διανομή φυλαδίων. Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού.
12: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, μια δράση που θεσπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσυλλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα όπως καπέλα και αντιλιακά για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρεία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τρίμερο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.
0: Το 14ο Φεστιβάλ του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πάνω Πλατεία από σήμερα και την Κυριακή. Το μέλος του εργαστηρίου Γεωργία Αντωνίου αναφέρθηκε σε σημαντικές δράσεις του φεστιβάλ αλλά και στους στόχους του.
13: Φέτος είναι το 14ο Φεστιβάλ. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αφιερωμένο σε Γιάννη Δήμητρα, που χάσαμε τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου Γιάννης ήταν, δίδαξε φωτογραφία, έκανε εκθέσεις και υποστήριξε όλες τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Ήταν πρωτεργάτης, θα πρέπει να πούμε, της δημιουργίας της ομάδας αιμοδοσίας του εργαστηρίου, γι' αυτό και πλέον φέρει το όνομά του, Τράπεζα Αίματος Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου Γιάννης Δημητράς. Και θα πρέπει να πούμε ότι προς τιμή του Γιάννη φέτος είναι καλεσμένη η διακεκριμένη φωτορεπόρτερ Μάριος Λόλος και Νίκος Πυλός, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τη γνώση που έχουν από την προσωπική τους εμπειρία στις πολεμικές συγκρούσεις και το προσφυγικό ζήτημα. Ο Μάριος Λόλος είναι την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή,
0: ναι, ναι,
13: 7 η ώρα, είδηση υποδιωγμών είναι η ομιλία του με τίτλο, είδηση υποδιωγμών, και την ομιλία θα συνοδεύει η έκθεση φωτογραφίας Όνειρα χωρίς περιορισμούς από τις πολύ αγαπητές σας κυρίες φυλακών Κέρκυρα. Δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι το απόγευμα της Κυριακής θα μαγειρέψει η κοινωνική κουζίνα το καπνισμένο τσουκάλι, και σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχουν τραπεζάκια από τη Τραβέσο. Τι κοινωνική κουζίνα καπνισμένο τσουκάλι, το μάθημα swing, Σέζερ Ημίτης, αταξικοί ορίζοντες, το αυτοδιαχειριζόμενο βιβλιοπωλείο, από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Κέρκυρα, επιδιωμέ. Από το φοιτητικό περιοδικό που αναφέρεμε, Γίνι Ζάστερ, Ρουβίκονας, BBS Κορφού, Κυριακή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό Λαό και από το Πανελλήνιο Ζήτημα για το Θέατρο στην Εκπαίδευση στο Γραφείο της Κέρκυρας που συνεργάζεται.
0: Βέβαια.
13: Αυτό είναι και το εγχείρημα.
0: Αυτό.
13: Και αποτελεί μια εκπαιδευτική πρόταση, όλα τα λέγια σχολεία, με βάση την κοινωνική ευαισθητοποίηση, τη συνεργασία, την ισοτιμία και την αλληλεγγύη.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανεμομήλου σε συνεργασία με το ΔΥΠΕΘΕ θα παρουσιάσουν αύριο στις 8.30 στο Θέατρο Άλσος Ανεμομήλου με είσοδο ελεύθερη για τον κόσμο, μια δράση παράσταση με δημοτικά τραγούδια και χορούς από την παράδοση του νησιού μας. Στην παράσταση συμμετέχουν το Παράρτημα Κέρκυρας του Λυκείου Ελληνίδων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Κάτω Γαρούνα και των Υπηαγωγείων Κοινοπιαστών. Ο συνθέτης Σπύρος Τσιλιμπάρης θα μιλήσει για τη μουσική παράδοση της Κέρκυρας, ενώ ο Πέτρος Γάλλιας θα διαβάσει αποσπάσματα από δημοτικά τραγούδια. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
14: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
18: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από Άρτα τη Χέρο μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα Ασπροβάλτρα. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κυλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούμε.
2: Κύριε Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε, να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 2013, το 2014, το 1999, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπησης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουν και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί πέρα προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανενημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες, και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία, όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει και νέα σύσκεψη, συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι, με γραπτή ανακοίνωσή τους, απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν 3 ανήλικοι, ένας 17χρονος και 2 κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι 2 κοπέλες συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι 4 από τους 6 που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρα στο κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές, οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ. Και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους

0: Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνόητο μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπάτη στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων. Το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του ο 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα φως και στα ακριβή έτσι θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, νεκροδομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο, δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνίου, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής σε Σταυρό Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
0: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε

0: άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Άγριο περιστατικό με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό. Δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια, είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κίλκης, Χρήστος Καριωτούδης.
4: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάννη στο νομό μας έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό, αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου, ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις ουσίες στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να βγει από το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως, ιδιαίτερα στην όσο του Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά, όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής καθηγητής της Νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Ραδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πώς χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών, που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η Κρήτη, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετοι, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΦ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υβιθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υβιθοκόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη?

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media, mm-hmm. η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα εν προκειμένου. Όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό, γεγονός που όπως οι ίδιοι επισημαίνουν θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλεπτο να εστιμάσουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντο δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή δύο δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Μπάιραμνιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγύρη. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδας στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει την είσοδο λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχιο, ένας αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλού Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΥΠΕΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλη μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα υπηρετικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Ραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Air News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασόκ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπων των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Αμβρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Αμβρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου Παπαδόπουλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε, εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ναι. ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρες του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
11: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
12: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
13: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
15: Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
16: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωση ότι η πολιτική του κατεστραφού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίτητα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα με Πούντε Μιωβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που ήμισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στον κύριο Σαμαρά, πάντως, απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική, υπεραμεινόμενος εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Και, πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήρυξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
17: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη. Φυγή είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη.

0: αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Κατσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κυρία Καρτιανού δεν απευθύνει σε αυτήν, κανιβαλίζει το σαγγόν, θα έλεγα, να τρέπει ο όρος κοινά, όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, σαν εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα έφραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα έφραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λύγει αυτό που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και γεωπολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσεις ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τον τόνα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
0: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, να ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κ. Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κ. Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας πού θα πάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Παντού όλα θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μορφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν θα βαρεθούμε
1: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είναι για μας πολιτικούς συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
2: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε.
3: Θα σας ρωτήσουμε.
2: Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να

0: κρούση με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έτοιμα και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
1: Κύριε Μαρινάκη.
0: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
2: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενη. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
0: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
2: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
0: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά.
1: Θεωρητικά.
0: Μπορεί να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
3: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
1: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
0: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένος στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
5: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαριά και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι σε 920 μεικτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, της αυτονόμησης νομιμότητας, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά. Συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη η Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε. Ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον κύριο Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό χωρίς να έχουν μαζί τους ΆΜΚΑ ή αφημί.
2: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
6: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
6: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ενθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
2: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
6: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή. Ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
1: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
6: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
2: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
2: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φύλαθλοι.
7: Έχει. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν τελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσείο Δόνα, οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3 με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φύλαθλων της Φενερμπαχτσέ είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φυλάφλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Οι σειρμοί, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φυλάφλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες τάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φύλαφλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
2: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
7: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φυλάφους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Αττική Οδός, ναι, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
2: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φύλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φύλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΆΚΑ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500 με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 των μονάδων δασοκομμάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό, μάλιστα, σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
9: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο της, όποιος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος και υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
10: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
2: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε η κεντρική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μέχρι λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η δυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
2: Ναι. Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
11: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μία νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
2: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
12: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
13: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
14: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά. Λογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
15: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής. Έχει ήδη αποφυλακιστεί, όπως είπαμε, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνηση εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης. Όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση. Αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή, υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει με νεότερες εξελίξεις.
2: Θα το παρακολουθούμε, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη. Είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
17: Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικέστρος νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
18: 24.
17: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
18: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
17: σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και ήδη και πολλοί ισοβίτες. Όμως όταν κάνει τις φυλακές, είναι οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
2: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιχερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιχερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες, 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προστίσεις κατοικίας. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχεία άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό τώρα ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους.
2: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
20: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάβαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτό το.
21: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
22: Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
23: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σωκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το έκτο και τελευταίο μέρος του μουσικού πορτρέτου του αυστριακού συνθέτη Wolfgang Amadeus Mozart. Σήμερα περνάμε στον πιο θεατρικό, πιο ανθρώπινο και ίσως πιο αποκαλυπτικό κόσμο του Mozart, την όπερα. Εκεί όπου η μουσική γίνεται χαρακτήρας, πάθος, ηρωνία, έρωτας, εκδίκηση και λύτρωση. Ο Μότσαρτ δεν έγραψε απλώς όπερες. Δημιουργούσε ζωντανούς ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Μέσα από τη μουσική του οι ήρωες γελούν, ερωτεύονται, συνωμοτούν. Φοβούνται και μεταμορφώνονται. Στη σημερινή εκπομπή θα περιηγηθούμε σε τρία αριστουργήματα. Στην όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο», στον «Μαγικό αυλό» και τον Don Giovanni. Τρεις όπερες, τρεις διαφορετικοί κόσμοι, κι όμως όλες βαθιά ανθρώπινες.
0: Η εισαγωγή της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» είναι από τις πιο σπινθυροβόλες σελίδες της οπερατικής ιστορίας. Από τις πρώτες νότες η μουσική κινείται με ταχύτητα, ζωντάνια, σχεδόν νευρική ενέργεια. Δεν παρουσιάζει θέματα της όπερας, αλλά δημιουργεί ατμόσφαιρα. Μια αίσθηση κίνησης, παρεξηγήσεων, μυστικών σχεδίων.
23: Η ορχήστρα μοιάζει να ψιθυρίζει και να γελά ταυτόχρονα. Η κωμωδία ξεκινά πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία. Ο Μότσαρτ εδώ δείχνει τη θεατρική του ιδιοφυΐα. Μέσα σε λίγα λεπτά μας βάζει στο κλίμα μιας ιστορίας γεμάτης ανατροπές και ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ακούμε την εισαγωγή από την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο» από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νικόλαος Εστερχάζη υπό τη διεύθυνση του Μίχαελ Χάλας.

0: Η Άρια της Κερουμπίνη, Voi che sapete, είναι μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της όπερας. Ο νεαρός έφηβος που δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, που νιώθει τον έρωτα παντού, αλλά δεν ξέρει να τον εξηγήσει. Η μελωδία είναι απλή, σχεδόν αθώα. Ρέει φυσικά σαν εξομολόγηση. Η ορχήστρα συνοδεύει διακριτικά, αφήνοντας τη φωνή να εκφράσει τη σύγχυση και τη γλυκύτητα της πρώτης αγάπης.
1: Εδώ ο Μότσαρτ συλλαμβάνει κάτι καθολικό. Την ευαισθησία της νεότητας. Και το κάνει με μουσική που μοιάζει να αναπνέει. Ακούμε από την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο» την άρια «Voi che sapete» από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νικόλαος Εστερχάζη με την Μισελ Μπριντ στο ρόλο της Κερουμπίνη υπό τη διεύθυνση του Μίχαελ Χάλλας.

Μια όπερα παραμύθι, γεμάτη σύμβολα, δοκιμασίες και μυστήριο. Μιλάμε φυσικά για τον μαγικό αυλό. Η εισαγωγή ξεκινά με τρεις επιβλητικές συγχορδίες, σχεδόν τελετουργικές. Έπειτα ακολουθεί ένα ζωηρό φουγκάτο, γεμάτο ενέργεια. Εδώ συνυπάρχουν δύο κόσμοι, η σοβαρότητα και το παιχνίδι, το μυστήριο και η χαρά. Η μουσική προετοιμάζει το έδαφος για μια ιστορία η οποία ισορροπεί ανάμεσα στο λαϊκό παραμύθι και στη φιλοσοφική αλληγορία. Ακούμε την εισαγωγή από την όπερα «Μαγικός Αυλός» από την Ορχήστρα του Λυρικού Θεάτρου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Μετόντι Μακρίεφ.

0: Το ντουέτο του Παπαγγένο και της Παπαγγένα είναι γεμάτο χιούμορ και παιδικότητα. Οι συλλαβές χμ, χμ, χμ δημιουργούν ένα παιχνιδιάρικο μουσικό παιχνίδι. Η επανάληψη γίνεται χαριτωμένη και σχεδόν σκανδαλιάρικη. Ο Μότσαρτ εδώ θυμίζει ότι η ευτυχία μπορεί να είναι απλή. Μια συντροφικότητα, ένα χαμόγελο, μια κοινή μελωδία.
1: Η άρια του Ταμίνο είναι στιγμή θαυμασμού και συγκίνησης. Η μουσική είναι ευγενής, φωτεινή, γεμάτη καθαρότητα. Ο ήρωας νιώθει τη δύναμη της μουσικής, του μαγικού αυλού, να μεταμορφώνει τον κόσμο. Εδώ η μουσική γίνεται σύμβολο αρμονίας. Η μελωδία είναι λυρική, γαλήνια, γεμάτη ελπίδα. Ακούμε από την όπερα «Μαγικός αυλός», τον ντουέτο του Παπαγγένο και της Παπαγγένα και την άρια του Ταμίνου, από την ορχήστρα του Λυρικού Θεάτρου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Μετόντι Μακρίεφ.

0: Και ξαφνικά η δραματική έκρηξη. Η βασίλισσα της νύχτας εμφανίζεται με μια από τις πιο απαιτητικές άριες στο οπερατικό ρεπερτόριο. Η μουσική είναι φλογερή, γεμάτη οργή. Οι ψηλές νότες εκτοξεύονται σαν αστραπές. Η ορχήστρα συνοδεύει με ένταση.
1: Εδώ ο Μότσαρτ αποτυπώνει το πάθος στα άκρα. Είναι η φωνή της εκδίκησης, της απειλής, της σκοτεινής δύναμης. Ακούμε από την όπερα «Μαγικός Αυλός» την άρια της βασίλισσας της νύχτας, «Der Hohle Ratze», η εκδίκηση της κόλασης, από την ορχήστρα του Λυρικού Θεάτρου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Μετόντι Μακρίεφ.

Ο Ντον Τζοβάνι είναι ίσως η πιο σύνθετη από τις όπερές του. Κωμωδία και τραγωδία συνυπάρχουν. Η εισαγωγή ξεκινά με δραματικές σκοτεινές συγχορδίες. Προμηνύει το μοιραίο. Κι όμως, αμέσως μετά η μουσική γίνεται ζωηρή, σχεδόν παιχνιδιάρικη. Αυτός είναι ο κόσμος του Ντον Τζοβάνι. Γοητευτικός και επικίνδυνος. Ελαφρύς και βαθιά τραγικός. Ακούμε την εισαγωγή από την όπερα Ντον Τζοβάνι από την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Ρώμης υπό τη διεύθυνση του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.

0: Το ντουέτο της αποπλάνησης, La Cidarem La Mano. Η μελωδία ξεκινά απαλά. Ο Ντον Τζιοβάνι υπόσχεται, γοητεύει, πλησιάζει. Η Τσερλίνα διστάζει και η μουσική αντικατοπτρίζει αυτή την διστακτικότητα. Σιγά σιγά οι φωνές ενώνονται. Η αρμονία γίνεται κοινή. Η αποπλάνηση δεν είναι βίαιη. Είναι γλυκιά, σχεδόν αθώα στην επιφάνεια. Ο Μότσαρτ καταγράφει τη δύναμη της γοητείας με απλότητα και μουσική ευφυΐα.
1: Και μετά η τελική σκηνή, το «Don Giovanni a cenar teco». «Don Giovanni με προσκάλεσες για δείπνο». Ο διοικητής επιστρέφει ως πέτρινο άγαλμα. Η μουσική γίνεται βαριά, επιβλητική, σχεδόν μεταφυσική. Οι συγχορδίες έχουν δραματικό βάρος. Ο Ντον Τζοβάνι αρνείται να μετανοήσει. Η ένταση κορυφώνεται. Και τότε η πτώση. Είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές στην ιστορία της όπερας. Ο Μότσαρτ ενώνει το υπερφυσικό με το ανθρώπινο δράμα.
0: Στον κόσμο της όπερας, ο Μότσαρτ αποκαλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Την κωμωδία του Φίγκαρο, το συμβολικό φως του μαγικού αυλού, το σκοτεινό πάθος του Ντον Τζιοβάνι. Η μουσική του δεν κρίνει τους ήρωες, τους κατανοεί. Και μέσα από αυτή την κατανόηση μας καλεί να αναγνωρίσουμε και δικές μας πλευρές.
1: Ακούμε από την όπερα Ντον Τζιοβάνι το ντουέτο La Citarem La Mano και την άρια Don Giovanni a cenar teco από την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Ρώμης υπό τη διεύθυνση του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.
0: Πριν περάσουμε όμως τα τελευταία έργα για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Σπύρο Παγιάτη, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
1: Ας αφήσουμε τώρα τη σκηνή να φωτιστεί και τις φωνές να ζωντανέψουν τις ιστορίες. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Ερτ News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζου. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 υποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

είναι η εβδομάδα των Gorillaz. Έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα με το τραγούδι τώρα Damascus, που το παρουσίασαν μαζί με τον Omar Suleiman, που συμμετέχει, είναι το όνομα ενός καλλιτέχνη από τη Συρία, το καλλιτεχνικό Damascus είναι το τραγούδι. Το παρουσίασαν λοιπόν στη συναυλία που έδωσε ο Ίνο για την Παλαιστίνη.

Damascus από το άλμπουμ των Gorillaz The Mountain. Επιστρέφουν, όπως γνωρίζετε, οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι εκτός από τα δύο που έχουμε παίξει. Mon Amour Sauvage. Μια έτσι ατμοσφαιρική σύνθεση αφιερωμένη στη φύση και στη δύναμη της αναγέννησης.

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο. Θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο ρεύμα φόβου και λακτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Cure, καινούριο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλ-Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο κεραίος βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει, και ευχαριστώ γι' αυτό, για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα. Δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο, την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται, δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν, το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely, κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της του Broadway. Είχε παίξει το βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair, είμαστε αρχές δεκαετίας του 70, και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient.

τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές τις επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα μου που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόστμαν, όχι μαν, λάθος το είπα. Ρόσταμ. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Κλάιρο. Χάρντι λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ και τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας, είδα την εμφάνιση στο τελευταίο σοου του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Paul McCartney στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει για όλη ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock, Spacey Jane, σε καινούριο τραγούδι. I never see her.

Αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει. Άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, λέγαμε, είναι μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και δεκαετία του 90. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσιο θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ερών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με τη διμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσή πλοία σε στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός του ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία ασκεί πιέσεις στις τιμές ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 22-25. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης, που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, που από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Σήμερα είναι μια ημέρα για την τελική τετράδα. Έτσι το λένε οι ξένοι, Final Four το λέμε εμείς. Ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς και μου κάνει εντύπωση που πριν μπω έχει έρθει το μήνυμα. Λέει, δεν πιστεύω να ασχολείστε όλη την ώρα με το Final Four εμείς που... Ακούστε να δείτε. Είναι το εδώ και το τώρα. Είναι ένα γεγονός, είναι κορυφαίο αθλητικό γεγονός στην Ευρώπη και γίνεται εδώ, σε εμάς δηλαδή, και είναι, το τώρα είναι σχετικό. Θα ξεκινήσει σε 20 λεπτά το παιχνίδι και έχουμε και ελληνική συμμετοχή. Δεν υπάρχει πιο κεντρικό, φυσικά δεν φεύγει, δεν χάνεται η επικαιρότητα, δεν σταματάει η ζωή, κινείται σε παραλλήλους, αλλά είναι η καρδιά της επικαιρότητας, χτυπάει εκεί, έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θάνο Τσιμέκα που με τρεμάμενα χέρια χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Είναι και Ολυμπιακός, δεν είναι μόνο ότι είναι μπασκετόφιλος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα θα τα δούμε, δεν θα χάσετε στιγμή από τη διαδικασία και ευχόμαστε να έχουμε και αύριο ελληνική συμμετοχή. Αύριο νομίζω είναι ο τελικός, γιατί στις 9 είναι το δεύτερο παιχνίδι. Στις 6 πάντως έχουμε Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Οπότε τα βάζουμε όλα σε μια πολύ ωραία σειρά. Τον Κοστέλο τον θεωρεί καλύτερο ο Θάνος Τσιμέκας, χολύπτης, έχει καλό αυτή στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά σαν σήμερα το 1924, σαν σήμερα δηλαδή 22 Μαΐου, γεννήθηκε ο Σαχνούρ Βαχινάγκ Ασναβουριάν, ο μεγάλος Σαρλ Ασναβούρ. Και έτσι το «Σι», που είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες, δεν το ακούσαμε με το ρομαντισμό της αγαπημένης μας, γιατί για πολύ κόσμο σήμερα η ομάδα είναι «Σι», αυτή είναι, και μετά υπάρχει ο έρωτας, ο γάμος, ξέρω οτιδήποτε, αλλά σήμερα «Σι», βέβαια θα μου πεις, είναι ο Ολυμπιακός, η ομάδα, είναι η ομάδα που δίνει τη μεγάλη μάχη. Ωραίος βέβαια ο Ασναβούρ, πραγματικά ήταν στρατευμένος στην υπόθεση της Αρμενίας, πάσχιζε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους, ένας πολύ συνειδητοποιημένος και ενεργοποιημένος καλλιτέχνης. Εμιγκρέδες ήταν οι γονείς του. Ο Μικαέλ Ασναβουριάν, ο πατέρας του, ήταν βαρύτονος από την Τυφλίδα της Γεωργίας και η Κνάρ Μπαγκτασαριάν ήταν επίσης Αρμένισσα από τη Σμύρνη. Αυτά τα μέρη έχουν και για μας πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλο αποτύπωμα, έτσι μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, επειδή έχω και τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού και ξέρω, με κοιτάει ο Θάνος, πες, και ποιοι δεν θα παίξουν και τα λοιπά, να σας πω πρώτα απ' όλα τη δική μας 1, 2, 3, 4, τη δική μας πεντάδα για το απολύτως σχετικό. Έχουμε Θάνο Τσιμέκα στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Λίγο αργότερα, όταν θα πλησιάζει το παιχνίδι και θα αρχίσουν πια οι καρδιακοί του παλμοί να μην του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, ο Βασίλης Παπανικολάου. Παπα-Νικολάου, πώς μου ήρθε. Κάποιο παίχτη θα σκεφτόμουν, Νικολόπουλος. Άμα μπεις, είναι να μην μπεις αυτή τη λογική, παιδιά. Την πατήσαμε. Ναι, μια στιγμούλα, τι. Α, μπράβο ρε Μαρία. Και έχω παίξει μπάλα. Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου είναι συνάδελφος από την Ερασπόρ. Έχουμε παίξει μπάλα, πολύ καλός επιθετικός. Ποδόσφαιρο βέβαια παίζαμε, μισό και μπάσκετ. Μαρία Σφυρόερα είναι ρε παιδί μου, ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισσοπούλου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος θα μπει αλλαγή και θα αρχίσει τα καρφώματα εκεί, τις ασίστ και τα λοιπά. 2-4-5, τρώει τίποτα για να δυναμώσει. Ναι, μην το βάλουμε το παιδί μέσα και μείνει από δυνάμεις. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγώ έχω 3-4 οθόνες, βλέπω έξω από το ΆΚΑ, βλέπω μέσα στο ΆΚΑ, βλέπω εκεί που θα μεταδώσουν το παιχνίδι και σε λίγο θα αρχίσουμε και με τους συναδέλφους να πηγαίνω ερχόμαστε. Αλλά αν έχετε και εσείς τίποτα πληροφορίες ή και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό,
όχι μία λέξη. Earth News ή μία λέξη, κενό, radio, βέβαια, δύο λέξεις λοιπόν, και μπαίνετε στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να αξιοποιήσετε το Messenger, δηλαδή, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και η Πέπη που μου στέλνει φωτογραφία της, εκτός από το κούκλα, συγγνώμη, δεν πρέπει να τα λέω αυτά, που χορεύει με το Σαρλ Ασναβούρ, παιδιά, γιατί είχε έρθει στην Ελλάδα. Τι λες τώρα. Εντάξει, οπότε να μην πάω στις μεγάλες αναλύσεις. Το τι έγινε στη Βουλή θα το μάθουμε σε λίγο, γιατί είχαμε ολομέλεια να ψηφίσουμε αν θα κάνουμε προανακριτική για τις υποκλοπές και γιατί δεν βγαίνει από το αρχείο, από τον Άριο Πάγο, που όταν υποβάλλει το αίτημα η αντιπολίτευση, επιτρέπεται, έτσι έχει πει και η κυβέρνηση και μπράβο της, με 120 ψήφους, γιατί σου λέει αφού δεν έχει πλειοψηφία δεν έχει νόημα. Αυτή η συγκεκριμένη όμως, λόγω κάποιων λόγων που θα μας τα πει σε λίγο ο Ανδρέας Μαραθιάς, δεν γινόταν με 120, αλλά ήθελε 150 και σηκώθηκαν και έφυγαν 3-4 κόμματα, έφυγε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οπότε στην ψηφοφορία 6 ήταν υπέρ της Επιτροπής. Λέω πώς, φτώχινη αντιπολίτευση, αλλά είχαν φύγει, άλλοι δεν ήταν καθόλου, αυτά θα τα μάθουμε στην συνέχεια. Για τον μπλουζάκι που φόραγε ο κύριος Αυγερινός χθες στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που πολλοί νόμιζαν ότι είναι Μάρξ, Έγγελς και γιατί είναι με τα μουσια, ξέρετε, τέτοια, και μπερδεύτηκαν. Τελικά ήταν ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ, αλλά έχει υπάρξει ήδη θεσμική έννοια, άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σοβοκλή λογοθέτη, να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Μήπως δηλαδή δεν πρέπει να αποφυλακιστεί, νομίζω κάνα χρόνο νωρίτερα. Του χρόνου είσαι λίγο παραπάνω, έτσι κι αλλιώς θα αποφυλακιστεί, γιατί το ισόβια σημαίνει μέχρι 24-25 χρόνια, δεν μένεις ποτέ παραπάνω στη φυλακή, αλλά αυτό καταλαβαίνετε έχει οξύνει πάρα πολύ τις αντιθέσεις, τις προσεγγίσεις και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μπορώ όμως να σας πω, γιατί βλέπω εδώ και τα μέρα που είναι σήμερα, εντάξει, Final Four θα μου πεις, αλλά το 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του Γρηγόρη Λαμπράκη, του βουλευτή της ΕΔΑ. Και μάλιστα 5 μέρες νομίζω αργότερα υπέκυψε, δεν τα κατάφερε. Εκεί να δείτε τι λέγανε τότε για παρακράτος και τέτοια. Δεν λέγανε απλώς, γινόταν χορός, μιλάμε ότι χόρευε. Είναι συνδεδεμένος με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης ο Λαμπράκης. Γιατί είναι αυτός που ενώ είχε απαγορευτεί από την αστυνομία τον Απρίλιο του 1963, πήγε μόνος του, γιατί ως βουλευτής είχε ασυλία, και παρότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το σταματήσουν, το ολοκλήρωσε. Ο Λαμπράκης ήταν αθλητής, είχε πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, μια που μιλάμε για αθλητισμό, και 10 φορές ήταν Βαλκανιονίκης, ήταν δηλαδή μεγάλη αθλητική προσωπικότητα, ήταν γιατρός, του επιτέθηκαν σαν σήμερα το 1963. Και το 1967, σαν σήμερα πάλι 22 Μαΐου, σε μια παραλία της Ρόδου ανακαλύφθηκε το πτώμα του Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Οι αρχές είπαν για πνιγμό και τέτοια, πάρα πολλοί θεωρούν ότι ήταν δολοφονία σε καθεστωτικό επίπεδο. 67.

0: Λοιπόν, παρακολουθώντας το πριν, το τώρα αλλά και το μετά, είπαμε στις 6 αρχίζει το παιχνίδι, όλες τις συνιστώσεις που οδηγούν σε αυτή τη μεγάλη μάχη, ο Ηλίας Κούκος θα μας κάνει ένα κομμάτι της διαδρομής. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Πού σε συναντάμε, πρώτα απ' όλα πόσο χαίρομαι που μετά από χρόνια και ζαμάνια μπορώ να σου μιλώ στον αέρα.
1: Και εγώ χαίρομαι που είσαι καλά και σε ακούω. Καλησπέρα λοιπόν και στις φίλες και στους φίλους. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή έφυγα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε κέντρο σταθμό του ηλεκτρικού λίγο πριν από τις γύρω στις 4 η ώρα, αλλά είχε τόσο πολύ κίνηση στο δρόμο που έπρεπε να γυρίσω εδώ στη Κατεχάκη και Μεσογείων, που με άφησαν κάπου για να πάρω το μετρό.
0: Α,
1: και μόλις...
0: Μήπως επειδή είσαι Παναθηναϊκάκια, ή κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποιο...
0: Δεν ξέρω, αυτό να το κοιτάξεις πάντως, Ηλία.
1: Ήταν μια μεταβλητή της όλης εξίσωσης που έλεγες πριν.
0: Πώς το είδες όμως με τα δημοσιογραφικά σου μάτια, όχι τα οπαδικά?
1: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα είχε παλμό η φίλαφλη του Ολυμπιακού. Ο κύριος Όγκος αναχώρησε από το σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
0: Μάλιστα.
1: Με παλμό, αισιοδοξία και πίστη για την πρόκριση.
0: Εντάξει, δικαιολογημένη. Έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, μιλήσαμε και, ναι, βέβαια, και μιλήσαμε και με κάποιους οι οποίοι ήταν λίγο αγχωμένοι, οφείλω να ομολογήσω. Μάλιστα, είπα σε έναν κύριο, επειδή έχω μάθει ότι πωλείται πολύ ακριβά το εισιτήριο, να σας δώσω 3.000 τώρα να το πάρω. Και μου είπε όχι.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν είχα βέβαια 3.000, αλλά έκανα, ξέρεις, ένα τέτοιο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα όμως σε κάποια χρηστικά, αν συμφωνείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχουν ξεκινήσει και οι φιλάθλοι. Όχι την ισπανική υποχώρηση, αλλά την ισπανική, αν μπορούμε να το πούμε, διαδρομή.
0: Από τώρα.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει βέβαια από το Καλλιμάρμαρο με μισθωμένα λεωφορεία.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, δεν μπορώ να μην το πω ότι είναι δύο ισπανικές ομάδες όπου το ραντεβού των φιλάθλων ήταν στο ίδιο σημείο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό...
0: Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω. Δεν
1: τώρα
0: είναι
1: τώρα να παίζαμε εμείς σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη,
0: ναι,
1: και να ήταν, ας πούμε, στον τελικό, ας πούμε, ότι ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ,
0: ναι,
1: και να δίνανε οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, η αστυνομία εκεί ραντεβού στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο ίδιο σημείο. Για να...
0: Θα συναντιόμασταν εσύ και εγώ, θα ήμασταν αγκαλιασμένοι και θα φιλιώνανε και οι υπόλοιποι.
1: Δεν φύγανε μαζί.
0: Στο ΣΕΦ ήταν κάποια προσυγκέντρωση.
1: Στο ΣΕΦ ήταν η κύρια μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, καθώς από τις 3 παρά που έφυγε ο πρώτος σειρμός, δεν σταμάταγε ο σειρμός πουθενά του ηλεκτρικού. Από Φάληρο Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: 3 παρά που έφυγε ο πρώτος σειρμός, δεν σταμάταγε ο σειρμός πουθενά του ηλεκτρικού. Από Φάληρο Ειρήνη.

0: τελικά στο, στο νέο Φάληρο θα παίξουν.
1: Όχι, ναι, από εκεί ξεκίνησε, και έφυγε ο κύριος Όγκος των φιλάφλων του Ολυμπιακού.
0: Τι άλλο έχεις να μας πεις για να πάμε και μέχρι το ΆΚΑ να δούμε τι γίνεται εκεί απ' έξω, γιατί μπαίνουν όπου να είναι.
1: Τώρα μπαίνουμε, χτυπάει η καρδιά. Εγώ απλά έχω να πω ότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στην Αθήνα. Υπάρχει λόγω της πολύ μεγάλης αυτής διοργάνωσης που με αρτιότητα θα κάνουμε άλλη μια φορά. Υπάρχει επιβάρυνση πολύ μεγάλη στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, οπότε ιδίως γύρω
0: προσοχή και
1: στάδιο,
0: όταν δεν είναι μεγάλη ανάγκη μην πάμε προς τα εκεί, άσε να ευχαριστηθούν τα παιδιά.
1: Ωραία. Έχουν αναβληθεί διάφορες εκδηλώσεις που το γνωρίζανε.
0: Εντάξει,
1: στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν,
0: πεταγόμαστε εμείς που λόγω ραδιοφώνου πάμε σε χρόνο ντετέ. Κερδίζουμε και τα ελικόπτερα. Ηλίας Κούκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στο ΆΚΑ. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης είναι εκεί και ετοιμάζεται και αυτός να μπουκάρει. Γεια σου Κώστα.
2: Μπούκαρα, είναι μια εικόνα κατακόκκινη μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: 36 και μισό λεπτά πριν το τζάμπολ.
0: Όπα, μισό τα μετράς, μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Σε όλες τις κερκίδες, σε όλα τα διαζώματα είναι κόκκινο παμψηφί θα σας έλεγα. Αυτή τη στιγμή εγώ τους υπολογίζω σε περισσότερους από 8.000. Και παίρνουν ακόμα, προσέρχονται, γιατί ξέρετε υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας.
0: Βέβαια, αυστηρότατη έλεγχη. Της Φενέρμπαχτσε δεν έχουν μπει οπαδοί.
2: Λοιπόν, της Φενέρμπαχτσε δεν είναι περισσότεροι από αυτή τη στιγμή από 1.500.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι περισσότεροι, είναι σε μία γωνία και στο κεντρικό διάζωμα και στο πάνω διάζωμα. Mm-hmm. Αλλά όλο το υπόλοιπο γήπεδο, μα όλο το κόσμο θα δείτε στεριακά, θα έχετε και εσείς εικόνες. Είναι κατακόκκινο παντού, δηλαδή είναι... Ακόμα και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Άκουγα και συζητούσα στο ρεπορτάζ για 10.000. Νομίζω ότι θα έχει ξεπεραστεί ο αριθμός αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Σίγουρα.
0: Όσο θα είσαι μέσα, άμα βλέπουμε εμείς καμιά φάση, τίποτα να σου κάνουμε, κανένα τηλεφώνημα.
2: Εδώ
0: να
2: είμαστε
0: μάθουμε.
2: Στη διάθεση.
0: Εκεί, μπράβο, βρε Κώστα, μπράβο, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παιδιά, τι έγινε, ποιος παντρεύεται, είσαι έτοιμος να κάνεις πρόταση γάμου στο ραδιόφωνο? Κι όμως παιδιά, ίσως πολλοί και πολλές να μην το έχουν συνδέσει, αλλά είναι του Βάγκνερ αυτή η μουσική. Ο μεγάλος Ρίχαρντ Βάγκνερ, μουσικά τουλάχιστον, γιατί σαν προσωπικότητα δεν πρέπει να ήταν και το καλύτερο παιδί. Έπαιρνε τη σύνταξη της μάνας του και τάτρωγε, έκανε τρεις γάμους, έπαιρνε χρήματα των γυναικών του. Όταν του έλεγαν «Μα γιατί παίρνεις, μα εγώ είμαι λέει η μεγαλοφία, δεν μπορεί να ασχολούμαι με τα χρήματα». Ήταν εθνικιστής, ήταν αντισημίτης, όλα τα καλά είχε, αλλά έγραφε μουσικάρες ο άνθρωπος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1813 ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, του οποίου η σχέση με τον Νίτσε είναι ολόκληρο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής τέχνης και διανόησης. Λατρεύτηκαν αρχικώς, κάποια στιγμή ο Νίτσε όχι απλώς απομακρύνθηκε, τον συχάθηκε, τον αποκήρυξε. Βέβαια και τους δύο τους χρησιμοποίησε ο φασισμός για να δικαιολογήσει και να στήσει κάποια από τα εγκλήματά του, αλλά κάποια στιγμή ο Νίτσε είχε πει ότι αν μπορούσα θα τον σκότωνα κιόλας. Αυτό πάντως είναι το γαμήλο εμβατήριο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να παντρευτούν ετερόκλητες δυνάμεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αν η λογική έχει πάρει διαζύγιο από την καθημερινότητα στο κοινοβούλιο. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, πιο στριμωγμένος βέβαια από άλλες φορές λόγω του Final Four, Ανδρέα μου, γεια σου Ανδρέα.
3: Γεια σου Ανδρέα, γνωστό.
0: Θα μας πεις γιατί είχε μόλις 6 ψήφους υπέρ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει προανακριτική για τις υποκλοπές. Δεν έχει άλλους η Βουλή της
3: Έχει και άλλους προφανώς, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα, αποφάσισαν να αποχωρήσουν καταγγέλλοντας αυτή την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισαν και αντικοινοβουλευτική διαδικασία κόντρα στον κανονισμό της Βουλής και στο Σύνταγμα, όπως ισχυρίστηκαν, απαντώντας έτσι.

0: με αυτόν τον τρόπο, με την αποχώρησή του, ώστε ο Παρεμπίπτον. Ζήτημα το οποίο έθεσε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι με βάση τη συγκεκριμένη παράγραφο σε άρθρο του κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται στην Εξεταστική Επιτροπή, θα μπορούσε να βάλει, τίθεται θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
1: Άρα πάμε για 151.
0: Πάμε για 151.
1: Και λέει η αντιπολίτευση αυτή που κάναμε, λέει το 22, πότε ήταν.
0: Ναι, τον Αύγουστο του
1: 22. Για το ίδιο θέμα, γιατί ήταν, λέει, με 121. Τι είπε η κυβέρνηση?
0: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα. Είναι μάλιστα ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ανέπτυξε το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε, επικαλέστηκε τον νόμο για τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι όλα τα θέματα επί της ουσίας στα οποία λειτουργεί η ΕΕΠ ανάγονται σε αυτά τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Βέβαια, όλα αυτά δεν τα είχε πει η Νέα Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2022.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι ο Μάιος του 2026, Ανδρέα.
0: Ναι, έχουν περάσει 4 χρόνια κιόλας. Ναι. Είμαστε 4 χρόνια μεγαλύτεροι. Αυτό.
1: Εσύ.
0: Εγώ, ναι.
1: Και
0: εν πάση περιπτώσει, ναι, λόγω αυτού του γεγονότος αποχώρησε αντιπρόταση η αντιπολίτευση, παρέμεινε μόνη η πλευσή.
1: Οπότε δεν έχουμε αποτέλεσμα.
0: Δεν έχουμε αποτέλεσμα, οπότε ούτε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο, όπως το λέει η αντιπολίτευση. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι η έκπληξη της ημέρας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τα όσα είπε εναντίον.
1: Ένα
0: του
1: τίτλο δώσε
0: της,
1: μόνο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.
0: Επικαλέστηκε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι η χώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα απέραντο φρενοκομείο.
1: Α, τον καλύτερο τίτλο έδωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε. Καλά, και μου βάλατε Blondie Call Me. Την παρακολουθούν την Blondie.

ζητήσω χίλια συγγνώμη και από το Βαγγέλη και από τους ομοιοπαθείς, γιατί την ώρα που ξεκινούσαμε, λέω σε 20 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι και μας τρόμαξες, λέει Ανδρέα, μας κόπηκε η χολή, σε 40 λεπτά ξεκινούσε. Καταλαβαίνετε πως ανεβαίνει η καρδιακή παλμή. Βασίλη, είναι εντάξει ο Θάνος? Άμα τον δεις και ταράζεται πολύ, κάνε μια αλλαγή αγώνα, μας μείνει στην προθέρμανση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιο σε ακολουθία τη Ανασκαφέτση, τη ιστορικού τέχνη που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη κλειδίσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: ήταν μεγάλη επιτυχία στα χρόνια του, ε. Δεν μπορώ να το... Α, το 1987, βέβαια. Γέκε. Κομματάρα ήταν τότε που το Ethnic ήταν στα πάνω του και καλές δουλειές που ήταν αυθεντικές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο mix, club mix και τέτοια, γιατί ο Μόρι Καντέ, τραγουδιστής από τη Γουινέα, ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους και πλέον επιτυχημένους Αφρικανούς τραγουδιστές και έπαιζε και άρπα κόρα. Την έχετε δει αυτή την άρπα? Παίρνουν μια μεγάλη νεροκολοκύθα, την κόβουν στη μέση, βάζουν ένα μπράτσο, γίνεται ηχείο μετά, βάζουν αριστερά δεξιά χορδές και δεν παίζεται αγκαλιαστά όπως η άρπα, στέκεσαι μπροστά με αριστερό και δεξί, βέβαια με αρπισμούς, έχει ένα καταπληκτικό ήχο. Εγώ όταν είχα διαβάσει κολοκύθα και τέτοια, λέω, ξέρεις, θα είναι κανένα γκλου γκλου γκλου, μιλάμε καταπληκτικό. Διακεκριμένος ο Μόρι Καντέ έφυγε μια τέτοια μέρα το 2020 και μάλιστα το 1971 έγινε μέλος στο συγκρότημα Rail Band. Εκεί τραγουδούσε ο Σαλίφ Κεϊτά τότε, άλλη μεγάλη φωνάρα. Όταν έφυγε ο Κεϊτά από το συγκρότημα το 1973, ο Καντέ έμεινε εκεί. Και αυτή ήταν η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Μάλιστα έγινε νούμερο ένα στην Ευρώπη και είναι ένα από τα πρώτα σε πωλήσει αφρικανικά τραγούδια, γιατί είναι αυθεντικό αφρικανικό, που ποτέ βρέθηκε τόσο ψηλά, ας πούμε, στους πίνακες επιτυχιών. Στα γρήγορα λέω στο φίλο Γιάννη ότι δεν τα μαρτυράω αυτά από το μουσικό ημερολόγιο που μου έχει στείλει. Θα τα αξιοποιήσουμε, αλλά δεν τα λέω τώρα για να το εκμεταλλευτούμε μετά. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Σπύρο. Θα τα δούμε τα μηνύματα στη συνέχεια. Ο Βαγγέλης που τον τρόμαξα. Όχι, τώρα είναι σε 25 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριν να ξεκινήσει όμως, για πάμε να δούμε τον Γιώργο Κοβό. Τον έχει βάλει στη δωδεκάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού ή θα βοηθήσει εκεί, θα δίνει τις πετσέτες στους αθλητές? Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Ανδρέα, εξωφυλαρούχα θα είμαι.
0: Εξωφυλαρούχα που λέγαμε παλιά, καλό.
1: Πάντως επειδή αναφέρθηκε σε ήχο και σε μουσική, με πήγες λίγο στην Αγία Σοφιά, στην οποία ο ήχος βγαίνει μέσα από τέσσερις σοπές που βρίσκονται στις κολόνες του ναού. Κάτι αντίστοιχο είναι και στην
0: Αθήνα. Εννοείς την αυθεντική Αγία Σοφιά, γιατί επειδή είμαστε τώρα στα αθλητικά, μην νομίζουν ότι λες το γήπεδο της ΑΕΚ, εννοείς.
1: Όχι, όχι.
0: Το σύμβολο αυτό το μεγάλο της χριστιανοσύνης στην Αγία Σοφιά.
1: Ακριβώς. Και παρόμοια ηχητική έχει και η Παναγία Καπνικαρέα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είναι τέσσερις σοπές, τέσσερις τρύπες που βρίσκονται στις άκρες της κολόνες του ναού, ακριβώς εκεί που βρίσκονται και οι αγιογραφίες των Ευαγγελιστών. Και ουσιαστικά αυτά είναι τα μεγάφωνα, τα ηχεία που είχαν την εποχή εκείνη.
0: Και βέβαια ακουγόντουσαν διαφορετικές υμνοδίες από το γέκε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Για πες μου τώρα το ηχητικό του παιχνιδιού που θα αρχίσει σε λίγο. Πώς?
1: Λοιπόν, καταρχάς το ηχητικό του παιχνιδιού συνοδεύεται από 300 μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: 4.000 αστυνομικοί είναι επιποδός για να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας. 3 οι ζώνες ασφαλείας από τις οποίες περνούν οι φύλαθλοι μέχρι να φτάσουν μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Έχουμε δει πολύ ωραίες εικόνες μέχρι στιγμής. Ήταν 2-3 που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπωνέζων οι οποίοι ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, μόνο και μόνο για τον αγώνα.
0: Είναι σοβαρά? Σας είπαν ότι έχουν έρθει γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Αυτό μας είπαν.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζουν, Ολυμπιακό ή Φενέρμπαχτσε?
1: Ολυμπιακό, φορούσαν και τις πανελές Ολυμπιακού.
0: Έλα ρε.
1: Δεν γνώριζαν λέξη ελληνικά.
0: Εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Η άλλη πολύ ωραία εικόνα που είδαμε ήταν ένας φουστανελάς Έλληνας, ο οποίος ήταν και βαμμένος με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Αλλά αυτό που μας είπε ο άνθρωπος είναι ότι εμένα η ομάδα μου είναι ο Ερακλής. Αλλά όπου υπάρχει ελληνική ομάδα και παίζει σε διεθνή οργάνωση, εγώ πάντα είμαι μαζί.
0: Ο οποίος Ερακλής ανέβηκε στην πρώτη εθνική, στη Super League.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: είναι
1: ακριβώς
0: στα πάνω του και ο φίλος μας, μάλιστα.
1: Και έστωσα να το διορθώσω, γιατί είπε εγώ έχω μικρή ομάδα, είμαι Ηρακλής, δεν καθόλου μικρή, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ο Γυραιός, γι' αυτό τον λένε Γυραιό, γιατί είναι από αρκετά τον χρόνο ομάδα, μάλιστα.
1: Βέβαια, πάνω στη φουστανέλα του στην ΚΑΠΑ έχει υπογραφές από διάφορους Έλληνες πρωταθλητές, από όλα τα αθλήματα.
0: Μπράβο.
1: Τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών Πλευρίτου της Ελευθερίας και της Βασιλικής από το Πόλο.
0: Μάλιστα.
1: Και μία.
0: Εσύ τώρα πού βρίσκεσαι, Γιώργο, για να.
1: Είμαστε στο τείχος των Εθνών, στο ΆΚΑ. Είναι στο σημείο από όπου μπαίνουν και οι φιλάθλοι.
0: Μπαίνουν ακόμα. Μεγάλες.
1: Βέβαια, μπαίνουν, βέβαια.
0: Θα πεις αφού το βλέπω στην οθόνη. Γιατί ρωτάω, γιατί πιστεύω πιο πολύ εσένα από τα μάτια μου. Τους βλέπω τώρα. Έχει κόσμο πολύ.
1: Υπήρχαν μεγαλύτερες ουρές, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι ουρές, έχουν μπει αρκετοί φύλαθλοι.
0: Πάει παρά 20 σε ένα μισή λεπτό.
1: Βέβαια. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνονται όλα να εξελίσσονται ομαλά, μέχρι στιγμής παραλαμβάνω. Και έχουμε δει και ωραίες εικόνες με Έλληνες φίλαθλους του Ολυμπιακού και Τούρκους της Φενέρμπαχτσε να περπατάνε μαζί και να πειράζουν ο ένας τον άλλον, να κάνουν αστεία μεταξύ τους.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί μετά που θα είναι και λυπημένοι οι Τούρκοι φίλοι μας, να τους παρηγορήσουμε, να τους πούμε δύο κουβέντες φιλόξενες και τα λοιπά. Είναι καλό που είναι σε τέτοια
1: ατμόσφαιρα. Και είναι το ωραίο με το φιλάθλους του Ολυμπιακού, ότι στηρίζονται πολύ περισσότερο στο Μπαρτζόκα, στο προπονητή.
0: Να.
1: Δίνουν μεγάλη βαρύτητα.
0: Όχι αδίκως νομίζω. Εγώ δεν είμαι αυτό που λένε του μπάσκετ, δηλαδή δεν το κατέχω σε βάθος και τα λοιπά. Αλλά από ό,τι έχω παρακολουθήσει και διαβάζοντας και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα, είναι καθοριστικός ο ρόλος του, γιατί μπορεί να έχει πολύ καλό ποιοτικό υλικό. Έχει παίχτες έναν και έναν στην κυριολεξία. Δηλαδή το ζήτημα του Μπαρτζόκα είναι πιο πολύ ποιον θα αφήσω εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή άφησε τώρα Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Λαρετζάκη εκτός δωδεκάδας. Έχει πιο πολύ. Αλλά το να κάνεις μια ομάδα είναι δύσκολο πράγμα. Πρέπει δηλαδή ο συγκερασμός τους να είναι, νομίζω, δεν θέλω να λέω πολύ θετικά, μη το γρουσουζέψω, αλλά ο Ολυμπιακός κανονικά είναι, έστω και στο νήμα με κάποιες από αυτές τις ομάδες, καλύτερος.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιχνίδι.
1: Ας το ελπίσουμε.
0: Ναι. Ας το ελπίσουμε.
1: Πάντως αναμένεται να είναι, όπως λένε όλοι, πολύ δυνατός αγώνας. Τα λογικά θα πρέπει να προσφέρει μεγάλο θέαμα στους θεατές που ήρθαν εδώ. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι περιμένουν πώς και πώς να απολαύσουν τον αγώνα αυτό.
0: Εννοείται. Εδώ το Θάνος Τσιμέκας, ο εχολήπτης μας που είναι Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το ΙΣΕΞ έπρεπε αυτός να είναι, ήδη ταράχτηκε, γιατί μου λέει και πολύ αγχωτικό το μπάσκετ. Γιατί ξέρεις, από στιγμή σε στιγμή. Και τον
1: έχει
0: βάσει.
1: Έχει ταχύτητα, έχει έκρηξη.
0: Και είναι πιο μικρός ο χώρος, είναι συνεχόμενες οι επιτυχίες. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που μπορεί και με μισό μηδέν να πάρεις μια νίκη. Και επειδή ταρά τον έχουμε βάλει εκεί τώρα, κάνει αναπνοές και τέτοια. Βοηθάει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ο αθλητισμός τον αφήνει μέχρι παγερά αδιάφορο. Οπότε θα καλύψουμε εμείς όλες τις στιγμές. Εσύ θα μπεις μέσα ή θα καλύψεις?
1: Ο Βασίλης Νικολόπουλος νομίζω ότι είναι υπομονή για την αυριανή μέρα που είναι η μεγάλη συναυλία.
0: Α, λες, μπορεί να πάει να παίξει κιόλας. Ναι, το ξέρω.
1: Εδώ.
0: Αυτά τα έχει τα τέμπα που λένε και οι κρουστοί, τα ροκ, τα τέμπα, τα έχει. Μάλιστα, θα μπεις μέσα εσύ ή θα καλύπτεται σε όλο το παιχνίδι το εκτός?
1: Η αποστολή μας είναι να είμαστε απ' έξω, να μιλούμε με τους θεατές που φτάνουν εδώ, τους φιλάθλους, και βέβαια θα μπούμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε πώς εξελίσσεται.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: επειδή στην επόμενη ώρα θα παίξουμε διασκευές τραγουδιού των Λίναρτ Σκίναρτ. Κοίτα ο Νικολόπουλος τι έχει κάνει πάλι. Βρε, μέχρι μπαλάντα το ου that smell έχουμε, με πιάνο και φωνή. Γιατί είναι ένα κομμάτι που έγινε viral και στο ραδιόφωνο μας λόγω αυτής της περίεργης οσμής που τελικά δεν βρήκαμε. Τι ήτανε, από πού ήτανε, πόθεν ήρθε και πού πήγε και όλα. Αν και έχουμε επιστρατεύσει εμείς τα τελευταία τεχνολογικά μέσα και προσομοιώσεις και έχουμε μια πιθανή απάντηση για τον τόπο προέλευσης, αλλά ας τα αφήσουμε αυτό για αργότερα. Επειδή έγινε viral λοιπόν το Who That Smell και δικαίως, και μετά εμείς δεν θα παίξουμε τους ίδιους αλλά πολύ καλές επανεκτελέσεις, είπαμε να τους δώσουμε τώρα το χώρο. Τους αγαπάμε πολύ τους Λίναρτ Σκίναρτ, αλλά και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι θα μας βάλει και στο θέμα μας, γιατί είναι Sweet Home Alabama, Kermy Home του Σιμακί, το σπίτι ρε παιδί μου, η στέγη, ο τόπος που ένας άνθρωπος νιώθει ότι ριζώνει. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν δεν με πιστεύετε, να ξέρετε ότι την Δευτέρα, βέβαια Δευτέρα, μεταξύ 1.30 με 3.30 έχουμε ενημέρωση τύπου που είναι αφιερωμένη στο έργο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση. Για να έχει ειδική επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι κανένα μικρό θεματάκι. Και σε αυτή την ενημέρωση θα συμμετέχουν οι εισηγητές της Επιτροπής που είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από την Ισπανία, η κυρία Ζαχαρία που είναι από την Πλεύση Ελευθερία στην Ευρωβουλή εννοώ, και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ που είναι στη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Και επειδή αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα και λέμε πολλά εμείς για το πρόβλημα που είναι σημαντικότατο στην Ελλάδα, είπαμε να ρίξουμε και μια ματιά προς Ευρώπη και συναντήσαμε τον κύριο Δημήτρη Πεχλιβανίδη, ο οποίος είναι νομίζω δεύτερης γενιάς Έλληνας και πάνω από 20 χρόνια ασχολείται με τα μεσητικά στις Βρυξέλλες όμως, όχι στα κάτω πατήσια. Οπότε θα δούμε τι γίνεται και προς τα έξω. Κύριε Πεχλιβανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Δύσκολη δουλειά αυτή, τα μεσητικά, όχι λέτε?
1: Δύσκολη, εντάξει, έχει αρκετό τροχάδι, έχει αρκετά...
0: Αλλά άμα είσαι και καλός, έχει και το κέρδος του, δεν είναι κακό. Λοιπόν, εντάξει, να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες και μετά να μου πείτε αν έχετε εσείς και εικόνα και από άλλη... σε μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά επειδή εκεί στις Βρυξέλλες χτυπάει και η καρδιά της Ευρώπης, εκεί υπάρχει στεγαστική κρίση?
1: Υπάρχει, έχουμε και λίγο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί μια πίεση και γενικότερα στα ακίνητα μέσα στην πόλη των Βρυξελών, αλλά πλέον ο κόσμος επεκτείνεται στην περιφέρεια, οπότε κάπου, πόσο λέμε, κάπου υπάρχει πάντα μία διέξοδος όπου μπορούν και πώς μπορεί να ανταποκριθεί η αγορά απέναντι στη ζήτηση.
0: Η κρίση είναι κυρίως στα ενίκια ή και στην αγορά κατοικίας? Δεν ξέρω πώς τη συνηθίζουν.
1: Τα δύο. Υπάρχει πάντα ένας νόμος της αγοράς, ο οποίος όταν αυξάνονται τα επιτόκια τα στεγαστικά, μειώνονται οι πωλήσεις, αυξάνονται οι τιμές των ενοικιάσεων, δηλαδή των ακινήτων. Όταν μειώνονται τα επιτόκια τα στεγαστικά, ως συνήθως οι ενοικιάσεις, ας πούμε, σταθεροποιούνται, θα έλεγα, έως και λίγο μειώνονται και βάζεται ο κόσμος αγοράζει περισσότερα.
0: Οι τιμές Βρυξελών, να το πούμε έτσι, πού κινούνται για να έχουμε και μια εικόνα?
1: Στις ενοικιάσεις είμαστε, συγκρίσει με τα ελληνικά τα δεδομένα φυσικά θα σας φανεί λίγο ακριβό.
0: Αλλά εντάξει, θα πούμε μετά και για τους μισθούς, πείτε μου πρώτα τα νούμερα.
1: Αλλά θα έλεγα για μια γκαρσονιέρα, ξέρω εγώ, υπολογίστε ότι είσαι γύρω στα 7-7,5 κατοσάρικα το πιο φτηνό, ας πούμε, που θα βρείτε στην αγορά. Όταν μιλάμε για ενός υπνοδωματίου φτάνεται στα 8,5-9,5 κατοσάρικα ανάλογα πάλι που βρίσκεται.
0: Ένα τυπικό σπίτι για τετραμελή οικογένεια, ας πούμε. Να έχει δύο κρεβάτια.
1: Αρκετά
0: κάμαρες.
1: Ακριβά, θα υπολογίσετε, θα έλεγα από τα 1600, 1700 και ίσως και παραπάνω.
0: Δεν θα έρθω να μείνω. Αλλά πώς είναι όμως και η αναλογία των μισθών, γιατί αυτό ακούγεται τρομακτικό τώρα μόνο.
1: Κοιτάξτε, οι μισθοί τώρα, οι Βρυξέλλες έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Τότε έχουμε και πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Οπότε οι μισθοί είναι λίγο μισθοί διεθνών υπαλλήλων, δηλαδή αρκετά υψηλοί. Αλλά έχετε και το πληθυσμό των Βρυξελών που είναι και οι κάτοικοι οι μόνιμοι κάτοικοι, θα έλεγα πλέον, του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, εντάξει, θα έλεγα ότι ένας μέσος όρος μισθός σήμερα θα είναι γύρω στα 1600, 1700, 1800. Αυτός θα είναι ο κατώτερος μισθός.
0: Ο κατώτερος. Και εμείς κάπου εκεί είμαστε χωρίς το 1000.
1: Ναι.
0: Όχι παραπάνω, να μην το αδικούμε. 900 κάτι, εντάξει. Αυτός είναι ο κατώτερος. Ναι. Είναι. Δηλαδή...
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι τις Βρυξέλλες έχουμε πάντα, είναι υψηλό, δηλαδή στην ναι. πραγματικότητα είστε λίγο πάντα παραπάνω.
0: Ναι. Αυτό τώρα λοιπόν που, εντάξει, φαντάζομαι και οι ευρωβουλευτές και οι ειδικοί που ασχολούνται εκεί στην Ευρώπη, υπάρχει κάποια εύκολη σε εισαγωγικά λύση, γιατί εσείς ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει κάτι άμεσα που να βοηθήσει την αγορά να χαλαρώσει λίγο και να ξεφουσκώσει?
1: Υπάρχουν μία λύση, δεν υπάρχει, πρέπει να είναι πολλές λύσεις και δυστυχώς αυτές εξαρτούνται από τα ποιοι κυβερνούν. Οι αρμοδιότητες γενικώς των ακινήτων είναι περιφερειακή αρμοδιότητα, δηλαδή έχουμε τρεις περιφέρειες στο Βέλγιο, η μία είναι το Βρυξελόν, η άλλη είναι η Φλάνδρα και η άλλη είναι η Βαλωνία. Και οπότε έχουμε και τρεις διαφορετικούς κώδικες και κανονισμούς σχετικά με τα ακίνητα, είτε είναι στους φόρους μεταβίβασης, είτε είναι στις νόμους σχετικά με τα ενίκια. Οι Βρυξέλλες επιλέξανε το να μπορέσουν λίγο να επηρεάσουν τις τιμές των ενοικίων και έχουν φτιάξει μία, όπως κάνανε και στο Βερολίνο οι Γερμανοί και ναι. γενικότερα στη Γερμανία, κάνανε ένα πίνακα, αν θέλετε, που είναι ενδεικτικός πίνακας τις τιμές των ενοικιάσεων, οι οποίες όμως έχουν καταγραφεί το 2017 μέχρι το 2019.
0: Δεν είναι όμως δεσμευτικός πίνακας.
1: Δεν είναι δεσμευτικός, όχι. Μάλιστα. Αλλά σας λένε ότι αν ξεπερνάει αυτόν τον πίνακα, ο οποίος φυσικά προσαρμόζεται κάθε χρόνο με ένα ποσοστό σχετικά που αφορά το κόστος ζωής και όλα αυτά, ένας δείκτης υγείας λέγεται σε εμάς. Και εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα σήμερα ότι οι τιμές της αγοράς δεν έχουν καμία σχέση με τον πίνακα αυτό και δεν έχουν και πολλές φορές καμία σχέση, στις περισσότερες φορές εν πάση περιπτώσει, με τις ενδείξεις του πίνακα. Και οπότε όταν ξεπερνάμε το 20% δικαιούται ο νοικιαστής, αυτός που θα νοικιάσει το σπίτι, ναι. να πάει τον ιδιοκτήτη στο ειρηνοδικείο ή δικαστήριο, όπως το λέμε, και να ζητήσει, ας πούμε, την...
0: Εντάξει, όλο αυτό είναι ένα μπλέξιμο, βέβαια, όταν ενοικιαστές, ιδιοκτήτες, δικαστήρια...
1: Το πιο σημαντικό είναι τώρα που έχουμε σχεδόν 2 χρόνια από αυτήν την ιστορία, ναι. το 80% των αιτήσεων απορρίπτονται.
0: Μάλιστα. Ένα άλλος πιο, πώς να το πω τώρα, ριζικός τρόπος, και επικαλούμε τη δική σας εμπειρία, γιατί έχουμε και εμείς ανάλογα ζητήματα εδώ, είναι η έλλειψη της στέγης που ανεβάζει τις τιμές, ή είναι οι κανόνες της αγοράς και θα έπρεπε να γίνει κάτι πιο δραστικό, ας πούμε?
1: Είναι λίγο απ' όλα, δεν είναι μόνο, είναι η έλλειψη φυσικά των ακινήτων, είναι οι τιμές της αγοράς, γιατί και αυτά τα καινούργια τα ακίνητα που έρχονται στην αγορά πάντα είναι λίγο πιο ακριβά από τις τιμές της κλασικής αγοράς. Οπότε και να βάλετε, να χτίσετε, πώς λέμε, 100.000 καινούρια ακίνητα,
0: ναι.
1: τα 100.000 καινούρια ακίνητα θα είναι σίγουρα πιο ακριβά από τα ακίνητα που έχετε ήδη στην αγορά. Και όλος ο κανόνας της αγοράς λέει πάντα ότι ό,τι πιο καινούριο έρχεται είναι πάντα λίγο πιο ακριβό. Οπότε αναγκαστικά ναι. μετά οι άλλες τιμές από πίσω ακολουθούν. Και κάπως έτσι η αγορά δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι λύση δεν υπάρχει μεγάλη. Παρά μόνο το να μπορέσουν να επεκτείνουν την πόλη και να τη μεγαλώσουν, γιατί στις Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει να μην την μεγαλώσουν σε ύψος. Οπότε δεν θα
0: και
1: δείτε.
0: Πολύ καλά κάνουν, κύριε Παχλιβανίδη.
1: Υπάρχουν πολλά κτίρια, ας πούμε, τα οποία ο κανόνας είναι 5 ορόφοι μάξιμο.
0: Και πολύ καλά κάνουν όμως, γιατί εδώ εμείς κάναμε κάτι ρυθμίσει σε κάτι γειτονιές που όχι μόνο έχασαν το χαρακτήρα τους, αλλά πέφτει πολύ και το επίπεδο της ζωής. Επειδή αυτό το εξετάζουν τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί προφανώς δεν αφορά μόνο τις Βρυξέλλες, μόνο την Αθήνα, μόνο τη Θεσσαλονίκη, μόνο αυτό. Νομίζετε ότι μπορεί, δεν ξέρω, εσείς μιλάτε με συναδέλφους σας από άλλες χώρες, υπάρχει ας πούμε κάποιο όργανο μεσητικό που να έχει ευρωπαϊκό
1: αλλά
0: χαρακτήρα?
1: Δεν έχω θεσμικό, ας πούμε, πόσο λέμε, δεν έχω θεσμική έτσι σχέση με άλλους μεσίτες από άλλη χώρα. Έχω περισσότερο φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους μεσίτες που έχουμε γνωριστεί.
0: Οι οποίοι τι μεταφέρουν, γιατί κάτι για τη δουλειά δεν μπορεί να μιλέτε.
1: Όλοι έχουμε λίγο τις, εντάξει, κάποιες συγκριτικές κουβέντες που κάνουμε όλοι για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα και πώς φάνε, αλλά στο κομμάτι των μεσητών, επειδή αρχίζουν και η Ευρώπη το έχει φυσικά αυτό, αλλά το έχουν και περισσότερο οι Βρυξέλλες και φυσικά οι πρωτεύουσες οι μεγάλες, αλλά δημιουργούν νόμους. Οπότε σήμερα ένας ιδιώτης που έχει ένα ακίνητο για να το βγάλει στην αγορά, αναγκαστικά περνάει από έναν μεσίτη.
0: Ναι.
1: Ο μεσίτης φυσικά που θέλει να σας κάνει μια αξιολόγηση είναι αυτός που έχει μια μεγαλύτερη εικόνα, ας πούμε, θα έλεγα και πιο επαγγελματική εικόνα, τις τιμές των αγορών. Και οι τιμές των αγορών, όπως σας το εξήγησα, πάνε πάντα προς τα πάνω. Σπανίως πάνε προς τα κάτω. Οπότε όταν παίρνετε με έναν μεσίτη και του ζητάτε, σας λέει πάντα, άμα ήταν, ξέρω εγώ, αν είχατε στο μυαλό σας, ξέρω εγώ, να τον νοικιάσετε 500 ευρώ και θα λέμε ότι είναι 750 σήμερα η τιμή, θα ακολουθήσει τα 750. Κάνατε να πει ότι προτιμώ να πάρω 500.
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι μια λύση θα ήταν εφικτή σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Έχει φτάσει.
1: Εγώ πιστεύω
0: μια
1: ότι
0: στιγμή...
1: αυτές οι λύσεις δεν πρέπει καθόλου να πάνε στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν εντελώς τοπικές, γιατί η κάθε κοινωνία είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές ανάγκες και έχει διαφορετικές ρυθμίσεις.
0: Στις
1: Βρυξέλλες σήμερα, αν πάρετε μια απόφαση και πείτε ότι επεκτείνουμε την περιφέρεια των Βρυξέλλων,
0: ναι,
1: έχουμε πολιτικά ζητήματα τα οποία δεν είναι εφικτά.
0: Δεν αφορούν εδώ, ας πούμε, τη Δάφνη και τον Ημιτό στην Αθήνα, ναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολη μια κεντρική ρύθμιση. Ίσως σε μια κοινωνική πολιτική στο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κατοικιών που να είναι για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
1: Ανταλλάζουν πάντα οι πολιτικοί ανάμεταξύ τους σε προσωπικά επίπεδα ή σε θεσμικά επίπεδα τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους. Αλλά στο Βέλιο εδώ και περίπου 28-29 χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο της Πολιτικής των Μεγάλων Πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό έχει μια περισσότερο μεγαλύτερη εικόνα στο πώς να εξελίσσονται, πώς να μεγαλώνουν αυτές οι πόλεις, με ποια σχέδια πόλεως, με
0: ποια
1: σχέδια.
0: Αλλά δεν σου βρίσκει
1: σχολεία.
0: Σπίτι. Πρέπει να πας στον κύριο Πεχλιβανίδη να σου βρει. Δεν γίνεται να σου βρει το Υπουργείο.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο δυστυχώς εμείς πώς λέμε, η εικόνα που έχουμε είναι βραχυπρόθεσμη. Ενώ θα πρέπει να κοιτάξουμε μακρυπρόθεσμα.
0: Σωστά.
1: Λίγο,
0: και όπως λέει και ένας ακροατής εδώ, έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Χτιστούν όμως, λέει, 100.000 καινούργιες κατοικίες από το κράτος και διατεθούν με χαμηλό ενίκιο, δεν θα συμπαρασύρουν και τα ενίκια προς τα κάτω των άλλων? Γιατί θα σου πει,
1: αυτό μπορώ να σας μεταφέρω μια πολύ,
0: αυτό πείτε μου και να σας
1: πολύ προσωπική μου και καλή μου εμπειρία. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν 19 δήμοι, η περιφέρεια των Βρυξέλλων αποτελείται από 19 δήμοι. Ήδη 4 δήμοι έχουν αποφασίσει να αρχίζουν και να πουλάνε τις διαχειρήσεις. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας δήμος. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, λέγεται ο Δήμος Σαντζίλ, υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Εκεί πέρα έχουν ο Δήμος στη διαχείρισή του και στην ιδιοκτησία του έχει πάνω από 6.000 ακίνητα.
0: Ναι.
1: 6.000 ακίνητα. Σήμερα οι τιμές που κάνει για να τα νοικιάσει σε μια πολύ φτηνή τιμή σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες ή κάποιες μεγάλες οικογένειες και πλέον οι ίδιοι τους δεν μπορούν να ανταποκρίνουν την τιμή των ενοικίων που λαμβάνουν με τις ανακαινήσεις, τις αναγκαίες ανακαινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τις ρυθμίσεις που έχουν παρθεί για να πιαχτούν τα ακίνητα και να έχουν τις προδιαγραφές τις σημερινές.
0: Το δημόσιο δεν είναι πολύ κατάλληλο να διαχειρίζεται τέτοια θέματα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχει δύναμη να το κάνει.
0: Μάλιστα. Λέμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πεχλιβανίδη. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι, θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε το τηλέφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Πεχλιβανίδης από τις Βρυξέλλες με τα μεσητικά ασχολείται. Έχει την εικόνα, ξέρετε, της αγοράς την πραγματική, όχι κάτι το περίπου. Εγώ να σας πω πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1993, τώρα από Βρυξέλλες πάμε Σουηδία, οι Ace of Base βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart με το τραγούδι All That. Ναι ρε παιδιά, μια στιγμή όμως κάτι λέω. All That She Wants, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε. Και θα πάμε τώρα στο Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, λίγο πριν μπεις, μπαίνεις, βγαίνεις. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι.
2: Εμείς βρισκόμαστε έξω από το ΆΚΑ για τα μέτρα ασφάλειας της αστυνομίας. Οι τελευταίοι φίλοι αυτοί μπαίνουν αυτή τη στιγμή, περνούν και από το τελικό έλεγχο για να εισέλθουν στο γήπεδο. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά. 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν όλη την ημέρα στα μέτρα για το γήπεδο, χωρίς να συμβεί το παραμικρό.
0: Καλό αυτό.
2: Ακριβώς, τρεις ζώνες ασφαλείας. Αρχικά στη Γάμα ζώνη, όπου έγινε έλεγχος αυτοκροσωπείας και εισιτηρίου, έπαιρναν το βραχιολάκι και γινόταν σωματικό έλεγχο του αστυνομικού. Και στη συνέχεια προχωρήσαμε στη Β' και στην Α' ζώνη για τον επανέλθω.
0: Έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή, Θοδωρή. Να δοκιμάσουμε λίγο μετά, αφού ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί τώρα πάμε για Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα εκεί τα μέτρα, οι μετακινήσεις. Λοιπόν, All That She Wants, η ομάδα είναι η νίκη. Τώρα το συγκρότημα κάτι άλλο λέει. Στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Δύσκολο με ένα σουηδικό συγκρότημα. Πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταροβίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, την ώρα της επίθεσης στον Κιτώνιο βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και δήλωσε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να εξετάσει τα πιθανά αντίπεινα. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αισιόδοξο για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία ασκεί πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση, καθώς και η προώθηση των ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντους, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 ενέργεια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Dinero, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ, όπου από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο καιρό στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, απολύτως σχετικό. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, μόλις πριν λίγο.
1: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: Αν σας δίνουμε την εντύπωση ότι έχουμε αδυναμία στο Σάρλ Αζναβούρ, σωστή είναι.

0: dans les cafés voisins.
1: Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και το δεύτερο έχει ωραία διάρκεια, γιατί είμαστε από τις 5 μαζί μέχρι τις 7 θα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω να έχουμε αποτέλεσμα εκείνη την ώρα, αλλά και το παιχνίδι θα παρακολουθούμε. Γιατί είπαμε, είναι το εδώ και το τώρα, συν η ελληνική συμμετοχή, έχει πραγματικά ιδιαίτερη αξία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε επισήμως καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches.
1: Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και κάνω προσπάθεια να βάλω και τα δικά σας μηνύματα μέσα στην εκπομπή, γιατί κάνουμε μια διπλό-τριπλή δουλειά σήμερα λόγω της επικαιρότητας, όμως δεν παραπονιόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας, να παρακολουθούμε όλη την γκάμα της επικαιρότητας. Στο Viber λοιπόν, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και αυτό είναι το κλειδί για να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger. Έβαλε και το τρίποντο Ολυμπιακός, 8-0, σαν να ξεκινάει καλά, παιδιά, αυτός ο ημιτελικός. Μην το ματιάσουμε όμως. Ο Κώστας λέει μας παρακολουθούν, μας παρακολουθεί και η κυβέρνηση, και δεν μας αφήνει να πάρουμε τον κακό το δρόμο. Άμα χρειάζεσαι πίεση για να πάρεις τον κακό το δρόμο, αγαπητέ Κώστα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Για να δούμε, για το Μιχάλης που έστειλε την καλησπέρα του, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Ο Σπύρος, νομίζω το διάβασα, για την κοινή κάθοδο που απαιτείται στις εκλογές από τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, με στόχο τη δημιουργία κυβέρνηση ειδικού σκοπού για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πες το, Σπύρο μου, σε αυτές τις δυνάμεις που αποκαλείς δημοκρατικές, για να το ξέρουν. Τώρα, Βαγγέλη μου, δεν σε τρομάζω, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, σε ενημερώνω ακόμα και για το σκορ, να μην έχεις καμία αγωνία και για να μην φύγεις από το συντονισμό με την εκπομπή. Τι λέει ο Μιχάλης, ποια είναι η διαφορά μεταξύ δημοσιογραφικής παραγωγής και δημοσιογραφικής επιμέλειας? Είναι λεπτές αποχρώσεις μιας κοινής δουλειάς. Και το λέω έτσι για να μην λέω την ίδια ιδιότητα, γιατί πολλές φορές διασταυρώνονται αυτές οι δουλειές. Δηλαδή, ποιος θα κλείσει ένα καλεσμένο, ποιος θα επιμεληθεί μετά το σύνολο, μετά ο άλλος ή άλλη, μπορεί να παρέμβω κι εγώ. Έχει ένα λίγο, πώς να το πω τώρα, Μιχάλη μου, έτσι πιο τυπικό χαρακτήρα. Στην ουσία, όλο αυτό το δημοσιογραφικό υλικό, για να φτάσει σε εσάς, εργάζονται η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, και αναλαμβάνω εγώ κάποια στιγμή, ελπίζω όχι χάλια, να το παρουσιάσω και να το μοιραστούμε. Λοιπόν, κοίταγα, τι κοίταγα, βέβαια σας είπα νωρίτερα για το Βάγνερ και βάλαμε και το Γαμήλιο Εμβατήριο, που ξέρετε δεν κάνει μπαμ ότι είναι Βάγνερ, ας πούμε. Ο Ρίχαρντ Βάγνερ που γεννήθηκε το 1813. Ο καλπασμός των Βαλκυριών, και πώς να το πω, είναι πιο κοντά στο ύφος του, όλοι το αναγνωρίζουμε όταν το ακούσουμε, αλλά ταιριάζει πολύ και στη μάχη που δίνεται στο παρκέ. Να το πω, αντανακλά το πνεύμα της μάχης πολύ καλύτερα.

Κύριος ο Βάγνερ δείχνει έτσι, δίνει τα πιστοποιητικά της μουσικής του μεγαλοφίας. Πάρα πολλοί τον βάζουν δίπλα στον Μπετόβεν. Απλώς αυτό συνδέθηκε με πολύ άσχημες αντιλήψεις και ιδεολογικά ρεύματα. Τον αγαπούσαν οι Ναζί πάρα πολύ όμως. Θα μου πεις, δεν φταίει αυτός, αλλά και οι απόψεις του ήταν πολύ κοντά δυστυχώς. Λοιπόν, για να μην έχουμε κρεμότητες, για να πάμε στο Βασίλειο. Α, ήταν η παρατήρηση που έκανε νωρίτερα, γιατί λέγαμε για τη στεγαστική κρίση ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για αυτή την ενημέρωση τύπου από την Ειδική Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει Ειδική Επιτροπή για τη στεγαστική κρίση. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι η αλήθεια, και μας είχε πει ο Μιχάλης, αλλά νομίζω απάντησε πριν ο καλεσμένος μας, ότι δεν είναι εύκολο κατά τη δική του άποψη, γιατί ο κύριος Πεχλιβανίδης είναι πολλά χρόνια στο μεστικό τομέα, στις Βρυξέλλες κιόλας, να διαχειριστεί αυτή το να χτίσει σπίτια, να τα συντηρήσει και όλα τα σχετικά. Και πάμε μια στιγμή, γιατί έρχονται κι άλλα. Α, έχουν έρθει πάρα πολλά, εντάξει. Ο Ζήσης που δεν έστειλε, δεν είχε κάποιο περιεχόμενο. Η Δήμητρα, σας ακούω πάνω από 30 χρόνια. Η Οσμή στην Αθήνα, λέει, προήλθε από την περιοχή της Ελευσίνας και να μην ψάχνουν στη θάλασσα. Α, Δήμητρα είναι η ταυτότητα στο Viber, αλλά ο Βασίλης από Χαλκίδα. Μάλλον της καλής του το Viber χρησιμοποίησε για να στείλει το μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος, από πού θα βρει, λέει, το κράτος τα κεφάλαια για να μοιράσει σπίτια, ποιος πληρώνει γι' αυτά? Όλοι, οι Κωνσταντίνε μου, αλλά ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Πώς πληρώνουμε για την παιδεία ή για την υγεία, λέει κανείς, γιατί πληρώνω για τα νοσοκομεία? Βέβαια, αν μετά αυτά ανταποκρίνονται στο τι πληρώνουμε, αυτό είναι μια κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Έχουμε άλλα πολλά θέματα να πούμε. Σουηδή, Ace of Base, χάρηκε πάρα πολύ ο Πέτρος με αυτό. Τι λέει η Βίκη? Το θέμα των ενοικίων στη δημόσια συζήτηση συχνά αντιμετωπίζεται με όρους στατιστικών. Η αγορά στην καθημερινότητα είναι ένας διαρκής εκβιασμός. Το στεγαστικό δεν είναι απλώς ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά μια κοινωνική κρίση. Οι παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου συχνά θεωρούνται ασπιρίνες μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος, καθώς δεν ρίχνουν τις τιμές των ενοικίων για όλους. Η Βίκη, ένα, και το λέω με την καλή έννοια, δεν έχει τίποτα ειρωνικό, ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο έγραψε στο μήνυμά της. Ο Παναγιώτης που μπήκε και αυτό στην παρέα και πήρε την απάντηση ότι βρήκε τη σωστή διεύθυνση. Λοιπόν, για τον αγώνα. Σε καλωδιακό στο Nova Prime, γιατί ψάχνεις, Μαρία μου, το κανάλι και δεν το βρίσκεις? Θα σου λέω εγώ, το σκορ, παιδί μου, βήμα-βήμα, 12-2 μπροστά ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι η Λίναρτ Σκίναρτ μετά από τη μυρωδιά που κατέκλυσε κάποια από τα νότια, νότιο-ανατολικά προάστια, έγινε θέμα της ημέρας. Ακόμη ξέρουμε γι' αυτό περισσότερο τι δεν ήταν. Ακόμα και το ΕΛΚΕΘΑ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έβγαλε μια ανακοίνωση που μας έλεγε όμως ότι δεν ήταν από κάποια θαλάσσια δραστηριότητα και όλα τα σχετικά. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα τέτοιο φαινόμενο με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε, τα τεχνολογικά και τα λοιπά, δεν καταφέραμε να το εντοπίσουμε και να πούμε ρε παιδί μου είναι αυτό και μην ανησυχείτε γιατί είναι εκείνο, ήταν από εκεί. Βέβαια κάποιοι έκαναν κάποιες σοβαρές προσπάθειες και έτσι έγινε viral το That Smell των Λίναρτ Σκίναρτ, το οποίο όμως έχει και ωραίες επανεκτελέσεις.

Αλλά εμείς επειδή είμαστε ρομαντικοί, αυτή τη μυρωδιά θα τη δούμε σε λίγο επιστημονικά. Τη βρήκαμε ακόμη και σε επίπεδο πιανιστικής μπαλάντας.

0: Λοιπόν, ωραία τα ρομαντικά. Βέβαια η μυρωδιά δεν ήταν καλή προϋπόθεση για ρομαντική αντίληψη, αλλά η επιστήμη είναι το βασικό. Η κυρία Άννα Καμπούρη από το Atmo Hub, θα μου πείτε το Atmo Hub, είναι κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Η κυρία Καμπούρη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι και μετεωρολόγος και έκαναν, λέει, κάποια μοντέλα προσομοίωσης, να βρουν τουλάχιστον, αν δεν βρούμε τι ακριβώς είναι, από πού ερχόταν αυτό το πράγμα. Θα την υποδεχθώ. Κυρία Καμπούρη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να μιλήσουμε.
0: Εσείς κάνατε τη δουλειά. Εγώ, ναι, έμαθα και το Atmo Hub, μου το είπε κάποιος γνωστός, μου λέει μπες εκεί, έχει πάντα ενημερωτικό υλικό. Αυτό είναι προσβάσιμο, δεν είναι κάποιο μόνο για τους επιστήμονες και τα λοιπά. Είναι προσβάσιμο για όλους, όλες, έχει πληροφορίες για ποιότητα αέρα και τα λοιπά. Εσείς όμως κάνατε κάποια μοντέλα κάποιες προσομοιώσεις για να βρείτε τουλάχιστον το από πού μας ήρθε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και ζητώ εκ προημίου συγγνώμη αν σας διακόψω κάποια στιγμή, επειδή έχουμε εδώ και τα μπάσκετ, ξέρετε που γίνεται χαμός με το Final Four. Αν έχουμε κάποιους συναδέλφους από εκεί, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε. Για πείτε μας τι κάνατε πρώτα απ' όλα.
1: Ουσιαστικά να σας πω εξ αρχής ότι για το Atmo Hub που αναφέρατε είναι η πύλη του Κοπέρνικου στην Ελλάδα.
0: Α,
1: και είναι κυρίως
0: μάλιστα
1: για το κοινό, όχι τόσο για εμάς τους ερευνητές.
0: Αλλά εσείς βάζετε τα δεδομένα, δηλαδή εκεί έχει επιστημονικά τεκμηριωμένο υλικό.
1: Παίρνουμε τα δεδομένα του Κοπέρνικου και τα τρέχουμε σε καλύτερη χωρική ανάλυση με τα δικά μας μοντέλα, ώστε να βλέπουν καλύτερες προγνώσεις των αερίων ρήπων.
0: Άρα να μπαίνω εκεί, να μην κοιτάω τους γνωστούς μου στο Facebook τι λένε για την ποιότητα του αέρα.
1: Όχι, να μπαίνετε εκεί και φυσικά έχει και καλό δίκτυο με σταθμούς το Αστεροσκοπείο Αθηνών, οπότε μπορείτε να βλέπετε και τις μετρήσεις του δικτύου του αστεροσκοπείου από την Πανάκια, αλλά εμείς δίνουμε ουσιαστικά τις προγνώσεις αυτές που μας παρέχει το Κοπέρνικος, αλλά σε καλύτερη χωρική ανάλυση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κυρίως για το κοινό.
0: Τώρα στο συγκεκριμένο, γιατί μου κάνει εντύπωση που τόση η τεχνολογία, τόσοι εξαιρετικοί επιστήμονες όπως εσείς δεν μπόρεσαν να μας πούν τι είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν τα καταφέραμε. Για να ρίξω μια ματιά στο μπάσκετ, μου επιτρέπετε.
1: Ρίξτε.
0: Γιατί βλέπω
1: είναι
0: ότι
1: είναι κρίσιμο το Final Four.
0: Ο Κώστας Χαλβατσιώτης, ναι, είναι εδώ. Είναι κεντρικό ευρωπαϊκό γεγονός και είναι και το τώρα, ξέρετε, σε εμάς δημοσιογράφους αυτά τα συστατικά είναι καθοριστικά. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης, για να δούμε τι δίνει στο Earth News, κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση. Για να δούμε τι δίνει στο Earth News, κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση.

0: ξεκουράζεται και μπαίνει μέσα μετά και δεν πιάνεται. Θα σας έχουμε σαν αθλήτρια του μπάσκετ σήμερα. Για πείτε μας λοιπόν, εσείς τι θέλατε να βρείτε.
1: Εμείς θέλαμε να βρούμε ουσιαστικά την πηγή αυτής της της οσμής, των πιθανών ρήπων δηλαδή που συνδέονται με αυτό το πρόσφατο επεισόδιο της οσμής. Από πού προέρχεται δηλαδή.
0: Και άρα από την πηγή να συμπεράνεται και το τι ήταν
1: και το
0: τη σύσταση.
1: Είναι, ακριβώς, ναι. Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις λίγες μαρτυρίες που είχαμε μέχρι τώρα, έχουμε ζητήσει από την πολιτική προστασία να μας δώσει ακριβώς όλες τις μαρτυρίες. Γιατί συνεχώς βλέπουμε ότι έχει παρατηρηθεί αυτή η οσμή σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από αυτό που θεωρούσαμε εμείς όταν κάναμε τη μελέτη. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής εμείς τι κάναμε. Αναλύσαμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην αρχή της Αττικής και πραγματοποίησαμε προσομοιώσει διασποράς σε πολύ μεγάλη χωρική ανάλυση, στο 1 χιλιόμετρο. Για να καταλάβετε, δηλαδή, τα δεδομένα που παίρνουμε εμείς από τα μοντέλα τα γνωστά είναι στα 10 χιλιόμετρα. Με το να το ρίξουμε εμείς το 1 χιλιόμετρο, μπορούμε να αποτυπώσουμε καλύτερα την κυκλοφορία του ανέμου και την ορογραφία της περιοχής.
0: Και άρα τη διαδρομή. Mm-hmm. Πού σας πήγε όλη αυτή η διαδρομή ή προς τα πού, δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε κάποιο συγκεκριμένο στίγμα.
1: Ναι, εξετάσαμε πάρα πολλά σενάρια για την πιθανή προέλευση των σωματιδίων και ένα από αυτά παρουσίασε τη μεγαλύτερη συμβατότητα με τις αναφορές των πολιτών στα νότια προάστια και ουσιαστικά στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Εκεί θεωρείται ότι είναι η πιο συμβατή περιοχή σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαμε μέχρι τώρα. Οπότε,
0: αυτό σε τι σκέψεις μας βάζει ή ακόμη δεν θέλετε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα?
1: Ακόμα δεν μπορούμε και να θέλουμε, γιατί και εμείς σκεφτήκαμε ότι μπορεί να είναι από κάποιο πλοίο, αλλά ακόμα θέλει παραπάνω μελέτη. Και είναι και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν γενικά στο Σαρονικό, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις θητικές ενώσεις ονομάζονται,
0: ναι.
1: Οι οποίες αυτές γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτές από την όσκριση σε μας, αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν κάποιο πλοίο. Ναι. Ουσιαστικά γιατί την ημέρα του επεισοδίου το πρωί επικρατούσε βορειοδυτικός άνεμος, ναι. Ο οποίος σιγά σιγά στράφηκε σε νότιο και φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί η θαλάσσια άβρα από το Σαρονικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός, για να καταλάβετε, είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να μεταφέρει τον αέρα από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές, ναι. Και γενικά στα νότια προάστια μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα έχουμε ελπίδα να βρούμε το ακριβώς, να το πούμε έτσι, πριν σας ευχαριστήσω να μου πείτε.
1: Ναι, εμείς συνεχίζουμε με τα μοντέλα μας να δούμε ακριβώς κάποιες συγκεκριμένες ενώσεις. Αυτές λέγονται προπάνιο βουτάνιο, είναι θηλυκές ενώσεις. Τα μερκατονοειδή,
0: ώστε να μυρίζουν για να μπορούμε να τις αντιληφθούμε.
1: Ακριβώς,
0: επειδή είναι επικίνδυνες.
1: Ακριβώς. Θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες προσομοιώσεις σε περισσότερες περιοχές για να καταλάβουμε.
0: Μήπως και καταλάβουμε.
1: Περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμπούρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Θα σας παρακολουθούμε, ώστε αν βγει και κάποιο αποτέλεσμα να το πούμε, να μας φύγει και η περιέργεια τουλάχιστον.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, για πάμε στο Γιώργο Κοβό που παραμένει εκεί στο ΆΚΑ.
2: Με τις τελευταίες που μας έδειξε των αδερφών πλευρή του, της Ελευθερίας και της Βασιλικής, της πρωταθλήτριας του Πόλου. Αυτές είναι όλες οι εικόνες που είδαμε. Φαίνεται ότι όλα κινούν ομαλά. Μέσα έχουν μπει όλοι οι φύλαθλοι μετά από πολλούς ελέγχους και από κάποια αναμονή που όμως τελικά εξελίχθηκε ομαλά για όλους.
3: Αν μη τι άλλο, Γιώργο, το.
0: Εντάξει, θα ήταν και παράδοξο, γιατί ήδη έχει προχωρήσει το παιχνίδι που είναι 20-12 μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα ήταν και παράδοξο να έχουν μείνει οπαδοί απ' έξω. Να μείνουμε λίγο ακόμη. Βάλε μου τη μουσικούλα ή μάλλον ας μείνουμε λίγο εκεί στο ΆΚΑ να δούμε τι θα δώσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Θα πάμε στο Πασαλιμάνι.

0: Πάνε στη Χαρά Γιαννοπούλου για να δούμε, γιατί και εκεί το βλέπουν το παιχνίδι.
1: Ολυμπιακού και την αστοχία της Φενέρμπαχτσε στα πρώτα 6 λεπτά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που έδωσαν και σήμερα εδώ το ραντεβού τους. Είναι το παραδοσιακό στέκι των φιλάθλων στο Πασαλιμάνι. Εδώ συγκεντρώνονται σε κάθε μεγάλο αγώνα που δεν έχουν εισιτήριο για να βρίσκονται, όπως και σήμερα στην αρένα της μάχης που δίνει η αγαπημένη τους ομάδα. Τους βλέπετε. Είναι ο έκτος παίκτης, όπως παραδοσιακά ξέρουμε, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν τους παίκτες. Παρόλο το γεγονός ότι είναι πολύ μακριά από το γήπεδο, αυτό κάνουν και τώρα. Χειροκροτούν και φωνάζουν συνθήματα σε κάθε καλή ή κακή φάση του αγώνα. Περιμένουν όλη την πρόκριση και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Όλοι συζητούσαν πριν ξεκινήσει ο αγώνας, τώρα απλώς τα μάτια είναι καρφωμένα στις γιγαντοθόνες, ότι θέλουν να τελειώσει η μέρα σήμερα και να έχουν πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
2: Ευχαριστούμε, Χαρά. Και ενώ οι επαγγελματίες παίζουν.
0: Νομίζω ότι το ηχητικό περιβάλλον είναι το καλύτερο που σε βάζει και στο κλίμα του αγώνα. Να, λίγο πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να πάμε στην Λίν Μπουγά.
3: Το πείτε καθημερινά έως τις 11 το βράδυ με διάφορες εκδηλώσεις για τους φίλους του αθλήματος. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα διαδραστικό γήπεδο, στο οποίο μικροί και μεγάλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν την ευκαιρία σε δωρεάν δράσεις να διαγωνιστούν και να διεκδικήσουν την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Έως την Κυριακή Απόστολε, 24 Μαΐου, οπότε και ολοκληρώνεται η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του Final Four στην πρωτεύουσα. Εδώ θα πραγματοποιούνται τουρνουά τριών εναντίον τριών, αγώνες σε μπάσκετ με αμαξίδιο, όπως και με αθλητές της Ομοσπονδίας Κοφών, διαγωνισμοί στα τρίποντα και DJ sets. Να σας πω ότι στο Ζάπιο, που χτυπά λοιπόν η καρδιά της φετινής EuroLeague, επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Μάικ Μπατίστα και τον Κάιλ Χάινς.
0: Και από την ζώνη των οπαδών στο Ζάπιο, που φιλοξενεί κάθε μέρα πολύ κόσμο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: είμαστε. Τελευταίο ημίωρο απολύτως σχετικό. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε θα κρατήσει παραπάνω. Αλλά και εμείς το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε, μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου, το 1971, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες βρέθηκαν οι Stones και το άλμπουμ τους ήταν το Sticky Fingers. Εδώ ελπίζουμε ότι Sticky Fingers θα έχουν οι παίχτες της Φενέρμπαχτσε, θα κολλάει μπάλα, δεν μπορούν να σουτάρουν καλά και θα τους πλακώσει ο Ολυμπιακός στα τρίποντα. Το Brown Sugar από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Εγώ τώρα θα σας το ομολογήσω, καθώς προχωράμε προς το τέλος της εκπομπής, έχω ένα συναισθηματικό ζήτημα στην εικόνα απέναντί μου, γιατί η Φενέρμπαχτσε φοράει κίτρινο μαύρα και όταν βλέπω κάποιον να σουτάρει και να μην το βάζει πιάνει μια στεναχώρια, αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι. Ανέβασε κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Μπλε κίτρινα είναι αυτά, κάτι εδώ η οθόνη. Άμα είναι μπλε κίτρινα δεν πειράζει τότε, μου φύγε και αυτό. Ναι, σωστό, σωστό. Βλέπω εγώ κίτρινο, κολλάω και μαύρο, ντροπή μου. Αλλά τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι 28-12 μπροστά. Έτσι, έτσι, έτσι να συνεχίσει. Στα πολύ γρήγορα, για να μην σας αδικήσω, που είχαμε μείνει, η Βίκη με εκείνη την ωραία προσέγγιση, η Μαρία που λέει, είναι στο... Σε συνδρομητική τηλεόραση, η Μαρία μου, τι λέει ο Ζήσης. Α, ήθελα να ρωτήσω το προηγούμενο καλεσμένο σας από την πρώτη ώρα, αν στις Βρυξέλλες υπάρχουν μητρώα ενοικιαστών και μητρώα ιδιοκτητών. Βέβαια υπάρχουν. Με σκοπό την αμοιβαία προστασία τους ενάντια περίεργων καταστάσεων, μας δίνει συγχαρητήρια για το επίπεδο της εκπομπής και το επίπεδο της πληροφόρησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήση. Ο Πέτρος που ξετρελάθηκε με τη διασκευή του That Smell, τον Leonard Skinner που παίξαμε. Όχι, γιατί να μην το διαβάσω, Πέτρο μου, ότι προλαβαίνω. Ο Ανδρέας, μόλις πέρασε από τη Βαρβάκιο και μου ήρθαν κάτι μυρωδιές, μα κάτι μυρωδιές, λέμε, άλλες μυρωδιές. Ο Νικολόπουλος, με το που είπα για τις μυρωδιές της Βαρβακίου, έτοιμο ήταν να ξαναβάλει το τζιμέκα. Αλλά του λέει ο Θάνος, τώρα δεν μπορώ. Προηγείται η ομάδα, αλλά είμαι ταραγμένος. Καλησπέρα, φίλτατε Ανδρέα. Ξανά ο Ανδρέας που έστειλε το μήνυμα. Ίσως να αναπαράγονται, λέει, οι τελχίνες του Σαρονικού. Κοίτα, Ανδρέα μου, εκτιμώ που θεωρείς ότι είμαι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, αλλά όταν μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί ανέβασε το επίπεδο και μπράβο, να με βοηθάτε λίγο. Οι τελχίνες ήταν μυθικά όντα της ελληνικής παράδοσης. Άλλοτε τους θεωρούσαν θνητούς και σπουδαίους μεταλλουργούς, άλλοτε δαίμονες, θεωρούνταν παιδιά της θάλασσας. Αρχικά νομίζω συνδέθηκαν με την Κρήτη, όπου και αυτοί συνέβαλαν στην ανατροφή του Δία. Πάντως ήταν πρωτοπόροι της μεταλλουργίας και προφανώς η αναπαραγωγή τους εκεί, άμα έφτιαχναν και τα μέταλλα, θέλει να πει ο Ανδρέας, μπορεί να στέλνει αυτές τις μυρωδιές, και επειδή ήταν και σε κάποια, είναι πολύ η μύθη γύρω από τους τελχίνες, δαιμονικά όντα, ότι μπορεί να μυρίζει θιάφι, ρε παιδί μου, σου λέει, αφού είναι εκεί οι δαίμονες. Αλλά μου γράφεις τελχίνες, έτυχε τώρα να τους ξέρω. Βάλε και δύο πληροφορίες εκεί, Ανδρέα μου, να μην εκτεθούμε, γιατί δεν προλαβαίνω να ψάχνω και στα Google και τα τέτοια. Μοιάζει για επεισοδιακό, λέει, PC-Kappa στο ΆΚΑ με μπάλα και Iron Maiden. Ναι, φαίνεται ότι θα είναι θερμότατα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ ακόμα και εγώ που δεν ξέρω δεν το λέμε γκολ, παρόλο που θα μπορούσε να είναι, το λέμε καλάθι. Τα γκολ μπήκαν χθες στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω, που είχαμε για τα play-outs. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας, που ξέρει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπάντμιντον και χόκι επί χόρτου και όλα. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μπάσκετ ασχολούμαστε σήμερα, ναι. Πιο ποδόσφαιρο.
0: Μα
2: σήμερα
0: είναι το κέντρο... της δραστηριότητας. Γιατί είπαμε, ναι, έχει και δύο άλλα προσόντα. Είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, κορυφαίου, είναι εδώ και είναι τώρα. Τώρα λοιπόν τι κάνει ο Ολυμπιακός, 29-12 το πήγε.
2: 29-12 με μια άμυνα που
0: έχασε το τρίποντο. Ναι, μα για να έχει 12 πόντους η Φενέρμπαχτσε.
2: Είναι και πολύ άστοχη και η Φενέρ, ακόμα και σε ελεύθερα σούτ, αλλά αυτά οφείλονται όλα στη σκληρή άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει κουράσει πάρα πολύ τους αντιπάλους ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι δικαιωματικά προηγείται 29-12.
0: 14 τώρα έκανε ένα κάρφωμα.
2: Okay, αλλά επί της ουσίας αυτό το, ας πούμε, σαν double score είναι.
0: Είναι μια καλή διαφορά.
2: Αντικατοπτρίζει όμως και την εικόνα του αγώνα. Τα 14 πόντους σε 17 λεπτά που έχουν συμβεί.
0: Είναι δυνατή ομάδα τώρα η Φενέρμπαχτσε. Τώρα δεν έπαιξε
2: και τώρα είναι η Ευρώπη.
0: Ναι, μόνο μην πάθει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Αυτό.
2: Εντάξει, αυτά θα πω και
0: ψηφίσουμε. Έχει το επίπεδο να μην. Ωραία.
2: Αυτή είναι η εικόνα τώρα. Να πω μόνο δύο κουβέντες ότι τα μέτρα είναι δρακόντια, που είναι λίγο πολύ γνωστό. Υπήρχε ένα θέμα με τα εισιτήρια. Ενδεχομένως ακόμα δεν λύθηκε το θέμα κατά τη διάρκεια.
0: Και εγώ
2: για
0: δεν έκανα αναφορά γιατί λέω δεν μπορεί. Τώρα φτάσαμε, ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός.
2: Κυρίως για οπαδούς των Τούρκων, όμως μπήκαν στο γήπεδο. Ακόμη και ονομαστικά δίνοντας τα ονόματα της λύσης, με λύσεις, γιατί είχαν ένα πρόβλημα με τον ελληνικό Gov, να το πω έτσι. Έπρεπε να κατεβάσουν εφαρμογή. Κάποιοι δεν μπορούσαν λόγω των μη συμπατικών κινητών και όλα αυτά τουλάχιστον.
0: Αλλά μπήκαν στο γήπεδο, μη φωνάζουν μετά χάσαμε γιατί κάνατε κόλπο με αυτά τα ελληνικά.
2: Τώρα,
0: τα
2: η αλήθεια είναι και κανένα θα μην έμπαινε στην οθόνη μας, δεν υπάρχουν, είναι πάνω δεξιά.
0: Εντάξει.
2: Η οπαδή της Φενέρ είναι περίπου ούτε 3.000.
0: Σεβασμός πάντως στους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα τους και ταξιδεύουν και τα λοιπά.
2: Να πούμε μόνο ότι για τους οπαδούς της του Ολυμπιακού υπολογίζαμε περίπου στις 9.000. Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερο για αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι μας έλεγαν και οι συνάδελφοι που ήταν απ' έξω και οι συνάδελφοι που μπήκαν μέσα για να δουν και ο Κώστας Χαλβατσιώτης, ότι μιλάγαμε εκεί για 8-9, αλλά τις 10 πρέπει να τις έχουν.
2: 10, αλλά τις έχει περάσει.
0: Τις έχει ξεπεράσει.
2: Παραπάνω και από 10 είμαι σίγουρα.
0: Μπράβο.
2: Η εικόνα, όσοι γνωρίζουν το γήπεδο των κλειστών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, το αντιλαμβάνουν. Βεβαίω υπάρχουν πολύ ωραίε εικόνε. Να μεταφέρω και μια τελείω διαφορετική εικόνα με οπαδού και των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
2: Εκεί είχαν πάρει εισιτήρια.
0: Ωραίο.
2: Με πολύ άνεση πανηγυρίζει ο ένας στο καλάθι.
0: Βάζει τα κλάματα του. Ο άλλος μετά ανάποδα.
2: Και μετά,
0: ναι,
2: ανάποδα. Ακριβώς. Είναι μια εικόνα έτσι πολύ θετική. Τα μέτρα ασφαλείας είναι τα λεγόμενα δρακόντια. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από καμία πλευρά για κάτι πιο ροκ, να το πω έτσι, μια και είπατε.
0: Το ροκ είναι στο παρκέ. Είναι ομαδάρες, παίζουν μπαλάρα και τα λοιπά. 9 η ώρα είναι ο άλλος ημιτελικός.
2: Ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στις 9 η ώρα.
0: Καλά, εγώ θα είμαι Ρεάλ επειδή είμαι στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω καμία. Δεν είμαι και βάλει του μπάσκετ, αλλά αφού είναι η Ρεάλ. Και ο τελικός πότε είναι, αύριο ή τη Δευτέρα?
2: Αύριο στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός για
0: είναι μόνο ο τελικός και τέλος.
2: Ναι, το κατέργησαν γιατί είναι και βαρύ το πρόγραμμα και είναι και
0: πολύ βαρύ, μα πώς θα παίξουν αύριο ρε παιδί μετά, γιατί εδώ τους βλέπεις.
2: Όχι αύριο, την Κυριακή είναι.
0: Α, την Κυριακή, σωστό, αύριο είναι Σάββατο. Ναι, ναι, ναι.
2: Σάββατο.
0: Μάλιστα, εντάξει, θα προλάβουν μια μέρα.
2: Να κερδίζω μια μέρα δουλειά.
0: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Ωραία, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έτσι είναι, άμα έχεις το νου στην Κυριακή, τη φέρνεις και μια μέρα νωρίτερα, σου λέω, επιτρόπου, την Κυριακή ο τελικός, αύριο εσύ, θεωρώντας ότι είναι Κυριακή. Βέβαια, τώρα για να είμαστε και τίμιοι άνθρωποι, αν πιστέψουμε τον τίτλο του τραγουδιού, το Every Day is Like Sunday, και αύριο Κυριακή είναι και μπορούμε εμείς κάθε μέρα να την κάνουμε. Ο Μόρισι ή Μορισέι, παιδιά, πώς είναι η σωστή προφορά?

ακριβείς και στα πιο βασικά, όπως είναι η προφορά. Κάποιοι λένε ότι λόγω καταγωγής, η πιο σωστή. Ρωτάμε τους ειδικούς, παιδιά. Λέμε εμείς Μόρισεϊ, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, παρακαλώ.

0: αν δεν κάνω λάθος, τραγουδούσε με τους The Smiths και μετά βέβαια ακολούθησε τη δική του solo καριέρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το περιεχόμενο και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, ότι κάθε μέρα είναι σαν την Κυριακή, τουλάχιστον μπορούμε να την κάνουμε εμείς να είναι σαν την Κυριακή σήμερα, κιόλας που έχει και τα μπάσκετ και αυτά θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και από αυτό το παράθυρο μπορούμε να δούμε και συναυλίες μεγάλες. Αυτό είναι αύριο, Βασίλη, συναυλία, μην τα μπερδέψω, Σάββατο, έτσι, εκεί μην μπερδευτώ, και Κυριακή ο τελικός του Final Four. Σε αυτό το παράθυρο λοιπόν που μας αρέσει μερικές φορές να καθόμαστε, να χαζεύουμε αλλά να σκεφτόμαστε κιόλας, και αφού είπαμε και για μια μεγάλη συναυλία αύριο, να μιλήσουμε για το συναυλιακό τουρισμό. Θα μου πεις, μεγάλο και δύσκολο θέμα. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και για τον Μόρισεϊ θα μας πει και για τη συναυλία και για τον συναυλιακό τουρισμό, γιατί ο κύριος Γιώργος Μουχταρίδης, που είναι δημοσιογράφος, είναι και μουσικός παραγωγός στο Κόσμος, οπότε τα ξέρει αυτά απ' έξω και ανακατοτά. Έχει κάνει νομίζω και κάποιες σπουδές σχετικές με τον τουρισμό, αλλά δεν θέλω εγώ να αποκαλύπτω μυστικά, θα ρωτήσω τον ίδιο. Κύριε Μουχταρίδη, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Αυτό είναι κάτι που το έχω ξεχάσει ακόμα και εγώ, απορώ δηλαδή.
0: Το έχετε ξεχάσει, αλλά κάνατε μια προσπάθεια τότε για τις σπουδές, δεν μπορεί. Αλλά πήρατε το δρόμο. Τι έχετε σπουδάσει, είναι η αλήθεια?
1: Διοίκηση επιχειρήσεων, λεγόταν τουριστικά.
0: Τουριστικά όμως, αυτό λέω. Έτοιμος ήμουν να σας πω για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όχι για τον συναυλιακό τουρισμό. Έχετε όμως μακρά εμπειρία και ως παραγωγός μουσικών εκπομπών έχετε διευθύνει ραδιόφωνα που είχαν συγκεράσει το κοινωνικό με το μουσικό. Αγαπάτε πολύ το νερό και θα μας τα πείτε σαν νεράκι. Έχω και άλλα προσωπικά σας δεδομένα που μπορώ εγώ, ξέρετε, να αποκαλύψω.
1: Ωραία. Αλλά όσο το λιγότερο, όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
0: Λοιπόν, και θα πούμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο που λέει ότι μεγάλα κομμάτια πληθυσμών κάνουν τουρισμό με βάση το πού βρίσκεται η μουσική που αγαπούν. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια. Είναι μια τάση που ήταν. Καταρχάς, καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλώς ήρθατε, χαρά μας.
1: Σήμερα ίσως θα έπρεπε να μιλάμε για τον αθλητικό τουρισμό, βέβαια.
0: Τον έχουμε μπροστά μας.
1: Φιλοξενούμε τρεις ομάδες στην Αθήνα και τους οπαδούς.
0: Ρεάλ Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, που τώρα υποφέρει από τον Ολυμπιακό και αυτό είναι ευχάριστο. Το χάσαμε όμως τώρα.
1: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο, να ξέρετε. Το αθλητικός τουρισμός έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι και αυτός αργότερα. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος πηγαίνει να δει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, ή όταν συνδυάζει, αν πάει κάποιος Αγγλία, συνδυάζει να δει και ένα ματσάκι το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό οπωσδήποτε και έξω από το οπαδικό.
1: Και την εμέρωση της εμπειρίας, ακριβώς. Είναι εμέρωση της εμπειρίας.
0: Έχω κασκόλ της αγαπημένης μου Arsenal από φίλο μου που είχε πάει στην Αγγλία για τελείως άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πήγαινα τη δει στην ομάδα, δεν τη βλέπω εγώ, και μου φέρει και το κασκολάκι για να το.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Στο συναυλιακό όμως.
1: Για να βρείτε τώρα εισιτήρια, αν πάτε έτσι, απλά δεν βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Να δείτε την Arsenal για παράδειγμα.
0: Τώρα πήραμε και πρωτάθλημα, αφήστε. Δεν μας πιάνει κανένας. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Δηλαδή, ένα μεγάλο συγκρότημα όπως η Iron Maiden, γιατί να ταξιδέψω να τους δω και να μην περιμένω να έρθουν κάπου κοντά σε μένα? Θέλω να πω ότι αυτά και μάλιστα μουσικά σύνολα που είναι παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι που γίνεται αυτό. Μπορώ να μιλήσω από την πλευρά κυρίως τη δικιά μας, την ελληνική, που πολλές φορές βγαίνουμε έξω και παρακολουθούμε ονόματα στο εξωτερικό. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και είναι πολύ πιο απελευθερωτική, για να σας πω από τη δικιά μας πλευρά, γιατί εγώ κάνω χρόνια εντός εισαγωγικών συναυλιακό τουρισμό, με την έννοια ότι πολλές φορές επιλέγω να πάω σε μια πόλη που δεν έχω ξαναπάει για να δω έναν καλλιτέχνη που θα ήθελα να τον δω, και έτσι συνδυάζω. Θα δω τη συναυλία και θα κάτσω και τέσσερις μέρες και θα δω και την πόλη.
0: Σωστό.
1: Από την πλευρά τη δική μας λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι είναι μια διαφορετική εμπειρία στο εξωτερικό για πολλούς λόγους. Λέμε πολλές φορές ότι το ελληνικό κοινό είναι θερμό κοινό και παθιασμένο. Δεν ισχύει αυτό. Ίσχυε παλιά, τα πρώτα χρόνια των συναυλίων. συναυλίων και ισχύει τώρα και με τη νέα γενιά, τη Gen Z, η οποία έχει μπει πολύ δυναμικά συναυλίες και είναι πολύ ενημερωμένη, ξέρει τους στίχους κλπ. Mm. Υπάρχει όμως ένα ενδιάμεσο κοινό που δεν είμαστε τόσο φανατικοί πια και έχουμε μπουκώσει και έτσι είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι.
0: Εγώ και δεν τσακωνόμαστε καρεκλάδες με ροκάδες όπως κάποτε που ήταν.
1: Ναι,
0: καλά. Αλήθεια είναι.
1: Έτσι, εγώ χαίρομαι να πάω να δω για παράδειγμα τον Bruce Springsteen σε μια πόλη του εξωτερικού, γιατί ξέρω ότι εκεί το κοινό δεν θα ξέρει μόνο τα 3-4 πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά θα ξέρει και τα υπόλοιπα, θα ξέρει και τα δεύτερα, θα ξέρει και τα τρίτα και είναι μια ωραία γιορτή. Το δεύτερο που είναι πολύ όμορφο όταν πηγαίνει κανείς σε μια συναυλία, φεύγει από Ελλάδα και πηγαίνει, είναι ότι ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη συμβαίνει το εξής. Είναι πολύ εύκολο το να ταξιδεύουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα με τα αυτοκίνητα, με πούλμαν, με τρένα. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μιλήσω πάλι για το Springsteen, για τους Rolling Stones, θα μιλήσω για τα πιο παλιά που παρακολουθώ και εγώ. Να υπάρχει κοινό το οποίο τους παρακολουθεί. Πηγαίνει στο Άμστερνταμ, μετά πηγαίνει στο Αμβούργο, μετά πηγαίνει στην Πράγα. Αυτό το κοινό έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ένα κοινό το οποίο έχει μεγαλώσει πια και έχει απολαύσει ένα κομμάτι της ζωής και είναι πολύ κατασταλαγμένο.
0: Και είναι μέρος του ταξιδιού, γιατί η μουσική είναι, και το τραγούδι
1: ακριβώς,
0: είναι ένα ταξίδι
1: ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και εδώ δίπλα να πας, όταν μπεις σε αυτή την ατμόσφαιρα, πηγαίνεις κι αλλού. Αυτό πιστεύετε ότι θα
1: να
0: μπορούσε.
1: Να σας πω επίσης το εξής. Ναι. Όταν πηγαίνω, να σας το συμπληρώσω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Λίγο. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, δύο μέρες πριν αρχίζουμε όλοι σιγά σιγά και βγάζουμε τα μπλουζάκια του καλλιτέχνη.
0: Mm-hmm.
1: Και κυκλοφορεί κάποιος, ξέρω εγώ, σε μια πόλη ευρωπαϊκή και βλέπει όλα και χαιρετιόμαστε. Έχει, δηλαδή εδώ δεν θα το κάνω, δεν θα βάλω εύκολα το μπλουζάκι,
0: ναι,
1: του τάδε καλλιτέχνη.
0: Αλλά
1: για να
0: εκεί
1: πάω
0: είναι ο κοινός τόπος. Είναι
1: το
0: στοιχείο που ενοποιεί, ας πούμε.
1: Είναι αυτό που αναγνωρίζουμε ένας τον άλλον. Όπως,
0: ναι, ναι,
1: μυρίζονται.
0: Όπως το κάνουν οι οπαδοί, που μπορεί
1: ακριβώς
0: με τους άλλους στην κερκίδα να έχει τελείως άλλα γούστα, άλλη κοινωνική,
1: ακριβώς,
0: πολιτική συμπεριφορά. Αλλά αφού έχει το έμβλημα της ίδιας ομάδας, λες τα αδέρφια μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό ισχύει. Και το τρίτο είναι ότι γίνονται ιδιαίτερα για τους φανατικούς, γίνονται πολύ ωραίες παρέες, πολύ ωραίες μεγάλες παρέες, κάνεις γνωριμίες.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι που ακολουθούν πηγαίνουν από νωρίς για να πιάσουν μια θέση μπροστά, για να πιάσουν μια θέση δηλαδή μπροστά στην πρώτη γραμμή. Αυτοί πηγαίνουν από τις 8-9 η ώρα το πρωί και ανταλλάσσουν ιστορίες από
0: αυτό
1: τα χρήματα.
0: Αυτό όμως
1: τους
0: εμάς, κύριε Μουχταρίδη, ναι, γιατί εσείς με το κόσμος και τα ραδιόφωνά μας εδώ κάνουν υπέροχη δουλειά, είναι μια υπέροχη παρέα, δηλαδή πραγματικά σου ανοίγουν τη θέαση της μουσικής και του τραγουδιού. Βλέπετε τη δυνατότητα εμείς ως χώρα, γιατί έχουμε ένα σωρό πράγματα για να μας επισκεφθεί κάποιος, να το κάνουμε αυτό λίγο πιο συγκροτημένα? Γιατί ο τουρισμός είναι, κακώς το λέμε, βαριά μας βιομηχανία. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, θα έπρεπε να έχουμε άλλες βαριές βιομηχανίες. Αλλά
1: ναι,
0: τέλος πάντων, επειδή
1: αλλά είναι, τέλος πάντων έχει γίνει
0: επειδή είναι αυτό το κεντρικό, ναι,
1: ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε 5 πράγματα και να το κάνουμε πιο οργανωμένα αυτό με τον συναυλιακό τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, ήδη γίνεται. Αυτή τη στιγμή στα μεγάλα ονόματα είναι 25-30% είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και λένε, θα συνδυάσω για παράδειγμα να δω τη συναυλία της Florence ή να δω τους Iron Maiden ή να δω τους Metallica, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν και μετά θα κάνω και 4 μέρες διακοπές στην Αθήνα, 3-4 μέρες διακοπές, θα πάω και στα νησιά, τα κοντινά και θα έχω μια πολύ ωραία και πλήρη και συνολική εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι το Φεστιβάλ Αθηνών, για παράδειγμα, που το ξεχνάμε λίγο, ή η Ήδαυρος, παίξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, πολύ από πολύ παλιά. Δηλαδή,
0: αλλά να, τώρα είπατε κάτι ωραίο, η Επίδαυρος, γιατί η Αθήνα έχει βέβαια και τα στάδια και τα λοιπά. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε μεγάλα ονόματα και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Έστω με μια πιο unplugged εκδοχή κάποιους, για να μην είναι μόνο ένα ζήτημα πρωτεύουσας, αυτό θέλω να πω.
1: Νομίζω πως γενικά έχουμε χάσει αυτό το στοίχημα και το έχουμε πρόβλημα και σαν τοπικοί διοργανωτές συναυλιών, να πω. Δηλαδή πολλές φορές μιλάω με ανθρώπους και λέω, γιατί ρε παιδιά είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια στην Ιταλία ή στην Ισπανία για παράδειγμα, και μου λένε τα εξής, ότι το πρώτο είναι ότι εμείς είμαστε λίγο στην άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου, άρα έρχονται κυρίως έχοντας ταξιδέψει πάρα πολύ, ενώ στην Ιταλία για παράδειγμα φεύγει κανείς πολύ εύκολα από την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα άλλων πόλεων, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτύξει ένα ωραίο δίκτυο συναυλιών που θα μπορούσαν να γίνονται Φερρυπίν στα Χανιά, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηρώδο κλπ. Και να μπορεί κάποιος να διοργανώσει ωραίες συναυλίες, να το πω έτσι απλά, που να μπορεί να δει κάποια ονόματα πολύ
0: είναι
1: μεγάλα.
0: Είναι χώροι που λείπουν, γιατί η υποδομή πια δεν πιστεύω να... Εδώ ο Βασίλης ο Νικολόπουλος που είναι και εξαιρετικός ηχολήπτης και σε μουσικό επίπεδο είναι ο εξοπλισμός.
1: Χαιρετισμούς μου στο Βασίλη.
0: Χαιρετισμούς κύριε Νικολόπουλε από τον κύριο Μουχθαρίδη. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ρόλος του ραδιοφώνου που φέρνει ανθρώπους που γνωρίζονται έτσι κι αλλιώς. Που τους φέρνει έτσι πιο κοντά. Τι λέτε ότι είναι το πρόβλημα, είναι οι χώροι, είναι ο εξοπλισμός, γιατί μια συναυλία για να είναι όπως πρέπει. Τα ηχητικά είναι το άλλο.
1: Θα έλεγα, έχοντας σκεπτόμενος λίγο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι οι χώροι. Γιατί είναι οι χώροι? Γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, μην το ξεχνάμε, είμαστε 10 εκατομμύρια. Για να βγει μια συναυλία από το εξωτερικό στα Χανιά Φερρυπίν,
0: ναι, θέλει...
1: θα χρειαστείς έναν χώρο γύρω στις 7 με 8 χιλιάδες, 10 χιλιάδες θέσεις.
0: Αλλιώς δεν του συμφέρει, χώρους, δεν το κάνει, δεν, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Ναι. Δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχα δει πριν από χρόνια στη Βερόνα, ας πούμε, ένα συγκρότημα, ήταν μέσα σε ένα κάστρο παλιό και χώραγε μέσα 10 χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό, αν
0: τώρα που κάναμε
1: δυνατότητα.
0: Την καστροπολιτεία στο Μιστρά μου, δίνεται και ιδέα, την εγγενίασε υπουργός σήμερα, ήταν και ο πρωθυπουργός νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν υπέροχο να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Μια θα μπορούσε να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και μια φοβική βέβαια αντιμετώπιση πολλές φορές και από τις κοινωνίες τις τοπικές, αλλά και από τους θεσμούς. Δηλαδή θέλει έτσι λίγο μια πιο ευρύτητα.
0: Δηλαδή, άμα τους λέγανε στη Λιβαδιά έρχονται οι Iron Maiden, τι θα λέγανε, όχι?
1: Δεν φτάνει ο κόσμος για να βγει μέσα.
0: Δεν φτάνει ο κόσμος. Δεν θα πήγαινε όμως. Δηλαδή έρχονται, αυτό είναι το παράδοξο. Έρχονται τουρίστες, ας πούμε, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πήγαινε ο κόσμος από εδώ. Αν έπαιζαν κάπου αλλού για να δει τους Iron Maiden.
1: Πόσα ταξίδια να υποβάλει κανείς έναν τουρίστα για να πάει.
0: Όχι, εννοώ και τους δικούς μας που θα πάνε εδώ. Δεν θα πήγαινε μέχρι τη Λιβαδιά.
1: Οι δικοί μας θα πηγαίνουν.
0: Θα τρώγε και δύο υπέροχα σουβλάκια, θα ακούγε και τη συναυλιάρα και τι καλά έχει καλά.
1: Σωστά.
0: Η Λιβαδιά.
1: Σωστά.
0: Που είναι όμορφη χωρίς καμιά αιτία που λέει αυτό το υπέροχο ποίημα. Λοιπόν, έχει πολλές αιτίες για να είναι όμορφη. Ναι, ίσως αυτό θα άξιζε πάντως να το δούμε και για τους δικούς μας.
1: Πάντως να ξέρει και το κοινό μας,
0: ναι,
1: που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι ο συναυλιακός τουρισμός των ανθρώπων που έρχονται απ' έξω στην Αθήνα, για την Αθήνα μιλώντας,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλος, είναι δηλαδή περίπου το 25-30%. Γι' αυτό συνέβη κυρίως μετά το 2019-2020, δεν ίσχυε παλιότερα τόσο έντονα, γι' αυτό και πάρα πολλοί εκπλαγήκανε πρόπερση με την περίπτωση των Coldplay.
0: Σωστό.
1: Ξαφνικά εκεί που όλοι οι διοργανωτές λέγανε ότι δεν έχουν πάνω από 60.000 εισιτήρια, κάνανε 130.000 εισιτήρια σε ένα διήμερο, το οποίο ήταν αδιανόητο μέχρι πρότινος, ή οι Metallica που ξεκινήσαν και κάναν 90.000 εισιτήρια κόσμο, τέλος πάντων, μέσα στο...
0: Άρα λέτε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αυτό, στο συναυλιακό τουρισμό.
1: Συναυλιακό τουρισμό. Συναυλιακό τουρισμό που έρχεται στην πόλη να απολαμβάνει, όπως σας είπα, όλα αυτά, ζει και μια διαφορετική εμπειρία. Κοιτάξτε, όπως για μας είναι μια πιο απελευθερωτική εμπειρία το να βρεθούμε
0: έξω,
1: στο Μιλάνο.
0: Γι' αυτό είναι να έρθουν εδώ. Γιατί αυτό που έχεις δεν το εκτιμάς πάντα τόσο όσο το εκτιμάει ο ξένος ο άνθρωπος. Και βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, για να δω να μην κάνω και κάνα λάθος, γιατί είμαι και με ειδικό μαζί και δεν κάνει. Μπορεί να είναι Παρασκευή ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα,
1: ναι,
0: θα λέμε Monday Monday. Το 1966, τέτοια μέρα, οι The Mamas and the Papas βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Pop Hit με το Monday Monday. Οπότε κάνουμε εμείς ένα ωραίο αλματάκι.
1: Και έτσι πολύ
0: θα
1: ωραίο,
0: σας
1: ωραίο.
0: Αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μουχθαρίδη.
1: Και ραντεβού τη Δευτέρα για όλους μας, λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Επικαιρότητα είναι μονίμως σε εξέλιξη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Και τα του μπάσκετ θα μάθετε και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6, όχι μετά τις 5. Να περάσετε καλά, να είστε με τους νικητάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίες, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κατόφλι της ιστορίας, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε που κοντράρονται σε έναν ημιτελικό με άρωμα τελικού. 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Η μεγάλη δίψα των Ερυθρολεύκων για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ στη δεύτερη μάχη για την πρόκριση. Το Earth News Radio σας μεταφέρει ζωντανά τον πάλμο του ημιτελικού. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, έντονη αστυνομική παρουσία με ισχυρές δυνάμεις. Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και τη φυγή, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη στο Earth News Radio 105,8. Πώς αποτιμάται από τον πολιτικό κόσμο το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς. Ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη μελετά ο Άριος Πάγος. Διπλωματικός πυρετός με προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την απελευθέρωση του Ορμούς και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Λουχάνσκ, 6 νεκροί, 15 αγνοούμενοι, για τρομοκρατική επίθεση μιλά ο Πούτιν. Και τέλος, έρχεται δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε πει, 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος όντως είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, ένα καλό, πολύ καλό ξεκίνημα, και όλα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ είναι στραμμένα στο ΆΚΑ, όπου διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκας, και αυτή την ώρα στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, την περσινή πρωταθλήτρια. Η καλύτερη επίθεση κόντρα στην καλύτερη άμυνα σύμφωνα με τα στατιστικά της φετινής διοργάνωσης. Σύνδεση άμεσα με τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου για να μας δώσει την εικόνα από τον κρίσιμο αγώνα των Ερυθρολεύκων με την τουρκική ομάδα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 33-24, τώρα ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Επί της ουσίας δέχτηκε από 12 πόντους σε κάθε ημίχρονο. Μια άμυνα γρανιτένια, να τη χαρακτηρίσω έτσι, δηλαδή δεν περνάει εύκολα η μπάλα ούτε στο ζωγραφιστό που λένε, ούτε στη ρακέτα, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, με όπλο την άμυνά του κυρίως και με τη σταθερότητά του στην επίθεση, όπως τώρα ο Βερζέκοφ σημείωσε ένα τρίποντο, και καταλαβαίνετε ότι είναι φαβορή τώρα, έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, για να πάρει την πρόκριση για τον κυριακάτικο τελικό στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα θα παίξει η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε το λεγόμενο ισπανικό εμφύλιο, σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, ας πούμε ότι θα είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό. Ο Ολυμπιακός ξεκινήσει φουριόζικα, προηγείται ήδη, έχει βάλει συν 5 πόντους, επιπλέον 38-24.
0: Τάσο, αν δούμε την εικόνα του Ολυμπιακού και το ξεκίνημα που όλοι το παρακολουθήσαμε και ήταν εξαιρετικό, μπορεί αυτό να δώσει και το στίγμα έτσι της πρόκρισης ή είναι πάρα πολύ νωρίς?
1: Σωστή η επισημασή σου, αλλά το στίγμα δεν θα το δώσει η επίθεση, το έχει δώσει μέχρι στιγμής η άμυνά του, που έχει υποχρεώσει την τουρκική ομάδα να είναι πάρα πολύ άστοχη, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει στο καλάθι. 38-24 και τώρα έχει κατοχή και ο Ολυμπιακός και πάλι την μπάλα, 40-24 μέτρησε το καλάθι, και καταλαβαίνετε ότι με μια τέτοια διαφορά ο Ολυμπιακός, 16 πόντων διαφορά, ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα, έχει τον προπονητή, έχει και το βάθος στον πάγκο για να κρατήσει.
0: Και φαίνεται ότι έχει και την ψυχραιμία, γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι έμπειροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται στο ΆΚΑ. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουν αυτό, αλλά η ψυχραιμία πάντα έχει ένα ρόλο σε τέτοιες διοργανώσεις. Προτείνω, Τάσο, να πάμε έξω από το στάδιο να συναντήσουμε. Εσύ μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού μας, να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό για να πάρουμε μια γεύση, μια ατμόσφαιρα σε σχέση με το κλίμα που επικράτησε σε όλες αυτές τις ώρες που προηγήθηκαν. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι ισχυρά καταρχάς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την ελληνική αστυνομία. Από νωρίς το μεσημέρι, 4.000 αστυνομικοί είναι επιποδός για τους δύο ημιτελικούς. 4.000 αστυνομικοί, εκατοντάδες κάμερες, drones, αλλά και σκύλοι K9, οι οποίοι όλα αυτά ουσιαστικά για την επιτήρηση, βοηθούν στην επιτήρηση όλων των χώρων. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό απέδωσε, όλα αυτά τα μέτρα απέδωσαν. Δεν έχουμε δει κάποια άσχημη εικόνα μέχρι στιγμής, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Έχουμε δει αντιθέτως πολύ ωραίες εικόνες με φιλάθλους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με φιλάθλους του Μπαχτσέ, να συζητούν, και μάλιστα είδαμε και κάποιους να πειράζει ο ένας τον άλλο, να κάνουν αστεία μεταξύ τους, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή είναι η εικόνα έτσι μέχρι στιγμής.
0: Η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στην πράξη, αγαπητέ Γιώργο.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες άλλες πολύ ωραίες εικόνες. Είδαμε έναν Χουστανελά, έναν Έλληνα που ήρθε, οπαδό που ήρθε ντυμένος με την Χουστανέλα του, και βαμμένος με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Όταν το ρωτήσαμε ποια ομάδα υποστηρίζει, μας είπε ότι υποστηρίζει τον Ηρακλή, αλλά πηγαίνει πάντα με αυτή την περιβολή σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν σε διεθνείς οργανώσεις για να την υποστηρίξει. Είχε πάει στο Final Four της Γκάντης με το 91-92, οπότε ήταν με τον Άρη. Έχει πάει σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες οργανώσεις, όπως προανέφερα. Και πάνω στην κάπα της φανέλας του είχε υπογραφές από όλους τους πρωταθλητές, από τον Γκάλι, από. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ από ποιους. Τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών Πλευρίτου, της
0: Ιστορική
2: Ελευθερία Πλευρίτου, πολύ της ελληνικής ομάδας.
0: Ιστορική φουστανέλα.
2: Και το, αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπώνων, ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, κατοικούν στο Τόκιο, είναι Ιαπώνες, δεν γνωρίζουν λέξη ελληνικά και ήρθαν εδώ ντυμένοι τα χρώματα του Ολυμπιακού, με τις φανέλες του Ολυμπιακού για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν το ερώτημα το οποίο μου το πήρες από τα χείλη γιατί έδωσες την απάντηση, ποια ομάδα υποστηρίζει το ζευγάρι των Ιαπώνων, αλλά είπες Ολυμπιακό.
2: Είναι Ολυμπιακός και ελπίζω αν νικήσει να μην κάνουν το γυναίζο, να το διαδώσουν παντού.
0: Τώρα εντάξει κι εσύ, αλίμονο, εδώ θα πανηγυρίσει, θα πανηγυρίσει όλος ο κόσμος. Γιώργο, να σας αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Αυτά συμβαίνουν και συνέβησαν έξω από το ΟΑΚΑ. Τώρα έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το παιχνίδι 42-24. Το σκορ κινείται σχετικά σε χαμηλά επίπεδα, Τάσο. Δεν ξέρω ποιον ευνοεί αυτό.
1: Δεν έχει ποιον ευνοεί. Είναι 18 πόντους διαφορά. Είναι 18 πόντους διαφορά. Ας μην βάλει και περισσότερους Ολυμπιακός, ας μην βάλει και η Φενέρ. Και τώρα να το σφυρίξει μια χαρά είναι που λένε. Αλλά να στείλουμε τον Γιώργο και στο Πασαλιμάνι μετά, γιατί βλέπω οι πανηγυρισμοί να φτάνουν και μετά στο Πασαλιμάνι, γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ειδικά σε αυτή την τρίτη περίοδο που δεν έχει δώσει το δικαίωμα εδώ και τρία λεπτά στη Φενέρ να σκοράρει.
0: 44-24. Τάσο.
1: Ακριβώς 20 πόντι τώρα της διαφοράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νερό το έχει βάλει.
0: Καταλαβαίνεις τι δελτίο κάνουμε τώρα. Βλέπουμε τα βλέμματα στραμμένα. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω ότι το μεγάλο, το βαρύ χαρτί του Ολυμπιακού είναι η άμυνά του. Δηλαδή, αυτοί οι 24 μόλις πόντι που έχει δεχθεί από την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης δείχνει πόση προσήλωση έχει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Έχει μαζέψει τα rebound, έχει περιορίσει τα ατού της τουρκικής ομάδας. Μόνο ο Μπιμπέροβιτς δείχνει ή έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο να είναι απειλητικός και αυτό με 8 πόντους. Κατά τα άλλα, στην επίθεση δείχνει να έχει υπομονή εκτός από ένα μικρό διάστημα στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημίχρονου. Κατά τα άλλα, όλοι οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί το άνοιξε το rotation, τους χρησιμοποίησε και τους 12, του έδωσαν τις κατάλληλες λύσεις για να κυριαρχήσει τον αγωνιστικό χώρο. Έξω από τις γραμμές τα είπαμε και στην αρχή. Είναι απόλυτη η ερυθρόλευκη νίκη στις κερκίδες με περισσότερους από 13.000 φιλάθλους.
0: Κάποιο παρασκήνιο από τον μπάγκο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα.
3: Είναι γνωστές του αντιδράσεις για να τελειοποιήσει το παιχνίδι, να αποφευθούν τα λάθη και η οποιαδήποτε πίεση του αντιπάλου. Ντόρσεϊ τώρα για τρεις, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Μετά από 4 λεπτά λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 44-28, 16 πόντους θυμίζω. Είχε προηγηθεί εκτός από τους 20 πριν από λίγο και με 17 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο κυριαρχίας στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέσα από το γήπεδο, μέσα από τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη όπως είπαμε, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν ξέρω αν θέλεις, Τάσο, να συμπληρώσεις κάτι σε σχέση με όλα αυτά που άκουσες από τον Κώστα.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες και διεκδικεί την τέταρτη τώρα Ευρωλίγκα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα γίνει η μοναδική ομάδα που θα έχει τέσσερις Ευρωλίγκες. Δηλαδή εννοώ ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει τέσσερις. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 7, είναι γνωστό πάνω απ' όλα. Και η Ρεάλ που αγωνίζεται αργότερα έχει 11. Ενώ η Βαλένθια δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Final Four και για πρώτη φορά διεκδικεί το πρώτο της, δηλαδή ευρωπαϊκό.
0: Να πούμε, Τάσο, και αν έχω κάνει κάπου λάθος με διορθώνεις, γιατί σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα, θα είναι η επιστροφή, αν καταφέρει να πάρει το κύπελο Ολυμπιακός, στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λες. Και παρά το γεγονός ότι αυτό το Final Four τώρα εδώ στην Αθήνα είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four που συμμετέχει. Είχε 4 αποτυχίες, είχε φτάσει στην πηγή 2 φορές μάλιστα σε τελικούς, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Αυτή τη φορά όμως, τουλάχιστον στον ημιτελικό, φαίνεται ότι κυριαρχεί. Βεβαίως, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με ένα 10-0 σερί, η Φενέρ έχει μειώσει στους 10 πόντους διαφορά, 44-34.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχει πολύ ακόμη το παιχνίδι.
0: Στους 10 πόντους η διαφορά.
1: 15 αγωνιστικά λεπτά έχει ακόμη.
0: Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, Επιτρόπου, για την ανάλυση σου. Και εμείς θα μεταφερθούμε που αλλού στο Πασαλιμάνι και την Χαρά Γιαννοπούλου. Εκεί στις καφετέρειες έχουν στηθεί και οι γιγαντοοθόνες, όπου ο κόσμος έχει σχηματίσει κανονική κερκίδα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε όλοι να βρισκόμαστε στο στάδιο. Χαρά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια ανοιχτή εξέδρα, μια κερκίδα μεγάλη εδώ από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει από τις 5 ξεκίνησαν να φτάνουν οι πρώτοι, με κασκόλ και με ομπρέλες, καθώς είχαμε και λίγο ψηλόβροχο. Η αδρεναλίνη έχει ανέβει από τα πρώτα και όλα λεπτά του αγώνα και τα συνθήματα και τα χειροκροτήματα δεν σταματούν σε όποια φάση, είτε κερδίζει.
0: Ναι, γιατί μπήκε καλά τη 46. 46-34. Έβαλε ο Ολυμπιακός καλά.
4: 34, ακούσατε γι' αυτό, ακούσατε εσείς τώρα τους πανηγυρισμούς και θα ακούτε και τα συνθήματα, τα οποία δεν σταματάνε. Αυτό ήθελα να τονίσω. Όχι μόνο όταν μπαίνει ένα καλάθι, αλλά.
0: Να και το rebound.
4: Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται, έχει στηθεί ένα μεγάλο πανηγύρι στο.
4: Είναι ένα από τα σημεία που παραδοσιακά.
0: Ένα μεγάλο πανηγύρι.
4: Στην αρένα που δίνεται από τη στιγμή μάχη στα αγαπημένα.
0: Κάθε καλάθι, Χαρά, το ακούμε, είναι πανηγύρι, είναι γιορτή, έτσι.
4: Είναι πραγματικά πανηγύρι, για όλους είναι γιορτή. Όλοι ελπίζουν και λέγανε και πριν τον αγώνα ότι θέλουν να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση και να έχουν πάρει τον εισιτήριο με το μεγάλο κλειμό τη Κυριακή. Έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, δεν τα έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τίτλο. Αυτή τη φορά είναι πεπισμένοι ότι θα γίνει. Φαίνεται όπως πηγαίνει ο αγώνας μέχρι στιγμής να οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι όμως ξέρουν ότι είναι ακόμα πολύ χρόνο. Πολλά λεπτά που θα αναμέτρηση. Ο ενθουσιασμός όμως είναι αυτός που χρειαστεί. Η αδρεναλίνη πλάει αγωνία από όλο τον κόσμο.
0: Ακούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Δεν υπάρχει καμία θέση από την πρώτη στιγμή της έναρξης του αγώνα. Έρχεται ο κόσμος εδώ, προσπαθεί να βρει από τις καφετέρειες που έχουν τις οθόνες, τις τηλεοράσεις. Έχουν βγάλει και έξω καλυμμένες για την βροχή. Δεν υπάρχει θέση. Όλοι είχαν κλείσει εδώ και πάρα πολλές μέρες τις θέσεις. Εδώ είχαν επικοινωνήσει στα καταστήματα. Ακούτε το κλίμα, πανηγύρι από τώρα.
0: Πανηγύρι τραγούδι. Λοιπόν, ας το κλείσουμε έτσι. Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατμόσφαιρα γιορτής από τώρα στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Φαντάζομαι τι θα γίνει αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ένα τρελό πανηγύρι θα στηθεί στον Πειραιά. Και εμείς θα παρακολουθούμε το σκορ και θα ενημερώνουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την αθλητική αναμέτρηση στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία πλέον διεξάγεται με πραγματικά πειρά. Με τοπική σύγκρουση είχαμε στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, που εν τέλει απορρίφθηκε με 155 όχι. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που υπερψηφίστηκε για 151 ψήφους αντί για 120 για έγκριση εξεταστικής, ανέβασε σε κατακόρυφα τους τόνους με τα κόμματα πλην της πλεύσης ελευθερίας να αποχωρούν από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας από την αίθουσα, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η ένταση ξεκίνησε με το καλημέρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μάικη Βορύδη, ο οποίος υπεστήριξε ότι στο παρελθόν η υπόθεση θεωρούνταν ερευνητέα, ενώ τώρα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, θέτοντας ζήτημα σκοπιμότητας. Με σκληρή επίθεση και στον Πρωθυπουργό απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
6: η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
0: Τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επικαλέστηκε τα απορίσματα της δικαιοσύνης τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
7: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για να μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα προηγήθηκαν. Να πούμε ότι απεχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Θα μας τα δώσει όλα αυτά ο Ανδρέας Μαραθιάς, αλλά προφανώς ανέβηκαν και οι τόνοι, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Ακούσαμε βαριές κουβέντες, βαριές λέξεις, θα έλεγα πολύ έτσι χαρακτηρισμούς, δυνατούς χαρακτηρισμούς. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Φανώ, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά αφιελώδης η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπως την αναμέναμε. Άλλωστε, καθώς ήταν βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει ζήτημα ψηφοφορίας με το παρεκκλήτως ζήτημα, δηλαδή να μην ψηφιστεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή με 120 ψήφους η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για το Στάμα των Δημοκρατών, αλλά με 151, καθώς θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, θεώρησε ο Μάκης Βορύδης, ο εισηγητής του κόμματος, ότι ανάγεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πράγμα το οποίο και συνέβη τελικά, καθώς η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε αυτή την αλλαγή στον τρόπο στην πλειοψηφία της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα τελικά αργά το μεσημέρι να έχουμε αυτή την ψηφοφορία και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να απορριφθεί με 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απουσίαζε πάλι ένας βουλευτής, ο Γιώργος Βλάχος, όπως απουσίαζε και χθες στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον ΦΚΠ. Και μόνο 6 βουλευτές υπερψήφισαν, οι 5 της πλεύσης ελευθερίας, τον εξάρτητος κύριος Παπαδόπουλος, ο προερχόμενος από τη Νίκη, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει όλα από την συνεδρίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην αλλαγή του τρόπου ψήφισης της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Αβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο δίδυμο Βορύδη Φλωρίδη και με σύνδημαρχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τελικά διεγέρσεις, όπως είπαμε, οι βουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αβουλάκης, αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος. Για σχέδιο κουκουλώματος και γραμμή συγκάλυψης από το Ματσίμου, έκανε λόγο ο κύριος Πάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανερευνητή παραβίαση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιερέα, το σκανδάλο, τόνισε ότι οι ρωχμές είναι πάρα πολλές και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κρατηθεί άλλο στην εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το κοινοβουλευτικό μάλλον του Κουκουέ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράμεικτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάζεται. Και μίλησε για απίστακτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ο δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράμεικτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάζεται. Και μίλησε για απίστακτο σύριαλ συγκάλυψης που

0: ΕΚΠΕ να μπαζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών, ενώ η πρόεδρος του Κλέψης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει ακόμη μια φορά αυτά που την απειλούν και απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία, και διερωτήθηκε τελικά αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη στάση της προστατεύει τη χώρα. Αίσθηση προκάλεσε, θα πρέπει να σου πω, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δρυμία, θα έλεγα, κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς ανέβασε κατακόρυφα το θερμόμετρο της πολιτικής έντασης, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη μεταλλαγμένο κόμμα, ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ποταμίσια ιδεολογία, όπως είπε, του ό,τι να είναι, ένα πολιτικό μόρφωμα και που, όπως είπε, είναι ένα συνοφίλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος, και επικαλέσετε τη Δύση, τη ιδρυτή της παράταξης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκοπείο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον πρώην Πρωθυπουργό απάντησε ο εισηγητής Μάκης Βορύδης, και όχι ο παρεστάμενος Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντας απολύτως μηδενιστική την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, και απέρριψε τα περί πολιτικής κατευνασμού υπεραμεινόμενος εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή ελληνική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψε σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση.
2: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
3: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα.
4: Έχει χαρακτηριστικά ενδυμικής διαφθοράς. Το τέλος της διαδρομής όμως δεν μπορεί παρά να είναι η τελική λογοδοσία. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να είστε σίγουροι ότι θα αποδοθούν. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα. Και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε σε αξιοποίηση της διαδικασίας τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
1: Για πραξικόπημα κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
6: Τι ήρθετε εδώ να μας πείτε σήμερα? Ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας απαγορεύουν να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή? Εθνική ασφάλεια ότι στείνατε αυτή και παίρνατε μάτι αφού ήταν ανοιχτές οι κάμερες των κινητών με το Predator και τις παρακολουθήσεις? Με αυτό που κάνετε σήμερα με τη θεσμική εκτροπή, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πέστε το όπως θέλετε, δεν θα μάθουμε ποτέ υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η πλεύση ελευθερίας θα παραμείνει στην αίθουσα για να έχει φωνή η αντιπολίτευση.
7: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός, και αυτή την εντολή μας δίνουν καθημερινά οι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται και προσβλέπουν στο να ακούγεται μια αντίθετη φωνή απέναντι στην προπαγάνδα σας, απέναντι στη μονοκρατορία σας.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι επέλεξαν τη φυγή.
8: Η ΣΥΡΙΖΑ είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο

0: προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση, η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
1: Κύριε Μαρινάκη.
0: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
2: Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
0: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
2: Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη Βουλή, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, καλώντας σε ανταλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων. Σχολιάζοντας τις υποκλοπές, μίλησε για προβλήματα στη λειτουργία του κράτους.
3: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα. Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος. Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί.
2: Εχμηρή απάντηση για τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Earth News Radio και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά.
0: Ισχύει, το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
1: θεωρητικά
0: να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
4: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
1: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
0: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς μένουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες εκδήλωση από την Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Περιέγραψε τον εκλογικό της στόχο που, όπως είπε, είναι η πρωτιά και επεσήμανε ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Ευγενία, καλησπέρα. Από τον Βορρά ξεκίνησε η πορεία του νέου κόμματος, φαντάζομαι όχι τυχαία, από την πλατεία Αριστοτέλους.
6: Ακριβώς, καλησπέρα Θανό. Τα πάμε και χθες πραγματικά σε ένα κατάμεστο θέατρο, κινηματοθέατρο, το Ολύμπιον. Δόθηκε το ελακτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει το νέο αυτό κόμμα. Όπως φαίνεται, έχει μια ευρεία αποδοχή, τουλάχιστον έτσι φάνηκε τις πρώτες αυτές μέρες. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία
2: και στις δημοσκοπήσεις, και βέβαια στις δημοσκοπήσεις. δημοσκοπήσεις, όχι άμεσα, δηλαδή με το χρόνο, σύν το χρόνο. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, μετά τον Ιούνιο θα φανεί πραγματικά που έχει κάτσει η μπήλια. Δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις δεκαετίες.
6: Αυτό είναι γεγονός, διότι πλέον ανοίγει η συζήτηση για την θέση την οποία θα επιχειρήσει να λάβει, αν θες, το πολιτικό χάρτη, αλλά και για τη δυνατότητα μετατροπής της κοινωνικής απήχησης που έχει αναπτύξει η κυρία Καριστιανού. Θα μείνει σε αυτό. Σε λίγες μέρες, την Τρίτη, έχουμε και την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, του νέου αυτού πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός στο Θησίο. Δηλαδή μπαίνουν πολλά πιόνια πια στην σκακέρα την πολιτική και θα δούμε πραγματικά ποιος θα κινήσει το βασιλιά εδώ και ποιος θα πάρει μαζί του και από ποια κόμματα. Αυτό είναι το διατάφτα. Δεν θα τα δούμε. Όλα αυτά θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι πολιτικών εξελίξεων. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η κυρία Καριστιανού χθες έκανε λόγο για μια θεσμική ανασυγκρότηση, την οποία και πρόταξε στην ομιλία της χθες από το Ολύμπιον. Έκανε λόγο για διαφάνεια, για κοινωνική προστασία. Βεβαίως δεν έλειψαν και αναφορές για την υπόθεση των Τεμπών. Στην ομιλία της επίσης επιχείρησε να δώσει τον ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής αυτής πρωτοβουλίας, περιγράφοντας την ως απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί πολύ από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα, σε αποστροφή του λόγου της στο σημείο αυτό, πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθυλισμό της χώρας μας. Να σταθούμε όμως σε κάποιους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που εντάσσονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Εντάχει θα σας αναφέρω. Είναι η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου με ουσιαστική διάκριση εξουσιών, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας με μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, επίσης για τα καρτέλ για να υπάρξει άμεσος έλεγχος, επίσης δημόσιος έλεγχος για τις συμβάσεις και την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Όπως βλέπουμε, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, αυτό που θα έπρεπε κανονικά να καταλαμβάνει κάθε κόμμα όταν κάνει την ιδρυτική του διακήρυξη. Περισσότερα μεθάνω, θα τα πούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αυτό που θα ήθελα να σου τονίσω ακόμη είναι ότι η ιδιαίτερη έμφαση είναι αυτή που δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του brain drain, της υπογεννητικότητας και της πληθυμιακής ρήκνωσης.
2: Ευγενία, έχουμε ούτως ή άλλως ένα νέο πολιτικό ηλιακό σύστημα, μια συναστρία. Θα δούμε ποια αστέρια θα τα καταφέρουν, θα φωτίσουν και κάποια αστέρια προφανώς θα σβήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και την ανάλυση. Τώρα, την ίδια ώρα ποικίλες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
0: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
2: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
7: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
2: Τώρα, ποικίλες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος, και βέβαια όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με την παρουσίαση του εγχειρήματος της Μαρίας Καριστιανού. Ακούμε τους εκπροσώπους τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστα Τσουκαλά, τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
8: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
9: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα, όπως του κυρίου Βελόπουλου.
10: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης, και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
11: Ναι. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, ναι, όχι τσιτάτα και πεοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
2: Στο μέτωπο της οικονομίας, οριστικό φρένο σε νέες περικοπές της συντάξης χειρίας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, με το Υπουργείο Εργασίας να προετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό εδώ και χρόνια και αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Στο Earth News Radio 105,8 και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Η Υπουργός Δήμητρα αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και έβγαλε και ειδήσεις. Καλησπέρα.
12: Ακριβώς, καλησπέρα θα είμαι, κυρίες και κύριοι, και κλείνει η εκκρεμότητα αυτό με τις εντάξεις κυρίες που πήγε μια ανησυχία στους ενδιαφερόμενους να πούμε. Οπότε δεν θα υπάρχει καμία περικοπή, το είπε και εσύ, θα έχουμε νομοθετική παρέμβαση όταν θα πάρει στα χέρια της και την καθαρογραμμένη απόφαση του ΣΤΕ η κυρία Κεραμέως. Ενώ η είδηση είναι και στα βαρέα και αντεγυνά για τους νοσηλευτές, οδηγούς του ΕΚΑΠ και διασώστες την Τρίτη. Στο Προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστεί η πρόταση της ρύθμισης από την αρμόδια υπουργό, από την κυρία Κεραμέως, η οποία ρύθμιση θα προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και αντιγυνά για την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να βγουν στη σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας. Ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί και η κοινοτική οδηγία ΘΑΝΟ που αφορά την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, όταν πρόκειται φυσικά για ίδιες θέσεις και ίδια προσόντα. Ενδιαφέρει τοποθετήσεις της Υπουργού και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μπώνουν πλέον πάνω στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία του Νοεμβρίου, και έτσι έχουμε υπογραφές κλαδικών συμβάσεων με υψηλότερα ποσά από ό,τι είναι ο κατώτερος μισθός, όπως έγινε στον τουρισμό και στον επιστημισμό. Ενώ υπάρχουν θετικά αποτελέσματα και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πλέον την κάρτα εργασίας. Το 2025 είχαμε πάνω από 2,7 εκατομμύρια νέες υπερορίες έναντι του 2024. ενώ θα έχουμε και επέκταση της κάρτας από τον Ιούνιο στην ιδιωτική υγεία, στα διαγνωστικά κέντρα εκτός από τους γιατρούς, τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητες και στα κομμωτήρια. Αυτά ήταν τα σημαντικά σημεία από την συνέντευξη της Υπουργού στο Εθνείο το πρωί.
2: Μάλιστα, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η Υπουργός σε σχέση με τις συντάξεις κυρίας.
13: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη κυρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, καθώς αποκαθιστά, όπως είπε, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
13: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
2: Αλλάζουμε θέμα και αλλάζουμε και κλίμα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στο σπίτι του, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, με περιοριστικούς όρους, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Μάλιστα, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκάλεσε την παρέμβαση του Ανώτατου Εισαγγελέα. Ακούμε περισσότερα από την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
14: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε αμέσως παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον κ. Σοφοκλή, λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκειμένου να αξιολογήσει άμεσα αν συντρέχουν λόγοι να ασκηθεί εισαγγελική ανέρεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Άριος Πάγος έχει το λόγο και αν γίνει δεκτή η εισαγγελική ανέρεση, τότε θα πρέπει η δικογραφία να επιστρέψει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, προς νέα κρίση. Μέχρι τότε, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων και 25 χρόνια ακόμα κάθριξη για λοιπές σε τρομοκρατικές πράξεις, θα είναι εκτός φυλακής. Αρνητικό ήταν και το πρώτο βούλευμα σε αυτό το τελευταίο αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, αυτός άσκησε ένσταση και γι' αυτό η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας είχε αρνητική εισήγηση. Οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, κατέληξαν σε διαφορετική κρίση. Η ηλικία του, η προχωρημένη ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Κάποιοι λόγοι υγείας που φαίνεται να επικαλείται και ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι, όπως και ο ίδιος επικαλείται μέσα στη φυλακή αυτά τα χρόνια, προχώρησε τις σπουδές του και έλαβε και διδακτορικό, φαίνεται ότι μέτρησαν θετικά ώστε να υπάρξει μια διαφορετική αντίληψη και μια διαφορετική κρίση στην πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Από το 2022, και αφού είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια που προβλέπει ο νόμος, λάμβανε άδειες, είχε λάβει 4 άδειες όπως πληροφορούμαστε, με περιοριστικούς όρους τους οποίους είχε τηρήσει, και αυτό ήταν ένας λόγος που συνετέλεσε στην κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
2: Στην Κρήτη μεταφερόμαστε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι 16 συλληθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζωνιανά και Λασίθη. Πρόκειται για μέλη τριών οικογενειών που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαίνης, χασίς και όπλων και για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα πρόβατα. Η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλησπέρα. Λίγο νωρίτερα μάθαμε ότι τους ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις.
15: Καλησπέρα, Σάμι, κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, αλλά ήταν μεγάλη δικογραφία και χρειαζόταν χρόνος από την πλευρά της εισαγγελίας για να διαβαστεί η δικογραφία. Οπότε ασκήθηκαν διώξεις αργά το απόγευμα, οι οποίες είναι βαριές. Από τους 16 συλληφθέντες, οι 12 παραπέμπονται με κακούργημα, με κατηγορίες που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι 12 λοιπόν αυτοί πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Οι υπόλοιποι 4 τώρα παραπέμπονται με πλημελήματα στο Αυτόφορο αύριο. Ανάμεσα στους 4 είναι και ο 43χρονος από το Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σύμφωνα και με τον συνήγορό του Θάνο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το ύψος της ζημίας που προκάλεσε, οπότε δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, έλεγαν σήμερα στους δημοσιογράφους, με ποια κατηγορία ακριβώς θα δικαστούν αύριο στο Αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Θα το δούμε αύριο αυτό.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Θανή, και εμείς θα πάμε στα Χανιά. Προφυλακίστηκαν τα δύο ανήψια, η νέα η εξέλιξη, όπως με ενημερώνει ο Βαγγέλης Αρής. Πάμε γρήγορα στον Βασίλη Φουντουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά τελείωσε η μαραθώνια διαδικασία της απολογίας σε ανακριτική εισαγγελέα του 44χρονου ανιψιού και του 39χρονου αδερφού του. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Λίγο πολύ αναμενόταν αυτή η απόφαση. Ήταν κάτι που το ανέμεναν και οι συγγενείς που περίμεναν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνο. Συνεπώς λοιπόν οδηγούνται στην φυλακή και φυσικά θα οριστεί δικάσιμος για αυτούς το επόμενο διάστημα για να υπάρξει τελική ή τελεσίδικη απόφαση σε ό,τι αφορά την φυλάκησή τους. Από εκεί και πέρα, ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος και αυτός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, εάν και εφόσον το επιτρέψει η υγεία του. Αν δεν το επιτρέψει η υγεία του, τότε θα υπάρξουν δύο σενάρια, είτε να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η απολογία του, είτε να πάει η ίδια η ανακρίτρια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ώστε να απολογηθεί. Αυτή είναι η εξέλιξη μετά από 7 ώρες και περισσότερο από 7 ώρες ανακριτική διαδικασία σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε, περνάει στον τελικό την Κυριακή πριν από δευτερόλεπτα. Τάσο, ο Τάσος... Βάλτο.

0: Λοιπόν, καίγεται το στάδιο, καίγεται και ο Πειραιάς. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, 79-61.
1: Όπως θα είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έστρωσε από το πρώτο ημίχρονο, απόλαυσε το δεύτερο, ακόμα και όταν η Φενέρ παρουσίασε ένα κρεσέτο επιθετικό, δεν κατάφερε όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν απείλησε σχεδόν, έτσι, σχεδόν δεν απείλησε.
1: Κάποια στιγμή έφτασε στους 7 πόντους, μέχρι εκεί. Ήταν το κύκνιο άσμα της, να μην ξεχάσουμε ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον, η Φενέρ, θα δει από την τηλεόραση και αυτή το τελικό την Κυριακή στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός πλέον περιμένει αντίπαλο.
0: Βαλένθια Ρεάλ, έτσι.
1: Ή τη Βαλένθια Ρεάλ στις 9 η ώρα. Το ξανακάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές. Το ζητούμενο και οι πανηγυρισμοί, όπως λένε και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, είναι για την Κυριακή ήσυχα και ωραία να έφτασε στο τελικό και τώρα να εντυπωσιάσει και στο τελικό για να πάρει. Πρώτα απ' όλα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ήταν όχι απλά δίκαιη. Καθηλωτικός Ολυμπιακός, ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ να αμφισβητήσει.
0: Πού το αποδίδεις αυτό, Τάσο, πραγματικά δεν άφησε ανάσα, δεν άφησε περιθώρια στην Φενέρ.
1: Το αποδίδουμε στην πορεία του σε όλη τη χρονιά, στο βάθος πάγκου που έχει και για πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε, είχε 12 παίκτες και τους 12 του έδωσαν κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Δείγμα πόσο διαβασμένος ήταν ο Ολυμπιακός, πόσο έτοιμος είναι και ενδεχομένως είναι, θα το πω εγώ και στον αέρα θα το πω, ενδεχομένως είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία του, μπασκετικά μιλάω.
0: Και μακάρι να δούμε την ίδια εμφάνιση και στον τελικό, όποια ομάδα είναι απέναντί του, είτε η Βαλένθια είτε η Ρεάλ. Δηλαδή, όταν δει κανείς το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός σήμερα, λες αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα.
1: Ναι, δεν έχει τηθεί καλά-καλά σε όλη τη σεζόν. Πολύ λίγα παιχνίδια έχει χάσει σε όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Και καλά, στο πρωτάθλημα είναι αίτητο, αν το ξεχνάμε γι' αυτό. Η εικόνα του Ολυμπιακού δεν μάλλον τρομάζει τόσο τη Ρεάλ όσο και τη Βαλένθια. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά βεβαίως όλα αυτά την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα απολαύσει αυτή τη σημερινή βραδιά. Θα ξεκουραστεί, θα καθαρίσει το μυαλό του, γιατί ξέρετε ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός πλέον είναι και στην ψυχολογία, έχει και καλή ψυχολογία ασχέτως.
0: Το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, θυμάσαι Τάσο, ότι παίζει ρόλο αυτό.
1: Είναι πολύ έμπειροι οι παίχτες του, είναι πολύ έτοιμος ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει και να ράψει ένα ακόμη αστέρι στη Βαρκελόνη, 13 χρόνια και κάτι μέρες μετά το τελευταίο του ευρωπαϊκό και μετά από αρκετές παρουσίες και 5 μάλιστα τελευταίες σε Final Four, νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να κατακτήσει το τρόπαιο. Όλα αυτά για σήμερα. Την Κυριακή είναι μια άλλη μέρα, τελείως διαφορετική, ένας τελικός, κρύβει άλλες παγίδες, αλλά η εικόνα που δίνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν το τρομάζει. Σίγουρα η Ρεάλ που είναι αποδεκατισμένη και από τους ψηλούς της, αλλά και η Βαλένθια η οποία δεν έχει την εμπειρία ενδεχομένως, πέρα από το ταλέντο και την πολύ καλή ομάδα, την εκπληκτική ομάδα που έχει, δεύτερη τερμάτιση στην κανονική περίοδο πίσω από τον Ολυμπιακό, να νικήσει όμως τους Ερυθρόλευκους. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι με την εικόνα που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ότι είναι το φαβορί για την Κυριακή.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και πριν ξεκινήσει το Final Four. Mm-hmm. Ήταν φαβορί. Έχει το μεγαλύτερο budget, έχει το μεγαλύτερο βάθος στην ιστορία του σαν ομάδα. Δηλαδή έχει 15 τιμοπόλεμους παίκτες. Οι παίκτες που έχουν μείνει εκτός αποστολής είναι παίκτες που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και παρόλα αυτά μείναν εκτός αποστολής γιατί δεν χωράνε. Ήταν πάρα πολύ και ο Πίτερς που βλέπω τώρα κάνει δηλώσεις και στην EuroLeague, νομίζω ότι έδωσαν όλοι αυτό που έπρεπε να δώσουν. Να σας δώσω καταλάβει, το Βερζέκοφ με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο γιατί ο Ολυμπιακός όλη ήταν ομάδα, δεν ήταν μόνο ο ένας παίκτης που κυνηγούσε να σκοράρει. Όχι, ήταν ομάδα και αυτό δικαιώνει και τον coach Μπαρτζόκα, έτσι, γιατί, ναι, για τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα του.
0: Ναι. Λοιπόν, 79-61, ο Ολυμπιακός περνάει στον τελικό. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου για την ανάλυση του και να πάμε που αλλού, στο Πασαλιμάνι, καίγεται ο τόπος εκεί. Χαρές και πανηγύρια, χαρά Γιαννοπούλου.
2: Καλημέρα από το Πασαλιμάνι, το οποίο καίγεται. αρκετά λεπτά ωστόσο πριν ο κόσμος εδώ συζητούσε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα της Κυριακής. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν ένα σύνθημα το οποίο θέλει όλους τους φιλάθλους να κάθονται στο πεζοδρόμιο και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες εκείνου που δίνει το έναυσμα για το σύνθημα. Θα το ακούσετε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει εδώ. Τα χαμόγελα βρίσκονται μέχρι τα πια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά το περιμέναν, πραγματικά το πίστευαν. Και τελικά η ομάδα του, η αγαπημένη ομάδα, τα κατάφερε. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα στον αγώνα παρακολούθησαν εδώ, σε αυτή την κερκίδα, σε αυτή την ανοιχτή εξέδρα, άνθρωποι κάθε ηλικία, πολύ μικρά παιδάκια, ηλικιωμένοι. Φυσικά πάρα πολύ νέο κόσμο, ο οποίο βρέθηκε εδώ και με πολύ αγάπη για την ομάδα του, χειροκρότησε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Παραμένουν εδώ και λένε, μάλλον ανανεώνουν το ραντεβού για την Κυριακή, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάλι αυτό που περιμένουν χρόνια τώρα, την κατάσταση δηλαδή του ευρωπαϊκού αυτού τίτλου.
0: Λοιπόν, χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όντως σκόρπισε μεγάλη χαρά αυτή η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Και βέβαια, τι άλλο, το ραντεβού, το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή στις 9 στον μεγάλο τελικό.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και θα πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το Ιράν. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αφού ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Haddath μεταέδωσε ότι οι ΗΠΑ και οι Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο εκεχηρίας, παρακάμπτοντας όμως το ζήτημα των πυρηνικών. Σύμφωνα με το σταθμό, Φάνο, η πρόταση εκεχηρίας για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων, την ελευθερία να και τη διακοπή όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μικρή πρόοδο και διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της επιτυχίας. Πάντως, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στον πόλεμο κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διατηρεί μέγιστη επιχειρησιακή και η ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα. Και όλα αυτά τώρα, όπου στο διπλωματικό επίπεδο, Θάνο, το Πακιστάν συνεχίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Οι έμεσες ομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων. Και τώρα Ραμπίγια να αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, ότι ενδεχομένως εντός των επομένων, ακόμη και των επομένων ωρών, θα μπορούσε να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας. Αντιπροσωπεία του βρίσκεται στην Τεχεράνη για να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Μόχσιν Νάκβι, μαζί με τον επικεφαλής του στρατού βρίσκονται στο Ιράν στο πλαίσιο προσπαθειών περαιτέρω διαμεσολάβησης. Είχαν μάλιστα και συνάντηση νωρίτερα με τον Ιρανό Υπουργό Αμπάς Αραχτσί. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν τελικώς να σημειωθεί η πρόοδο και υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε και η Ουάσιγκτον. Για να δούμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Ένα δικό μας ραντεβού στο Earth News το βράδυ του Σαββάτου με την Βάλια Πετούρη στις 10 το βράδυ για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις εδώ στον τόπο μας. Το Σάββατο επαναλαμβάνω το δικό μας ραντεβού στο Earth News στις 10 το βράδυ, αύριο στις 10. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Eurolinga της Κυριακής, το T-Center, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Αλ Αραμπίγια έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών. Ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του. Πρώην Γενικός Γραμματέας του ανέφερε σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το θάνατο 6 ανθρώπων και 39 τραυματιών από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταρομπίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ. 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτες συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα ερείπια του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στις τιμές της ενέργειας με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορούμενων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
3: Ο καιρός.
5: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες προβλέπονται αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: walking.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Earth News Radio, όπως το λέμε πλέον, και καθρέφτης. Θα ξεκινήσουμε με τα επινίκια. Έτσι δεν είναι, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φενέρ 79-61. Και τώρα έχουμε μαζί μας το φίλο μου εδώ.
2: Ο Βαγγέλης Σωσαρής, είμαι, ναι. Χρήστο, και είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε ότι αυτό που προηγήθηκε στο ΟΑΚΑ εκεί στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague που ντύθηκε στα Ερυθρόλευκα. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα και θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κόντρα θα δούμε σε ποιον, καθώς θα βρεθεί απέναντι είτε στη Βαλένθια είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ήταν εύκολα, γιατί το σκορ δηλώνει ότι δεν δυσκολεύτηκε.
2: Το σκορ ακριβώς. Είχαμε καταρχάς
1: 79-61.
2: Χρήστο, να σου πω ότι είχαμε την καλύτερη επίθεση της σεζόν κόντρα στην καλύτερη άμυνα. Και αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η επίθεση, αν και το σκορ κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η επίθεση ήταν αυτή που επικράτησε. Ο Ολυμπιακός από την αρχή απέκτησε ένα προβάδισμα το οποίο διατήρησε μέχρι και το τέλος. Το κατάφερε να το αυξήσει, να φτάσει μέχρι και τους 16 πόντους. Έπεφτε στους 10 λίγο με μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της τουρκικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε και πήρε τη μεγάλη σφραγίδα, το μεγάλο εισιτήριο για τον τελικό. Θα διεκδικήσει έτσι το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Okay. Αυτό που ζήσαμε, γιατί από το μαγκαζίνο μας που προηγήθηκε του καθρέφτη σου Χρήστο, ήταν πραγματικά εκπληκτικό, γιατί μεταφέραμε και το κλίμα από το Πασαλιμάνι που αυτήν την ώρα είναι πανηγυρικό, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, τα μαγαζιά όλα όπως μπορείς να φανταστείς ήταν έτσι και αλλιώς γεμάτα με κόσμο που ήθελε με την παρέα του και την ευρύτερη μεγάλη παρέα που έγινε όλο το λιμάνι του Πειραιά να παρακολουθήσει αυτόν τον μεγάλο ημιτελικό.
1: Πάντως και εγώ ερυθρόλευκος είμαι, αλλά στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα, είμαι κυτρινόμαυρος. Η Arsenal αύριο θα ήθελα πολύ να ήμουν στο Λονδίνο. Υπολογίζουν 1 εκατομμύριο κόσμο να είναι εκεί που θα προχωράει το ανοιχτό το λεωφορείο.
2: Επειδή ξέρεις από Αγγλία, ξέρεις ότι το πανηγύρι ξεκινάει από τη ΣΠΑ πολύ πολύ νωρίτερα.
1: 22
2: έτσι.
1: Χρόνια έχει να πάρουμε.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι πάντως ότι τα κατάφερε, και θα ήθελα να μεταφερθούμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό που είναι εκεί τώρα έξω από το ΟΑΚΑ, από το T-Center, προκειμένου να μας δώσει λίγο την εικόνα του κόσμου που φεύγει από εκεί, γιατί και τα μέτρα ασφαλείας, όπως μας έλεγες και νωρίτερα Γιώργο Κοβέ, είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους δύο. Είναι ιδιαίτερα αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μόνο και μόνο το νούμερο των 4.000 αστυνομικών που είναι επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για τους δύο αγώνες, τότε για αυτόν το Ολυμπιακό με τη Φενέρ Μπαχτσέ, όσο και τη Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, από μόνο του αυτού αριθμού λέει πολλά. Παρ' όλα αυτά, όλα φαίνεται να έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα ομαλά. Έχουμε δει πολύ ωραίες εικόνες. Μέχρι στιγμής φυσικά και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φεύγουν απόλυτα ευχαριστημένοι και είναι οι περισσότεροι, όλοι όσοι μας μίλησαν μάλλον, πεπισμένοι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο. Βέβαια αυτό θα φανεί μεθαύριο. Τώρα από εκεί και πέρα οι εικόνες που είδαμε ήταν πάρα πολύ ωραίες. Είδαμε ανθρώπους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με ανθρώπους Φενέρ Μπαχτσέ και να συνομιλούν, να κάνουν ακόμη και πειράγματα μεταξύ τους, αλλά πάντα στο πλαίσιο ενός αστείου.
2: Όμορφες αθλητικές εικόνες αυτές που μας περιγράφεις, Γιώργο.
3: Ευχαριστούμε. Ακόμη και αν ήθελαν να προχωρήσουν σε άλλου είδους εκδηλώσεις, δεν είχαν το περιθώριο. Πάντως η αλήθεια με τη φάνηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από κανέναν.
1: Γιώργο,
3: άρα είδαμε ωραίες εικόνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: Γιώργο,
1: για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και εμείς τώρα να σταθούμε έτσι μπροστά στον καθρέφτη μας. Όπου σήμερα Παρασκευή, όπως ξέρετε, στην εκπομπή κάθε Παρασκευή έχουμε επίτιμο καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Μαζί μας απόψε, στον καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, είναι ο Τάσος Τέλογλου. από τους πρώτους που επέλεξε τον δρόμο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, κάτι που μάλλον ήρθε από μόνο του ένα χρόνο μετά την αποφύτισή του από την νομική σχολή των Αθηνών. Πρώτη εφημερίδα του, η πρώτη. Όλα συνωμοτούν, όπως ακούτε, για να έχουμε όχι έναν δημοσιογράφο του γραφείου και με ωράριο, αλλά έναν ρεπόρτερ που κυνηγάει την είδηση και μάλιστα τι είναι και πίσω από αυτήν. Το πρώτο του ρεπορτάζ εδώ, τηλεοπτικό, στην ΕΡΤ 2, δύο χρόνια μετά, το 1987, πήγε στο Mega Channel. Ακολούθως δεν τον χώραγε ο τόπος του, είμαι σίγουρος, ήθελε να ανοιχτεί. Πήγε στη Γερμανία, στο Βερολίνο πρώτα, έπειτα στη Βόνη, θα μας πει και αυτή την εμπειρία. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 19 και το 1990 μάλλον και ανοίγει στο Μέγκα με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Παύλο Τσίμα το Μαύρο Κουτί, που στα αεροπλάνα δίνει κέρυες πληροφορίες στα δυστυχήματα. Βεβαίως, κόκκινο πορτοκαλί είναι το μαύρο κουτί στα αεροπλάνα. Όχι μαύρο, είναι πορτοκαλί, για να το βρίσκουν ευκολότερα στα συντρίμια. Γιατί δεν το ονόμαζαν τότε Orange Box? Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα για έκπληξη, στην οποία εντάσσεται και η επιλογή της μουσικής από τον καλεσμένο μας. Βάλτε λοιπόν το κάθισμά σας στην ορθία θέση, φορέστε ζώνη ασφαλείας και καλό σας ταξίδι. Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ που με κάλεσες.
1: Το κομμάτι που ακούσαμε και επέλεξες, το πρώτο τραγούδι ήταν «These boots are made for walking».
0: Ναι, στη δημοσιογραφία θες πάντα ένα ζευγάρι καλά παπούτσια.
1: Ακούς μουσική?
0: Ακούω μουσική, ναι. Βέβαια, δεν σπάνια έχω το χρόνο να ακούσω μουσική, να καθίσω και να ακούσω μουσική. Τις περισσότερες φορές ακούω στον δρόμο.
1: Όταν διαβάζεις, όταν είσαι, ας πούμε, γράφεις κάτι, θέλεις ησυχία, έτσι?
0: Όχι, δεν θέλω ησυχία, αλλά δεν θέλω να ακούω μουσική. Η μουσική με αποσπάει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάει εδώ τώρα η εκπομπή μας. Οι δημοσιογράφοι μοιάζουμε περισσότερο με τους εισαγγελείς και λιγότερο με τους συνηγόρους υπεράσπισης, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του με τίτλο «Πατριδογνωσία», που μόλις κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο και εμείς θα το φιλομετρήσουμε. Ο εισαγγελέας, συνεχίζει, από τη θέση του μπορεί, αν το δεις και έτσι, να βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Δεν είμαστε όμως εισαγγελείς, ούτε στρέφουμε τη δουλειά μας εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Δεν κυνηγάμε ανθρώπους, δεν γινόμαστε χυδαίοι, ούτε για έναν ευγενικό σκοπό, γράφει στο βιβλίο του ο Τάσος. Και με ορχιστρικό μας του John Williams, η λίστα του Σίντλερ, είναι το χαλί που θα μας συνοδεύει στην εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Παρασκευή του Μαΐου του 2025, 22η ημέρα, μετράμε 959 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου του 23, σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και πολλούς υπερήλικες. Αυτή η σφαγή πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων ολοκληρώθηκε, αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, υπάρχει όμως πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπιο. Τα νεότερα σήμερα από την Χάρετς και την Guardian.
4: Εκρηκτικά ντρόνς από το Λίβανο έπληξαν αρκετές τοποθεσίες στο Βόρειο Ισραήλ, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του σκότωσαν 7 τρομοκράτες, όπως τους ονομάζει. Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, προειδοποιούν κατά της προσάρτησης και της εμπλοκής επιχειρήσεων εκεί και επικρίνουν την Ισραηλινή πολιτική του επικισμού και προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη επέκταση υπονομεύει τις προοπτικές για λύση δύο κρατών. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, 1548 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που η διεθνής κοινότητα θεωρεί κύβδηλα. Τα νεότερα σήμερα εντάχει πάντα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ουκρανικά drones έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου Σιζράν σε απόσταση 800 χιλιόμετρων μέσα στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε την Πέμπτη ο Βολοντίμις Ζελένσκι, που ανάρτησε και σχετικό βίντεο του χτυπήματος. Η Ρωσία και η γειτονική Λευκορωσία πραγματοποίησαν το τελικό στάδιο των κοινών πυρηνικών ασκήσεών τους. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις της εκτόξευσαν έναν βαλιστικό πύραυλο Γιάρς και έναν υπερηχητικό πύραυλο Ζίρκον. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδεδεμένης ένταξης για την Ουκρανία και να αναβιώσει τις συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με επιστολή που έγραψε σε κορυφαίους αξιωματούχους. Πρόσωπο της ημέρας, κρίνοντας από την δημοσιότητα που έχει λάβει, είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, που, όπως γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης στο Πρόταγκον, κάποτε ένωνε ετερόκλητους πολίτες γύρω από μια τραγωδία και άρχισε να μετατρέπεται σε μικρό μαγνήτη της πιο θολής, θυμωμένης και ανατολικόστροφης Ελλάδος. Διότι οι μεσίες έχουν ένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα, να πούν δηλαδή τι πιστεύουν και πώς το υλοποιούν. Περσόνα νον γκράτα είναι για την Άγκυρα ο εκ των ηγετών της τρομοκρατικής. Περσόνα νον γκράτα είναι για την Άγκυρα ο εκ των ηγετών

0: εξωτερικό αποτελεί σοβαρή προσβολή, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης και καλεσμένος της Παρασκευής δίπλα μου, μαζί μου, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Τάσο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και πριν μπούμε στα δύσκολα, εξήγησέ μας την μουσική επιλογή σου που επέλεξες, την πρώτη.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Μιλάει για μεταφορικά για τα παπούτσια μιας σχέσης, αλλά πάντα χρειάζονται παπούτσια. Υπάρχει το γνωστό ποίημα του Frost που θα το ξέρεις: But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Είναι κάτι που το λέω συχνά μέσα στη μέρα μου για να παίρνω θάρρος και να προσπαθώ να τελειώνω τα πολλά χιλιόμετρα που έχω να κάνω, και νομίζω ότι και στη δουλειά που κάνουμε κάθε βήμα που κάνεις το μπορεί να το κάνεις με ένα βάρος, αλλά σου δίνει και μια ζωτικότητα η οποία στο τέλος της μέρας σε αποζημιώνει.
0: Έχεις και εσύ αυτό το που σου λέει πόσα βήματα έχεις Όχι. κάνει την ημέρα?
1: Όχι, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει πολλές χιλιάδες.
0: Αλήθεια, περπατάς κάθε φορά την ίδια διαδρομή ή...
1: Όχι, όμως στο κέντρο της πόλης πάντα περπατάω. Τις περισσότερες φορές τις πηγές μου πηγαίνω με τα πόδια. Και πολλές φορές σταματάω και μακριά από αυτές για να μην έχει κανείς την δυνατότητα να εντοπίσει πού ακριβώς πάω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα περισσότερα για το βιβλίο, καταρχάς. Πώς γράφτηκε, και έχω κάνει πολλές σημειώσεις, θα το δεις τώρα σε λίγο.
1: Αυτό το βιβλίο γράφτηκε από κάποια πορτρέτα πηγών που άρχισα να γράφω πριν από 6-7 χρόνια. Ασύνδετα μεταξύ τους. Και μετά σκεφτόμουν ότι φέτος που συμπληρώνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά θα ήταν ενδιαφέρον, και είχα το προνόμιο μέσα από αυτές τις πηγές να γνωρίσω τη χώρα μου στην ουσία, να αποτίσω ένα φόρο τιμής, να κάνω ένα tribute όπως λέμε στο χωριό μας στους ανθρώπους που με βοήθησαν να γνωρίσω τη χώρα. Αλλά ήθελα όμως να πάρω μία απόσταση από ιστορίες που έχω καλύψει, γιατί πολλές από αυτές τις ιστορίες τις έχω καλύψει. Ο Ηλίας Μαγκλίνης στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα είπε ότι πολλές φορές η κωμωδία είναι τραγωδία συγχρόνως. Και πραγματικά υπάρχουν πολλές πλευρές της ελληνικής δραματουργίας που είναι σαν να βλέπεις επιθεώρηση το καλοκαίρι.
0: Μου έκανε εντύπωση, το ανέφερες και τώρα, αυτό το έχω υπογραμμισμένο και με ερωτηματικό όμως, ότι οι ιστορίες του βιβλίου δεν προέκυψαν κατά τύχη. Πριν από χρόνια άρχισες να γράφεις πορτρέτα των πηγών σου. Με παραξένεψε λίγο αυτό, δηλαδή αυτοί που σου δίνανε τις πληροφορίες. Δεν τους αποκάλυψες βεβαίως, φαντάζομαι.
1: Για κάποιους έχω μιλήσει, όπως για τον Βασίλη Τερτυλή, ας πούμε, του αφιερώσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Κάποιοι άλλοι είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι, όπως ένας φυγάς στην υπόθεση της Siemens. Δύο είναι οι φυγάδες στην υπόθεση της Siemens, ένας από τους δύο θα είναι. Κάποιους έχω γράψει επίσης με τα ονόματά τους στους ανθρώπους που με βοήθησαν τα χρόνια του COVID, ή την Διαμάντου Κρητικού που μου υπέδειξε ότι υπήρχαν μέλη του συνεταιρισμού της που παίρνανε επιδοτήσεις για γη που δηλώναν στα Σκόπια.
0: Και λες εδώ ότι και κάποιες όμως από τις πολύ σημαντικές ιστορίες που κάλυψες, όπως εκείνη για την οποία θα συζητήσουμε και τώρα, του Predator, του λογισμικού Predator, δεν τις συμπεριέλαβες γιατί δεν γνώριζες, λες, όλους τους πρωταγωνιστές της.
1: Ναι, πολλές φορές υπάρχουν ορισμένοι νεότεροι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι να βάλεις μια δικογραφία κάτω από τη μασχάλη σου ή να διαβάσεις κάποια χαρτιά. Η δικογραφία συνήθως προκύπτει από δύο πράγματα που συμφωνεί ο εξεταστής με τον εξεταζόμενο να γραφτούν σε ένα χαρτί. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή. Και εμένα με ενδιέφερε πάντα η πραγματική ζωή. Με ενδιέφερε πάντα να μπορέσω να γνωρίσω

0: και να μπω στα παπούτσια εκείνων, ακόμα και των κακών σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε σε κάποιες περιστάσεις έτσι και σε κάποιες περιστάσεις διαφορετικοί. Να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους, να μπω στα παπούτσια τους. Και πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό αρχίζει από τη στιγμή που γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Άρα το Predator είναι μια σχετικά φρέσκια ιστορία. Mm-hmm. Υπάρχει πηγή σε αυτό το βιβλίο που την ξέρω 38 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σχετικά φρέσκια ιστορία και η απόσταση δεν είναι τέτοια που να μου επιτρέψει να γράψω σε ένα τέτοιο βιβλίο. Μπορεί σε ένα διαφορετικό βιβλίο να μου το επιτρέπει να γράψω σε ένα τέτοιο βιβλίο για αυτούς τους χαρακτήρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων ενός λεπτού, είναι η τίτλη των ειδήσεων, και όλο το υπόλοιπο ημίωρο είναι δικό μας. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής, τη Σέντερ ο Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα. Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία στο μεγάλο τελικό, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία του 2 πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης. Ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Δύο νεκριτές της ομάδας οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας πραγματοποίησαν χθες έλεγχο στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά την οργάνωση τελετών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού. Καιρός, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η κλασική μας μινιατούρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι το περίφημο Adagio για έναν ευγενή κύριο από τον Ροντρίγκο. Και είμαστε εδώ μαζί με τον καλεσμένο μας της Παρασκευής που είναι ο Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας στο πρώτο μέρος, μας έφαγε λίγο ο Ολυμπιακός αλλά δεν πειράζει, θα ήθελα να μας έλεγες όσο μπορείς πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σου για το Predator και το ψάξιμο.
1: Αυτό ξεκίνησε από μια υπόθεση που αφορούσε το τηλέφωνο του Θανάση Κουκάκη. Ήρθε και με βρήκε και μου είπε ότι το τηλέφωνο του
0: ο Θανάσης Κουκάκης
1: είναι συνεργάτης δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Το τηλέφωνο του παρουσίαζε μια περίεργη συμπεριφορά, εξαλειώταν γρήγορα η μπαταρία κλπ. Και επίσης είχε μια πληροφορία ότι παρακολουθεί το τηλέφωνο του για λόγους εθνικής ασφαλείας. Του είπα ότι καλό θα ήταν, τότε συμφωνήσαμε, και το είχε και αυτό στο μυαλό του, αυτό το τηλέφωνο να σταλεί στο Citizen Lab. Του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Στάλθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και τότε βρέθηκε αυτό το λογισμικό μέσα αυτό το τηλέφωνο. Στη συνέχεια ήμασταν τυχεροί με τη Ελίζα Τριανταφύλου στο Inside Story, έναν ιστότοπο που δουλεύουμε και οι δύο, όπου πολύ γρήγορα μπορέσαμε και αποκτήσαμε πηγές μέσα στην εταιρεία που παράγει αυτό το λογισμικό, and the rest is history. Δηλαδή όταν μπαίνεις νωρίτερα από κάποιον άλλον σε ένα θέμα και δουλεύεις στοχευμένα πάνω σε μία γραμμή πηγών, πολύ γρήγορα αποκτάς 10, 20, 30, 40 πηγές που οι άλλοι δεν έχουν καμία πηγή, και έτσι είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, να τους νικήσεις αυτόν τον αγώνα δρόμου. Πολύ περισσότερο όταν στην πρώτη φάση τα mainstream μέσα, μέχρι να εμφανιστεί η υπόθεση Αντρουλάκη, δεν ασχολιόταν καθόλου με το θέμα. Ναι.
0: Παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά και όσα έχεις γράψει, αναρωτιέμαι πώς οσμίζεσαι ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή σου μπορεί να είναι πειραγμένο ή μπορεί και να μην είναι. Τι ήταν εκείνο που σε υποψίασε?
1: Πρέπει να είσαι αυθεντικά περίεργος. Πληρωνόμαστε για να είμαστε αυθεντικά περίεργοι. Δηλαδή ακούς κάτι και λες, για κάτσε να δούμε. Αυτή η ιστορία πρέπει να τη δώσω λίγο μεγαλύτερο χρόνο για να αποκτήσω και μεγαλύτερο βάθος. Και αν βρεις το επόμενο τεκμήριο, ας το πούμε, σε αυτό το ψάξιμο που κάνεις, γιατί όπως γράφω και στην πατριδογνωσία, το 95-98% των προσπαθειών μας καταλήγει σε ένα τείχο, να αποκλείουμε εκδοχές, όχι να επιβεβαιώνουμε εκδοχές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Αποκλείοντας λοιπόν εκδοχές δια της εισάτοπων απαγωγής, πάμε παρακάτω. Και ένα βασικό στοιχείο της ερευνητικής δουλειάς και κάθε δημοσιογραφικής δουλειάς είναι να το κάνουμε με μια αμφιβολία για τα ίδια μας τα ευρήματα. Που αυτή η αμφιβολία πρέπει να ενσωματώνεται. Βεβαίως, ο κόσμος δεν περιμένει από το δημοσιογράφο να παραθέσει δύο απόψεις που ο ένας λέει βρέχει και ο άλλος λέει δεν βρέχει. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ανοίξει το παράθυρο και να δει τι καιρό κάνει έξω.
0: Πότε είναι η στιγμή, η κρίσιμη στιγμή που αποφασίζεις να βγεις? Δηλαδή έχεις κάνει την έρευνά σου, έχεις ψάξει, έχεις πάρει τηλέφωνα, έχεις μαζέψει πληροφορίες. Εκείνη η στιγμή που λες,
1: ας πούμε, στην περίπτωση των υποκλοπών η κρίσιμη στιγμή ήταν όταν κάποιος συνεργαζόμενος με την Ιντελέξα μας έδειξε ένα memorandum of understanding μεταξύ μιας υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είχε μέσα και αυτό το τη δυνατότητα χρήσης αυτού του λογισμικού. Τότε θεωρούσαμε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει εδώ.
0: Και από αυτό προέκυψε...
1: Το μετάβαλαμε ένα τίτλο στο επόμενο δημοσίευμά μας, «Το κράτος ξέρει».
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν σίγουροι πόσα ξέρει, αλλά το σίγουρο ήταν ότι ήξερε.
0: Πόσοι παρακολουθούνταν?
1: Ξέρουμε, νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίς έκανε ένα λάθος σήμερα, ότι συνολικά οι δύο λίστες ήταν 27, παρακολουθούνταν με Predator, και νομίζω 4 φορές παραπάνω παρακολουθούνταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπήρχε δηλαδή μια επικάλυψη των δύο τρόπων παρακολούθησης σε ό,τι αφορά 27 άτομα που έγινε προσπάθεια να παρακολουθούν και δύο φορές. Και έθεσε ένα ερώτημα σήμερα ο κ. Φλωρίδης, είπε, καλά δεν του έφτανε, λέει, να του ακούνε για λόγους εθνικής ασφάλειας? Όχι, δεν του φτάνει, γιατί στην εθνική ασφάλεια ακούνε μόνο τη γραμμή. Ενώ αν εμείς καθόμαστε και τρώμε σε μια ταβέρνα τώρα και μου έχουν βάλει εμένα το Predator και εσύ κάνεις κάποια σχόλια, σε γράφουν και εσένα χωρίς να το ξέρεις. Wow. Αυτή είναι η διαφορά.

0: Ή αν είμαι εγώ με τη γυναίκα μου στο κρεβάτι, παίρνουν εικόνα και βίντεο για το τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου στο κρεβάτι. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλο λόγο.
1: Πώς?
0: Να με κβιάσουν.
1: Όχι, πώς μπορούν να πιάσουν
0: όταν μπαίνει το λογισμικό μέσα στο τηλέφωνο σου, το τηλέφωνο σου γίνεται καταγραφέας ήχου και εικόνας. Γιατί βάζουμε ένα λευκό πλάστη πάνω εδώ στην κάμερα?
1: Μάλιστα. Wow. Ποιος ήταν αυτός, ή αν ήταν και άλλοι, που μεθόδευσε αυτή την ιστορία? Ήταν ο έμπιστος Μητσοτάκη.
0: Σίγουρα η χώρα χρειαζόταν ένα τέτοιο λογισμικό, γιατί αυτή τη στιγμή οργανώνονται εγκληματικές πράξεις μέσα από τις φυλακές. Επίσης χρειαζόταν για τις διεθνείς σχέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως και στην περίπτωση Τσαλικίδη, δηλαδή της εισόδου των Αμερικάνων στα δίκτυα ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004-2006, έπρεπε να έχει φτιαχτεί πρώτα το πλαίσιο και μετά να επιτραπεί το hijack των δικτύων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το πλαίσιο δεν είχε φτιαχτεί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, και αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι αν θα αποκτήσουμε ή όχι αυτά τα λογισμικά που τα έχουν όλες οι χώρες, αλλά αν θα αποκτήσουμε το πλαίσιο για να έχουμε αυτά τα λογισμικά.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η στιγμή που ένας ερευνητής δημοσιογράφος αποφασίζει ότι το υλικό που έχει συγκεντρώσει είναι ικανοποιητικό για να βγω προς τα έξω? Δυσκολεύτηκες?
0: Η στιγμή που πείθει τον εαυτό του. Η στιγμή που πείθει τον εαυτό του ότι εδώ υπάρχει ένα story. Δεν υπάρχουν στοιχεία, ψήγματα ενός story, δεν υπάρχουν ψίχουλα, δεν υπάρχουν κάποια κεραμίδια πεταμένα δεξιά και αριστερά, αλλά υπάρχει μια συνεκτική εικόνα, ή το μέρος, το συνεκτικό μέρος μιας εικόνας, γιατί μπορεί να μην έχεις ολόκληρη την εικόνα αμέσως.
1: Όσο ερευνούσες, υπήρχε κάποια απειλή εναντίον σου?
0: Υπήρξαν διάφορες απειλές. Εγώ πάντα λέω ότι απειλείται αυτός που θέλει να απειληθεί, δηλαδή αυτός που παίρνει τις μετρητής στις απειλές. Υπήρξαν διάφορες προσπάθειες να, ας πούμε, καταλάβω ότι ήμουνα υπό παρακολούθηση. Ή φυσική. Ή υπήρχαν διάφορες προσπάθειες να ξεφτυλίσουν, ας πούμε, την αιμονή με το θέμα. Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι «Ιστορίες ενός αιμονικού». Αυτοτρολάρωμα εκεί πέρα. Φυσικά, όταν ο μέσος όρος με τον οποίο ασχολείται κανείς με μια σύνθετη ιστορία είναι 4-5 μέρες, και εγώ με τις ζήμες ασχολιόμουν 10 χρόνια, είμαι σχεδόν αιμονικός. Αλλά το σκυλί, για να τραβήξει τη λαμαρίνα, πρέπει να τη δαγκώσει και να μην την αφήσει.
1: Τα στοιχεία που μάζευες, οι πληροφορίες που έρχονταν σε σένα και τις έβρισκες, τις διασταύρωνες οπωσδήποτε, ήταν διαφορετικών ειδών οι πληροφορίες αυτές? Δηλαδή, αν πάμε στην περίφημη ταινία του Watergate, βλέπαμε ότι με το σημειωματάριο έγραφαν αυτά τα οποία τους έλεγαν. Εσύ πώς διασταύρουν sketchbook εκεί πέρα, έτσι?
0: Ποτέ δεν γράφω το τηλέφωνο μου σημειώσεις.
1: Ναι.
0: Πάντα γράφω εδώ πέρα τις σημειώσεις, το χαρτί. Βεβαίως μπορεί να χαθεί φυσικά αυτό, ή να στο πάρουν. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μπορούν να βγάλουν τα γράμματά σου. Δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Ναι.
0: Έπειτα δεν χρειάζεται να γράφεις τα πράγματα με το όνομά τους, τις πηγές σου με το όνομά τους. Αλλά οι πληροφορίες έρχονται από πάρα πολλά διαφορετικά μέρη. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες έχουμε μια ιστορία μέσα που είναι από τις πιο αστείες ιστορίες του βιβλίου, για την περίφημη επένδυση του Εμμύρη του Κατάρ στη Ζάκυνθο, όπου και τότε ήμασταν υπό παρακολούθηση από τις αρχές. Τότε ήταν μια άλλη κυβέρνηση, γιατί οι αρχές θεωρούσαν ότι κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι είχαν χρηματιστεί από τον επενδυτή, από ανθρώπους τους, και μας παρακολουθούσαν στη Ζάκυνθο. Πηγαίναμε συνοδευόμενοι στη Ζάκυνθο, δηλαδή. Συναντούσαμε παπάδες, ψυχολόγους, χωρικούς, τον πολιτή, τοπογράφους, συμβολεογράφους, δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου που εκπροσωπούσαν τον Εμμύρη. Όποια πηγή θα μπορούσε να μας δώσει ένα κομματάκι πληροφορίες που θα μας ήταν χρήσιμο να συνθέσουμε το puzzle.
1: Έχεις εξηγήσει γιατί παρακολουθούνταν συγκεκριμένα άτομα?
0: Εννοείς τώρα στο θέμα των παρακολουθήσεων?
1: Ναι.
0: Για διαφορετικό λόγο ο κάθε άνθρωπος, όχι για τους ίδιους λόγους.
1: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος ήταν ο στόχος για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Το να έχεις την πληροφορία και να έχεις με ένα προβάδισμα στην πληροφορία σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να πάρεις αποφάσεις πιο γρήγορα. Για παράδειγμα στην Κύπρο, mm-hmm. την οποία την ξέρεις πολύ καλά, μιλώντας με μεγάλα δικηγορικά γραφεία που έχουν, ας πούμε, δύο αντίδικα οικονομικά σφαίροντα, πολλές φορές χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά, για να ξέρουν το δικόγραφο της άλλης πλευράς την επόμενη μέρα και να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
1: Χριστέ μου, ναι. Μάλιστα.
0: Η Κύπρος είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς σε αυτά τα συστήματα. Και για ιστορικούς λόγους.
1: Αναμφίβολα, ναι. Όπως, ναι, βέβαια. Έχουμε και τους Ρώσους τώρα εκεί πέρα που εμπλέκονται, οι οποίοι έχουν, παρεπιπτόντως το συμπληρώνω αυτό, έχουν, ναι μεν είναι στην Λεμεσό, η Λεμεσός έχει ονομαστεί
0: Λιμασόλγκρατ,
1: Λιμασόλγκρατ, αλλά έχουν ταυτόχρονα μετικήσει στα κατεχόμενα, άνοιξαν προξενείο εκεί και αγοράζουν ό,τι υπάρχει από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο, όλη η θαλασσογραμμή. Δεν ξέρω τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα αυτό, το οποίο αξίζει κανείς να το διαβάσει στο βιβλίο, έχει ζημιώσει πολιτικά την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο και σε ερχόμενες εκλογές?
0: Εννοείς για το θέμα των υποκλοπών?
1: Ναι.
0: Στο θέμα των υποκλοπών δεν αναφέρομαι στο βιβλίο. Έτσι, το θέμα των υποκλοπών ρητά δεν το έχω συμπεριλάβει για το λόγο που σου εξήγησα. Δεν έχω δηλαδή χαρακτήρες που να τους ξέρω τόσο καλά όσο ξέρω άλλους χαρακτήρες. Όσο ήξερα στην υπόθεση της Siemens, όσο ήξερα στην υπόθεση της επένδυσης του Κατάρ, mm-hmm. όσο ήξερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχω μερικές καλές πηγές στον αγροτικό κόσμο. Ναι, πιστεύω ότι το θέμα του γενικά των θεσμών της μεταχείρισης...
1: Το Predator τι ήταν τότε, δηλαδή
0: το Predator, το λέω και στον πρόλογο, το συζητήσαμε και πριν, ναι. ότι αποφάσισα ότι δεν θα το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έτσι. Όμως πιστεύω ότι το Predator θα παίξει ένα ρόλο στις επόμενες εκλογές, κυρίως όχι για το θέμα αυτό καθεαυτό, όσο για το θέμα του χειρισμού των θεσμών. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρχει ένας κεντρός κόσμος, ένας κόσμος στο κέντρο που θα κρίνει από τη μεταχείριση των θεσμών, θα κρίνει, φυσικά η τσέπη είναι αυτή που θα μετρήσει πάντα, it's the economy, stupid, αλλά υπάρχει ένας κεντρός κόσμος για το οποίο οι θεσμοί είναι σημαντικό ζήτημα και πιστεύω ότι για αυτούς θα είναι ένα από τα κριτήρια της ψήφους τους. Τώρα πόσοι θα είναι αυτοί δεν μπορώ να το πω.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε και καλεσμένος της εκπομπής της Παρασκευής είναι ο ερευνητής δημοσιογράφος ο Τάσος Στέλογλου. Θα ήθελα να συζητούσαμε λίγο το πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται τώρα. Είχαμε πρόσφατα πριν από μία μέρα την έναρξη της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Μου κάνει εντύπωση που έχει και εκπρόσωπο τύπου τον συνάδελφό μας τον Αυγερινό από την Μόσχα, που λίγο με εκνεύριζε εμένα, για να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν εκθίασε υπερβολικά τον Πούτιν στο One που έβγαινε. Μπάσπιτος, είναι δικά μου αυτά. Το πολιτικό τοπίο πώς το βλέπεις τώρα?
0: Θα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων.
1: Η κυβέρνηση αρκετά, κρατάει.
0: Αρκετά μεγάλος κατακαιρματισμός. Το ερώτημα είναι τι θα αποτυπωθεί μετά την κάλπη. Η κυβέρνηση πιστεύω θα κάνει εκλογές πιο γρήγορα, όχι εξαιτίας του κατακαιρματισμού των πολιτικών δυνάμεων, αλλά όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός με 1% κάθε μήνα, όσο πιο πίσω τις κάνεις τις εκλογές, τόσο σε πιο μειονεκτική θέση θα είσαι, αν η οικονομία είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής, αν και έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, και αυτό το έκλεψα από την εκπομπή του BBC στο ραδιόφωνο, το Desert Island Discs, που φιλοξενούσαν ένα πρόσωπο, ακόμα και την Thatcher και μεγάλα ονόματα, και συζητούσαν τι θα έκανες αν ναυαγούσες σε ένα ερημικό νησί. Για παράδειγμα, τι βιβλίο θα ήθελες να έχεις μαζί σου. Η Thatcher, για παράδειγμα, όλοι λέγανε η βίβλος, οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο και μπορεί να το διαβάσεις μέχρι να έρθει το πλοίο να σε πάρει. Η Margaret Thatcher, τι βιβλίο νομίζεις ότι θα έπαιρνε μαζί της? Το manual του SAS για επιβίωση. The Survival Guide.
0: Πολύ τύπικό για αυτή.
1: Εσύ τι θα έπαιρνες μαζί σου?
0: Εγώ θα έπαιρνα ένα λογοτεχνικό βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ, το Μέτρη και τη Μαργαρίτα του Μπουλγάκοφ.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι μια τελείως παλαβή παραβολή, γραμμένη από τον Μπουλγάκοφ σε χρόνια που δεν φανταζόταν κανείς, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο, που δεν φανταζόταν κανείς ότι θα γραφεί αυτό το βιβλίο. Μια υπέροχη γλώσσα και συνεχείς ανατροπές.
1: Διάβασα με ενδιαφέρον και την φοιτητική σου την πορεία στο Πανεπιστήμιο. Τι σπούδασες?
0: Νομικά.
1: Λοιπόν, ήσουν εγγεγραμμένος στην ΚΝΕ,
0: ναι,
1: έτσι
0: ήμουνα,
1: δεν είναι?
0: Ήμουνα, ναι.
1: Για πες μας για αυτή, το γράφεις και στο βιβλίο σου.
0: Σήμερα ένας φίλος μου, δικαστικός μου, είπε το παράδοξο με σένα, λέει, ήταν ότι ήσουν εγγεγραμμένος στην ΚΝΕ ενώ τον παππούς τον είχε σκοτώσει όπλα. Είναι αυτά τα παράδοξα της μεταπολίτευσης.
1: Ο παππούς πρέπει να ήταν μεγάλη φυσιογνωμία, το δει, όπως το διάβαζα.
0: Δεν το γνώρισα εγώ αυτό τον παππού, γνώρισα τον άλλον, Τσπάρου, τον παππού της Θεσσαλονίκης δεν τον γνώρισα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τελείως διαφορετικοί οι λόγοι. Εξάλλου μεσολάβησε και μια γενιά ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνη τη γενιά της κατοχής. Και αυτή η γενιά των γεννητόρων μας, ας πούμε, των γονέων μας, μάλλον δεν πήρε ακριβώς χαμπάρι τι έγινε στη μεταπολίτευση. Πόσο δηλαδή καβαλημένοι πάνω στο κύμα του 74 ήμασταν όλοι. Και νομίζω ότι τη δικιά μας τη γενιά, δηλαδή τη γενιά των boomers, δεν μπορείς να την καταλάβεις καλά αν δεν καταλάβεις αυτό το κύμα του 74. Και εγώ δεν πέρασα πολύ από το πανεπιστήμιο. Ήμουν σύντροφος άλλου χώρου, όπως λεγόταν, ΣΑΧ, έτσι λεγόταν τότε στα κορακίστικα.
1: Τι είναι το ΣΑΧ?
0: Σύντροφος άλλου χώρου. Λοιπόν, και ασχολιόμουν με μερικά πιο ειδικά πράγματα. Δούλεψα σε εργοστάσια, δούλεψα σε οικοδομή.
1: Στην ΚΝΕ ήσουν ενεργός?
0: Ήμουνα, ναι, ήμουνα. Μέχρι το διάστημα που ανακάλυψα τι ακριβώς γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη και άρχισε η απομυθοποίηση. Θυμάμαι ότι το γράφω και στο βιβλίο ότι στη Μόσχα ήταν εύκολο να βρεις αλκοόλ, το έπαιρνες από τους ταξιτζίδες στη μαύρη αγορά, ήταν εύκολο να βρεις τρόφιμα και αυτά μπορούσαν να τα βρεις στη μαύρη αγορά. Η δυσκολία ήταν να βρεις ένα αυγό. Καμιά φορά χρειαζόταν να ξοδέψεις μια ολόκληρη Κυριακή για να βρεις ένα αυγό. Υπήρχε έλλειψη.
1: Σε γνωρίζω αρκετά χρόνια. Το ένα σημείο καμπής για μένα όσο αφορά εσένα ήταν όταν μου είπες ότι θα πας στη Γερμανία, και πήγες. Αυτή η απόφαση πώς πάρθηκε? Είχες ξεκινήσει στην πρώτη, νομίζω, εδώ πέρα.
0: Εγώ είχα φύγει από την πρώτη τότε, είχα πάει στην Καθημερινή, αλλά ήταν το καλοκαίρι του... Εμείς όταν γνωριστήκαμε στο Χέρφιλτ, δούλευα στην πρώτη, αλλά το καλοκαίρι του 89 με την παραπομπή του Παπανδρέου σε κοινοβουλευτικού συντάκτης τα είδα όλα, γράφω και κάτι στο βιβλίο με αυτά που είδα. Και τότε αποφάσισα, επειδή ήταν καταπληκτικές οι αλλαγές που γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη και έβλεπα ότι το Βερολίνο θα είναι ένα σημαντικό μέρος για αυτές τις αλλαγές, να πάω στο Βερολίνο. Μάλιστα κάλυπτα κάποιες από τις εξελίξεις εκεί με τις καταλήψεις των πρεσβειών και λοιπά, σαν rowing correspondent.
1: Σε άκουα κιόλας στην Deutsche Welle έδινες, νομίζω,
0: όχι,
1: ή στο τότε, BBC, στο World.
0: Στο BBC αργότερα, το 92. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα σχέση με τη Γερμανία, μιλούσα πολύ καλά γερμανικά, υπήρχαν επαγγελματικές ευκαιρίες, ας πούμε, εκεί πέρα, και είχα απογοητευτεί αρκετά από την Ελλάδα και ήθελα να κάνω κάτι που να μου ανοίγει τον ορίζοντά μου, ας πούμε, και ήταν μια σωστή απόφαση αυτή, γιατί η καλύτερη επαγγελματικά περίοδος της ζωής μου ήταν η περίοδος από το 89 ως το 92, ας πούμε, αυτή που μου έβαλε τα θεμέλια και με βοήθησε μετά να γυρίσω στην Ελλάδα το 97 και να συμμετέχω σε εκπομπές που συμμετείχα και να κάνω ό,τι έκανα, να κάνω τα μεγάλα ρεπορτάζ κλπ.
1: Η γερμανική δημοσιογραφία σε σχέση με την δική μας είναι εντελώς διαφορετική και στην προσέγγιση των θεμάτων και στην ανάδειξη.
0: Εξαρτάται ποια εγγύητρια δύναμη έκτισε ποιο δημοσιογραφικό σύστημα. Εκεί που χτίζαν οι Άγγλοι το σύστημα, δηλαδή στο Αμβούργο και στην. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτεύουσα της δημοσιογραφίας στη Γερμανία είναι η Κάτω Σαξονία και το Αμβούργο. Η Βρετανική ζώνη κατοχής, όπως λέγαμε. Έτσι. Η Γαλλική ζώνη κατοχής, στη Γαλλική ζώνη κατοχής τα πράγματα ήταν πολύ φτωχότερα και καλό, πολύ καλό αποτύπωμα άφησαν και οι Αμερικάνοι στη Βαβαρία και στη Βάδη-Βιτεμβέργη. Αλλά έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί τα πρώτα συστήματα, οι πρώτες άδειες που δόθηκαν στο Σπίγκελ, για παράδειγμα, δόθηκαν από τους Άγγλους. Έτσι, η γερμανική τηλεόραση βασικά στηρίχθηκε σε σταθμούς που αναπτύχθηκαν στα κρατήδια που είχαν καταληφθεί από Άγγλους και Αμερικάνους σε εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, η απάντηση είναι εξαρτάται ποιος ήταν ο νονός κάθε φορά του συστήματος. Όχι, η γερμανική δημοσιογραφία δεν είχε καμία καλή παράδοση μέχρι το 1945 και όπως και το γερμανικό κράτος είναι ένα δημιούργημα της ευκαιρίας που δόθηκε στους ηττημένους να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή.
1: Ναι. Ένα μικρό σχόλιο για τον πόλεμο στη Ρωσία. Η Γερμανία φαίνεται να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηγέτιδα δύναμη, αυτή που δίνει και οπλικά συστήματα και αρκετά χρήματα.
0: Εντάξει, όλοι έχουν όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα αδιέξοδο. Και εγώ υποστηρίζω την Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Ήταν ψέμα αυτό που τους είπαν οι Άγγλοι, ο Μπόρις Τζόνσον, ότι μπορείτε να νικήσετε αυτόν τον πόλεμο. Mm. Εκτός αν εννοούσε θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό στρατιώτη, που υποπτεύομαι ότι αυτό εννοούσε.
1: Είπε αυτή την κουβέντα ο Μπόρις.
0: Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση, η οποία λύση θα είναι επώδυνη για την Ουκρανία και θα σημάνει ότι πιθανά να χάσει και ένα μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει τώρα η Ρωσία. Προφανώς το Ντομπάς θα πάει στα χέρια της Ρωσίας. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μπορώ να φανταστώ μια λύση που δεν θα πάει το Ντομπάς στα χέρια της Ρωσίας. Εάν η Ουκρανία διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της ακτής και τη Χερσόνα και κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση ότι δεν θα ξαναγίνει ό,τι έγινε μετά το 2014, μετά την Κρυμαία, mm-hmm. νομίζω ότι mm-hmm. θα μπορούσε να υπάρχει μια λύση.
1: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε πολλά από τον καλεσμένο μας, τον Τάσο Τελόγλου. Μπορείτε να διαβάσετε ακόμα περισσότερα στην πατριδογνωσία του, στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, Ιστορίες ενός αιμονικού. Εσύ αυτό ονομάζεσαι αιμονικός, είσαι όντως?
0: Υπάρχει πάντα μια αιμονή σε μια υπόθεση, μια αιμονή σε μια υπόθεση, την οποία όμως σου είπα. Όταν δεν βγαίνει πρέπει να την εγκαταλείψει και να πηγαίνει στην επόμενη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Τάσο μου. Και εγώ, τι πας. Κομμάτι ακούμε τώρα?
0: Άκης Πάνου, Βίκη Μοσχολιού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αν θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, αν χάσατε ένα μέρος, στο erteco.gr. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague την Κυριακή στη T-Center, ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλος του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε απόψε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολαβητή το Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας, το ανέφερε σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά στις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδητήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τρίμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών, που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το θάνατο 6 ανθρώπων και 39 τραυματιών από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταρομπίλσκ της επιφερειφέρειας Λουχάνσκ. 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία στη Συμβουλή Ασφαλείας το ΙΕ απόψε στις 11, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα ερείπια του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή 22 του μηνός, Ερθιους Radio 105,8. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη βραδιά, γιατί κι εγώ, Ολυμπιακός, δεν είμαι να πω την αμαρτία μου. Αντιθέτως, είμαι απέναντι. Είμαι Παναθηναϊκός, απογοητευμένη Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ παρά να πω μπράβο για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία το Final Four. Γιατί γιορτάζουμε την νίκη της ελληνικής ομάδας, έτσι. Τουλάχιστον αυτά λέω και στο γιο μου. Του λέω εδώ ο πολιτισμός. Δεν θα είμαστε μικροπρεπείς, όχι. Μ' αρέσουν οι τίτλοι. Ο διαστημικός Ολυμπιακός κατασπάραξε τη Φενέρ. Μ' αρέσουν τέτοιοι. Τρελαίνομαι για αυτούς τους τίτλους.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοβός από ΆΚΑ, πάμε να ακούσουμε.
1: Ομαλά θα λέγαμε. Μάλιστα είχαμε και πολύ καλές εικόνες. Είδαμε φιλάθλους του Ολυμπιακού με φιλάθλους της Φενέρμπαχτσέ να περπατούν παρέα και να ανταλλάσσουν πειράγματα μεταξύ τους για το ποιος τελικά θα είναι ο νικητής. Αυτά πριν τον αγώνα. Τελικά μετά τον αγώνα κάποιοι έφυγαν με ένα μεγαλύτερο χαμόγελο, κάποιοι άλλοι χωρίς καθόλου χαμόγελο αποχώρησαν από το ΆΚΑ. Τελικά φαίνεται ότι έχει καλλιεργηθεί και η προσδοκία από τους στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων της κατάκτησης του τροπαίου. Όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι την Κυριακή το τρόπαιο θα είναι στον Ολυμπιακό. Αντριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αυτές τις εικόνες.
0: Μάλιστα. Ωραία τα είπε και ο Γιώργος. Πηγαίνανε μαζί οι Ολυμπιακοί και οι οπαδοί της Φενέρ. Πηγαίνανε χέρι-χέρι.

10η φορά προκρίθηκε στο τελικό της Γερολογικού Ολυμπιακός. Λοιπόν, πότε παίζει? Παίζει Κυριακή στις 9 για την Κούπα με Βαλένθια η Ρεάλ. Με Βαλένθια η Ρεάλ, θα δούμε τώρα. Και ήταν ένας αγώνας, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν πολύ πολύ καλύτερος Ολυμπιακός.

Θέλετε τώρα να σας δώσω άλλο ένα δωράκι. Έχουμε την αμέριστη στήριξη της Τουρκίας. Ναι, ναι, καλά ακούτε, της Τουρκίας. Στο διαχρονικό έτοιμά μας για επανένωση των γλουπτών του Παρθενώνα. Αυτό εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Και μεταξύ αυτών ήταν και η Τουρκία. Συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής. Και τι έκανε η Τουρκία? Όχι απλά στήριξε Ελλάδα, αλλά κατέριψε ένα βασικό αίτημα των Βρετανών, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν στέκει. Είναι πολύ... Τι λέει? Ότι υπήρχε κάποιο σουλτανικό έγγραφο, κάποιο φιρμάνι, άρα νομιμοποιούσε την απόσπαση των γλυπτών. Καλά, τώρα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς καταρριφθεί. Αλλά έρχεται και η Τουρκία και λέει: κανένα φιρμάνι.

Ζερό, έχετε το βλέμμα σας με Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. 8-13 μέχρι στιγμής. Με Άιδινο, δεύτερος ημιτελικός της Euroleague. Να δούμε με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός.

0: Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη από ΟΑΚΑ να μας πει έτσι για το κλίμα, φαντάζομαι πανηγυρικό.
1: Καλησπέρα και από μένα. Εμείς βρισκόμαστε έξω βεβαίως από το γήπεδο για τα μέτρα ασφαλείας, με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού. Αρκετοί από τους φιλαθλούς του Ολυμπιακού αποχώρησαν προφανώς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του αγώνα της δικής τους ομάδας, αναμένοντας πλέον τον τελικό της Κυριακής. Κάποιοι έχουν παραμείνει στο γήπεδο για να δουν και τον επόμενο αγώνα με τις δύο ισπανικές ομάδες της Ρεάλ και της Βαλένθια, ώστε να δουν και από πρώτο χέρι ποιος θα είναι ο επόμενος φιναλίστ του τελικού και αντιπαλός τους την Κυριακή. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά, τα μέτρα ασφαλείας λειτουργήσαν από το πρωί, η αστυνομία είχε λάβει αυστηρά μέτρα και πέριξη του γηπέδου του ΆΚΑ με τρεις ζώνες ασφαλείας, όπου ελέγχονταν όλοι οι φύλαθλοι που εισέρχονται από τέσσερις ομάδες σε τρεις ζώνες. Αρχικά ο έλεγχος γινόταν για το εισιτήριο και τα δαστοποιητικά έγγραφα, έπαιρναν ένα ειδικό βραχιόλι και συνέχεια ακολουθούσε η δεύτερη και η αλφα ζώνη για τον τελικό έλεγχο του εισιτηρίου στα τουρνικέ, ώστε να περάσουν μέσα στο γήπεδο. Μία σύλληψη είναι ο απολογισμός για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και 7 προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτοι τις αστυνομικές αρχές.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για το κλίμα. Να είσαι καλά.

0: Πάμε στο συνάδελφο Κώστα Χαλβατσιώτη, μέσα από το ΆΚΑ αυτή τη φορά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαστε στη διαδικασία του δεύτερου ημιτελικού, ναι. Περιμένοντας να μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, αφού σας ενδιαφέρει, 24-25 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμα για να μάθουμε τον νικητή και σίγουρα δεν διαλέγει από τον Ολυμπιακό κανείς αντίπαλο. Και νομίζω και καλά κάνει, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος διαλέγει χαμένος είναι στο τέλος. Αλλά δεν το θέτω και μόνο έτσι, το θέτω και από την πλευρά του Ολυμπιακού, που ήταν η καλύτερη ομάδα ακόμα και μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή της, mm-hmm. της Ευρωλίγκας. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να είναι όντως και η καλύτερη ομάδα ολόκληρης χρονιάς. Έτσι. Ήταν προσδιονική περίοδο, πέρασε τα play-off αέρας, πέρασε και τον ημιτελικό. Μένει ένα 40 λεπτό για να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ολόκληρη χρονιά. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μπήκε στον ημιτελικό με τη μεγαλύτερη δυνατή οριμότητα. Άλλοι το λένε συγκέντρωση, άλλοι το λένε προσοχή, άλλοι το λένε επιθυμία, άλλοι το λένε και πάθος για την νίκη. Εγώ τα βάζω όλα μαζί σε ένα φάκελο που λέγεται οριμότητα. Γιατί ήμουν και στο περσινό Final Four και σε αρκετά ακόμη στο παρελθόν, αλλά το περσινό, στο οποίο στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός πήγε πάλι πρώτος από την κανονική περίοδο, αν θυμάστε, ιτήθηκε από τη Μονακό με κατεβασμένα ναι. χέρια στον ημιτελικό, με την έννοια ότι ό,τι και αν έκανε δεν του έβγαινε και δεν ήταν ο Ολυμπιακός που γνωρίζαμε. Σήμερα είναι ο Ολυμπιακός που μας συστήθηκε από το καλησπέρα της φετινής σεζόν, σε αυτά τα 40 λεπτά του ημιτελικού, και γι' αυτό άφησε τη Φενέρμπαξε, την έφτασε στους 24 πόντους κάποια στιγμή μόνο ενεργητικό, αν θυμάστε, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν προηγήθηκε με 20 πόντους, 44-24, δηλαδή η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε βάλει σε 23 πόντους, σε 23 λεπτά 24 πόντους. Μιλάμε για κυριαρχική εικόνα του Ολυμπιακού mm-hmm. και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μια κυριαρχική εικόνα η οποία συνοδεύτηκε από μια τρομερή εικόνα στις κερκίδες και μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και ένα άλλο ρεκόρ του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων να έχουν έρθει άλλη φορά τόσοι πολλοί φιλάθλοι, ακόμα και στους πάλι ποτέ τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, αλλά να που ήρθαν σήμερα πάνω από 13.000. Oh, oh. Εκμεταλλεύτηκαν όλες αυτές τις επιστροφές εισιτηρίων από Ισπανούς και Τούρκους. Mm-hmm. Και σήμερα οι κερκίδες ήταν ερυθρόλευκες πέρα για πέρα, πραγματικά. Και ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα, όσο και να το κάνουμε. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα γερό χαρτί του Ολυμπιακού στον τελικό. Αλλά χωρίς να βιαζόμαστε και χωρίς να ποντάρουμε μόνο σε εξωγηπαιδικούς παράγοντες, να μείνουμε στο αγωνιστικό, σε αυτή την εικόνα της ομάδας που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, που είναι προετοιμασμένη, διαβασμένη, όπως λέμε εμείς, στον αντίπαλο επάνω. Μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει πολλούς σκόρερ, αλλά να μην νοιάζεται κανείς για το σκοράρισμα, γιατί όλοι νοιάζονται για την ομάδα. Και μάλιστα αυτό που λέγανε οι παίχτες βγαίνοντας από τον ημιτελικό, ότι για μας πολύ καλή δουλειά, ας πούμε, έλεγε ένα σκόρερ, παραδείγματος χάρη, ο Μιλουτίνοφ που πήρε τα rebound, έλεγε για ένα συμπαίκτη που έβαλε μόλις 2 πόντους, αλλά έκανε τρομερή δουλειά. Ή ο Πίτερς που ήταν ένας από τους κορυφαίους της αναμέτρησης με 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, έλεγε ότι είναι δουλειά όλων και όχι δικιά μου δουλειά. Το ίδιο φυσικά και ο Βεζένκοφ που είναι ο MVP της Ευρωλίγκας, και γενικότερα η ομάδα για άλλη μια φορά έβαλε την υπογραφή της. Είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κοντός ψαλμός αλληλούια, έτσι, την Κυριακή.
1: Καλή επιτυχία,
0: έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.

Είναι κοντά, πολύ πιο κοντά είναι η Κυριακή για τον Ολυμπιακό, αλλά πλησιάζει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τις πρώτες προγνώσεις. Τι λένε λοιπόν? Εντάξει, όλοι ξεκαθαρίζουν οι μετεωρολόγοι ότι δεν μπορούν να εξαρθούν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα, το καταλαβαίνουμε, αλλά θα υπάρχει μια αστεία στάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και ήλιο κάποια στιγμή, αυτό θα αλλάζει κάπως έτσι. Και δυστυχώς αυτό θα συμβεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι η μέρα που οι περισσότεροι θα φύγουν, αυτοί που τέλος πάντων έχουν σκοπό να φύγουν. Οπότε θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα βροχές, καταιγίδες κτλ. Θα έχουμε και, και το Σάββατο, αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μέρες ακόμα.

Ερακλής Πουαρό επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Το BBC ετοιμάζει νέα τηλεοπτική μεταφορά. Μεταφορά του διάσημου detective της Αγκάθα Κρίστι. Πουαρό επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Το BBC ετοιμάζει νέα τηλεοπτική μεταφορά. Μεταφορά του διάσημου detective της

0: καλησπερίσω και τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι μέρα Ολυμπιακού σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι έχουν γίνει και κάποια μικροεπισόδια στον Πειραιά, βάσει εκεί στους πανηγυρισμούς των φίλων του Ολυμπιακού. Ξέρετε, συνήθως, όχι ότι είναι κάτι χοντρό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λεπτομέρεια, την οποία εγώ δεν την γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά συνήθως όπου μαζεύονται πολλοί, εκεί πέρα στους πανηγυρισμούς, κυρίως στο πλαίσιο των πανηγυρισμών, δηλαδή γίνονται και κάποιες παρεξηγήσεις, πολλοίς κόσμος μαζεμένος και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ εύκολα την Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εκφρόνηση ουσιαστικά, 79-61, στον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού εντός εισαγωγικών Final Four, που διεξάγεται δηλαδή στην Αθήνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με μια εμφάνιση άκρος, όχι απλά ικανοποιητική, αλλά θα έλεγα επιβλητική. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, προηγήθηκε και με 10-0, έφτασε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, μετά το δεύτερο ημίχρονο, να φτάσει και στους 20 πόντους η διαφορά. Η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπόρεσε κάποια στιγμή να μειώσει τη διαφορά, αλλά εκεί πέρα που έφτασε στους 7 πόντους, ο Ολυμπιακός βρήκε εύκολα καλάθια με ευνηδιασμούς, είτε με πολύ εύστοχα τρίποντα, είχε πολύ καλά ποσοστά και δικαιωματικά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα. Το βράδυ φυσικά είναι αυτός ο αγώνας. Περιμένει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή
0: βάζει. Τώρα θα φανεί. Ναι, πολύ σύντομα.
1: Ναι, τώρα παίζουν. Βρισκόμαστε στη δεύτερη περίοδο, 4 λεπτά στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ξεκίνησε σε 9 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. 35-39 προηγείται η Real Madrid, το καπνισμένη ομάδα, αν μη τι άλλο. Η πρώτη περίοδος έδειξε 28-29 υπέρ της Βαλένθια. Να θυμίσω ότι η Βαλένθια τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου, μια θέση δηλαδή κάτω από τον Ολυμπιακό. Μια φετινή εμφάνιση της Βαλένθια είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και επίσης να θυμίσω ότι η Βαλένθια είναι η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες και πήρε αυτή το εισιτήριο για το Final Four. Επί της ουσίας, να πούμε ότι η πανηγυρισμή θα γίνει ολονυχτία στο Πειραιά, έτσι δεν υπάρχει θέμα για κάτι τέτοιο διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά παράπονα από την πλευρά της Φενέρ, αναφέρομαι στο θέμα που προέκυψε με τα εισιτήρια. Βεβαίως αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι και λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, και κυρίως με τους οπαδούς της Φενέρ, υπήρχε το πρόβλημα και με άλλους, με όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά με τις Φενέρ υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, και μάλιστα ονομαστικά τελικά μπήκαν, με χαρτί δηλαδή, και με ένα τσεκ, με ένα ok δηλαδή, και επιβεβαίωνε την παρουσία του ο εκάστοτε φύλαθλος για να μπορέσει τελικά να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Γιασκεβίτσιου, τον προπονητή της Φενέρ, ο οποίος έδωσε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είπε ότι αρκετοί οπαδοί της ομάδας του δεν μπόρεσαν τελικά να παρακολουθήσει τον αγώνα, ενώ επί της ουσίας είχαν πληρώσει το εισιτήριο δηλαδή για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Εντάξει, τώρα αυτού συνήθως καθυστερούν, αλλά να φτάσουν και λίγες ώρες τα εισιτήρια στον κάτοχο είναι λίγο εξωφρενικό, είναι αλήθεια. Και γνωρίζω και φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι γνώρισαν έτσι την ταλαιπωρία αυτή και την αγωνία, καθώς το να έχεις πληρώσει εισιτήριο και μάλιστα καθόλου φθηνά εισιτήρια, αρκετά ακριβά, και να μην το έχεις πάρει στα χέρια σου την τελευταία στιγμή έστω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο σου δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Επί της ουσίας, ο Ολυμπιακός νίκησε, ήταν επιβλητικός. Πήρε το εισιτήριο για το τελικό. Επαναλαμβάνω, 79-61, 18 πόντους διαφορά δείχνει, αντικατοπτρίζει και την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε στο 5ο συνεχόμενο Final Four του, 15 στο σύνολο.
0: Βάζουμε τελεία, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, συγγνώμη.
1: Σας αφήνω, είναι σε εξέλιξη, ο άλλος ημιτελικός περιμένει.
0: Και τον παρακολουθούμε κι εμείς με την ακριβή ματιά μας.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καληνύχτα.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής, Τιτή Σέντερ Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να έρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης. Ενός 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Καιρός βροχές και καταιγίδες για αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: όμως να φύγουμε λίγο από το εορταστικό κλίμα και το μπάσκετ, όχι, εορταστικό κλίμα παραμένει, γιατί για φεστιβάλ θα μιλήσουμε και μάλιστα για το 10ο φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου. Ο κύριος Μπάμπης Μοσκόφουγλου είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Πείτε μας λοιπόν τι να περιμένουμε από το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου.
1: Αρκετά πράγματα. Καταρχήν ξεκινήσαμε χθες και θα ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τις, θα ολοκληρώσουμε στις 28 του μηνός. Mm-hmm. Συνολικά στο 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου το φέτσα θα προβληθούν 23 ταινίες μεγάλου μήκους και 13 ταινίες μικρού μήκους. Εχθές στην πρεμιέρα μας ήταν οι τρεις πρώτες προβολές και σήμερα συνεχίζουμε με τις επόμενες. Έχουμε αρκετές ταινίες από όλες τις χώρες, τις ισπανόφωνες χώρες. Την Ισπανία, την Αργεντινή, το Μεξικό, όλες τις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Λατινικής Αμερικής μαζί με την Ισπανία. Χώρες, ταινίες οι οποίες είναι και διαφορετικών ειδών και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε στο φεστιβάλ. Δηλαδή να προτείνουμε ταινίες διαφορετικών ζάνρα, κωμωδίες, δραματικές ταινίες, οπότε να υπάρχει ένα έπρος ώστε να είναι όλοι οι θεατές ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Να αναφέρω ορισμένα από τα highlights. Για παράδειγμα, την ταινία «Ένας ποιητής», που είναι η ταινία με την οποία θα ολοκληρωθεί το φεστιβάλ την ερχόμενη Τετάρτη, με πρωταγωνιστή τον Ομπεϊ Μάριος, ο οποίος είναι και καλεσμένος στο φεστιβάλ, θα είναι παρόν στην προβολή, οπότε είναι μια ταινία που προτείνουμε στο κοινό να δει στο κινηματογράφο. Έχουμε επίσης ένα θρίλερ, το «Τιέρα Ντενάδη», «Τη γη του Δενός». Επίσης και εδώ πέρα θα έχουμε καλεσμένο, καθώς θα είναι μαζί μας ο σκηνοθέτης της ταινίας Αλμπέρ Πιντό, «Το νησί των Φασιανών», «Λα Ίσλα ντε λος Φαϊσάνες», με επίσης καλεσμένο τον σκηνοθέτη τον Ασιέρ Ουρμπιέτα.
0: Ωραίο αυτό ότι θα μιλάνε και θα είναι και οι σκηνοθέτες έτσι ταινιών.
1: Ναι, είναι, το προσπαθούμε κάθε χρόνο αυτό και μάλιστα φέτος έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Έχουμε 6 συνολικά καλεσμένους οι οποίοι είναι μαζί μας.
0: Και θα υπάρχει διάδραση με το κοινό μετά την ταινία?
1: Συνήθως μετά δεν έχουμε Q&A's, είναι στην αρχή η διάδραση με το κοινό, έρχονται και καλωσορίζουν τον κόσμο και τους ευχαριστούν κατά τη διάρκεια της προβολής. Okay. Έχουμε όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι, έχει δωρεάν είσοδο και είναι το Σάββατο, είναι ένα masterclass που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα γίνει από δύο σκηνοθέτες. Θα έχουμε δηλαδή στην ουσία δύο καλεσμένους σκηνοθέτες οι οποίοι θα μιλήσουν για τις ταινίες τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό, θα δεχτούν ερωτήσεις, θα δεχτούν σχόλια. Είναι στις 11.30, συγγνώμη, μεθαύριο Σάββατο, και μαζί μας θα είναι η σκηνοθέτητα Έλληνα Ταβέρνα και ο Ασιέρ Ουρμπιέτα. Οι δύο θα μιλήσουν για τις ταινίες, θα μιλήσουν για τις προηγούμενες και δημιουργίες τους κινηματογραφικές και αμέσως μετά θα δεχτούν ερωτήσεις από τον κόσμο και θα μπορέσουν λίγο να συνομιλήσουν και με το κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή και να παρευρεθεί.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θυμίζετε τις ημερομηνίες?
1: Ναι, ξεκινήσαμε χθες, 21 του μηνός,
0: και τελειώνεται.
1: Και ολοκληρώνουμε 28 του μηνός, ενώ υπάρχουν και ταινίες οι οποίες είναι και δωρεάν. Υπάρχουν ταινίες ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες είναι δωρεάν για το κοινό. Ενώ κάποιες ταινίες είναι διαθέσιμες μέσα από το site του φεστιβάλ του www.pesa.gr, να τις δούμε και δωρεάν ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ. Και ο κόσμος που δεν είναι στην Αθήνα, οπότε να τις δουν και θεατές εκτός της πόλης μας.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοσκόφουγλου. Να είστε καλά. Λοιπόν, 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου στην Αθήνα, φέτσα.

και νέο πακέτο από χαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO. Θυμάστε, ήταν κάτι που το είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε το πρώτο, έτσι, εκατοντάδες, ήταν χιλιάδες αρχεία πριν από 2 εβδομάδες. Πόσο είναι, 1 εβδομάδα, 2? Και τώρα το Υπουργείο Άμυνας έκανε τη δεύτερη φουρνιά σειρά από χαρακτηρισμένων αρχείων, έδωσε τη δημοσιότητα. Μια από τα ίδια, δηλαδή, υπάρχουν αναφορές για ανεξήγητες θεάσεις, για κάτι πράσινες σφαίρες, για δίσκους, για πύρινες μπάλες στον ουρανό, για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν. Αυτό περιλαμβάνονται οι κυβερνητικοί φάκελοι. Και είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Δηλαδή να καταγράφονται όλες οι θεάσεις αυτές οι ανεξήγητες. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκστεθ, δεν μπορώ να πω αυτό το όνομα ποτέ, Χέγκστεθ, δήλωσε ότι το ότι τα κρατούσαν κρυφά όλα αυτά τα χρόνια, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα, τα βίντεο, τροφοδοτούσαν εδώ και χρόνια θεωρίες και εικασίες, και τώρα ο κόσμος μπορεί να κρίνει μόνος του.

Και σε άλλα ανησυχητικά νέα, αναβαθμίζεται σε πολύ υψηλός ο κίνδυνος έξασης από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα στο Κονγκό. Η επιστημονική κοινότητα τώρα τρέχει για να βρει ποια είναι η κατάλληλη αντιϊκή θεραπεία. Όπως καταλαβαίνετε, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα και τα κρούσματα. Δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, γι' αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η οικογένεια Τραμπ έχει και γάμους. Καλά, ακούσατε, γιατί ο πρωτότοκος, ο μεγάλος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόν Τζούνιορ, παντρεύεται. Είναι ο ίδιος, καλά, ήταν παντρεμένος, είχε αποκτήσει 5 παιδιά, το πρώτο του γάμο. Έκανε μακροχρόνια σχέση με την Κίμπελι Γκυλφόλ, η οποία πλέον βρίσκεται εδώ. Γνώρισε μια νέα σύντροφο και παντρεύονται στις Μπαχάμες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε ένα γάμο που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μπορεί να μην πάει να χάσει, γιατί δεν είναι καλή στιγμή εξαιτίας του Ιράν.

Μάρισα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Η Μαρία Σπύρο Ερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ συνεχίζεται, η Κυριακή είναι πάρα πολύ κοντά μας για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και εμείς φυσικά τα λέμε τη Δευτέρα, την κλασική μας ώρα, τη θυμάστε, 9 το βράδυ. Ελληνιούς Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague την Κυριακή στην Descent

0: Ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Βαλένθια. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου αλλά και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Άξιος. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Στους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Στη σύλληψη 2 Παλαιστίνιων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό αυτό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες για αύριο, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

απόψινό Pop 10 άνοιξε με την υπέροχη Whitney Houston. Και ένα από τα πολλά νούμερο ένα τραγούδια της σπουδαίας καριέρας της στη μουσική, All the Man That I Need, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, και το album I'm Your Baby Tonight από εκείνη την εποχή. Στο σαξόφωνο συναντάμε έναν από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες της instrumental μουσικής, τον Kenny G.

Και έτσι, μελωδικά και τρυφερά, λέμε τη δική μας καλησπέρα. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Piano in the Dark στο Rhythm's Radio 105,8. Ακούσαμε την Brenda Russell και το τραγούδι που θα της χάριζε δύο υποψηφιότητες για Grammy. Η μία από αυτές για το τραγούδι της χρονιάς. Ήταν το Piano in the Dark από το 1988 και την 77χρονη σήμερα Brenda Russell. Social media είχαν σήμερα γεμίσει από εικόνες μέσα και έξω από το ΆΚΑ, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξέδρες ήταν κατακόκκινες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που έδωσαν το βροντερό παρόν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, μετά από εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Αθήνας.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε.

105,8 στο βράδυ της Παρασκευής. Το καλύτερο όπως και να έχει. Από τη μία έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκας, τη μεγάλη μπασκετική γιορτή, και από την άλλη αύριο Σάββατο στο ίδιο σημείο, επίσης στο ΆΚΑ, θα εμφανιστούν οι θρύλοι του heavy metal Iron Maiden. Και έτσι οι διοργανωτές λένε ανάμεσα στα υπόλοιπα ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και με βροχή. Οπότε όσοι φίλοι βρεθείτε στο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο αδιάβροχο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας, καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση πάντα που βρέξει κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

τόσο στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Αμερική. Ο καιρός, από ό,τι διαβάζουμε, θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε κάποιες περιοχές. Στην Αττική θα υπάρξουν αρκετά σύννεφα, με βροχές και καταιγίδες το Σάββατο, από νωρίς το απόγευμα και μετά. Hey, hey, την Κυριακή ο καιρός, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, θα είναι βελτιωμένος, με αραιή συννεφιά, αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Και με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 28 βαθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής Τιτή Σέντερ, ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άντρες 44 και 39 ετών που μαζί με το 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Καιρός βροχές και καταιγίδες για αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της μουσικής βιομηχανίας. Για ποιον γράφτηκε το You're So Vain της Carly Simon που μόλις ακούσαμε? Είσαι τόσο ματαιόδοξος, λέει το τραγούδι στο ρεφρέν, που μάλλον νομίζεις ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για εσένα. Και όλοι εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιον μπορεί να εννοεί. Ανάμεσα λοιπόν στα επικρατέστερα ονόματα ήταν και αυτό του Mick Jagger, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι κάνοντας τα πίσω φωνητικά. Αυτό που έχει δηλώσει η ίδια η Carly Simon είναι ότι μία από τις στροφές των στίχων αφορούν τον Warren Beatty. Όπως και να έχει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

αυτό ακριβώς. I Feel the Earth από την υπέροχη Carol King. Και το τραγούδι που άνοιγε στην πρώτη του πλευρά το θρυλικό Tapestry από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της pop μουσικής.

Είδαμε και τον πανηγυρισμό του Προέδρου Τραμπ, εξαπολύοντας και σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Κόλμπερτ εντελώς ηλίθιο, ατάλλαντο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην εκπομπή του ήταν σαν νεκρός. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης πως είναι απίστευτο πως άντεξε τόσο καιρό. Και ισχυρίστηκε ότι αν έπαιρνε κανείς οποιονδήποτε άλλον από τον δρόμο θα τα πήγαινε καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

ένα ακόμη ζευγάρι για απόψε. Και στη ζωή και στη μουσική. Ήταν το ντουέτο των Captain and the Neil και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Love Will Keep Us Together. Αυτό θα ήταν και το σίγκλι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αμερική τη χρονιά της κυκλοφορίας του, το 1975. Και Grammy για το δίσκο της χρονιάς για τον ντουέτο των Captain and the Neil. Και εδώ η εντυπωσιακή και χυμώδης ξανθιά από το Tennessee, η Dolly Parton, και ένα τραγούδι ύμνο στην καθημερινή πάλη της εργατικής τάξης, την ανεκμετάλλευση των εργαζομένων, τη μονοτονία στο γραφείο και τις ανισότητες εις βάρος των γυναικών. 9 to 5 εδώ στο Earth News Radio 100.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8 στο βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, έχοντας μπροστά μας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να εκμεταλλευτούμε όπως ακριβώς έχει ανάγκη ο καθένας από εμάς. Ανάμεσα στους πολλούς επώνυμους από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ πριν λίγες ώρες στον ημιτελικό του Final Four, ξεχωρίσαμε την παρουσία της Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο T-Center στο Μαρούσι μαζί με το γιο της. Τα βλέμματα, όπως ήταν φυσικό, έπεσαν πάνω της και μάθαμε και την ομάδα που υποστηρίζει στην Ελλάδα. Η Kimberly είναι Ολυμπιακός.

Ήταν η Supertramp και το μελωδικό και αισιόδοξο Give a Little Bit. Πολύ αγαπημένο τραγούδι μέσα από τον δίσκο Even in the Quietest Moments του 1977. Ήταν εκείνο που, αν θυμάστε, έδειχνε σε εξώφυλλο εκείνο το ορεινό τοπίο με το χιονισμένο πιάνο. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Στον τελικό της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός που συνέτριψε στον ημιτελικό 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με τοπική σύγκρουση με αποχώρηση της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Το χρονικό της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Και τέλος, μυστήριο με την Οσμή στα νότια προάστια. Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζει το αστεροσκοπείο Αθηνών. Αυτή ήταν η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους. Και ό,τι και αν κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες, Πακιστάν και Κατάρ, προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέρει το Άξιος. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του θα διεκδικεί στην προσεχή Κυριακή στην D-Center ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από την διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κλήθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άντρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους Σταβορής Γιακρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδο, υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Και μια και ο λόγος το αποτέλεσμα των ομάδων που περιμένουμε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαξε, η Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή στον τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς επικράτησε 105-90 επί της Βαλένθια. Στη σύλληψη δύο Παλαιστίνιων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες για αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος όμως θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εβδομάδα τον Gorillaz, έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα με το τραγούδι τώρα Damascus, που το παρουσίασαν μαζί με τον Omar Suleiman, που συμμετέχει, είναι το όνομα ενός καλλιτέχνη από τη Συρία, το καλλιτεχνικό Damascus είναι το τραγούδι. Το παρουσίασαν λοιπόν στη συναυλία που έδωσε ο Ίνο για την Παλαιστίνη.

Damascus από το άλμπουμ των Gorillaz The Mountain. Επιστρέφουν, όπως γνωρίζετε, οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι εκτός από τα δύο που έχουμε παίξει, Mon Amour Sauvage. Μια έτσι ατμοσφαιρική σύνθεση αφιερωμένη στη φύση και στη δύναμη της αναγέννησης.

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο. Θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο ρεύμα φόβου και λακτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται «The Cure», καινούριο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της EuroLink. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε και απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 τη Βαλένθια στο δεύτερο. Έτσι την Κυριακή θα παίξει στο T-Center στον τελικό του Final Four της Αθήνας για την Κούπα. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο του Σταβορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει και ευχαριστώ γι' αυτό για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα, δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλαιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο, την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται, δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν, το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely. Κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της, του Broadway. Είχε παίξει βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair. Είμαστε αρχές δεκαετίας του 70. Και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient. Hey.

Και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές τις επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτούς. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα μου που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Clairo Hardy λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ και τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας. Είδα την εμφάνιση στο τελευταίο σοου του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Paul McCartney στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει για όλη ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock, Spacey Jane, σε καινούργιο τραγούδι. I never see her.

αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει. Άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, λέγαμε, μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και η δεκαετία του 90. Ο Δάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της Eurolink, διεκδικώντας ο Ολυμπιακός το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, αφού συνέτριψε και απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 τη Βαλένθια στο δεύτερο. Έτσι την Κυριακή θα συναντηθεί ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό Eurolink, με τους Μαδριλένους να έχουν 3-1 νίκες. Αυτή τη φορά θα παίξουν στο Τισέντερ στον τελικό του Final Four της Αθήνας για την Κούπα. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται για τη Μέση Ανατολή, με το Πακιστάν να μεσολαβεί για την άρση του αδιεξόδου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρά τα θετικά σημάδια και τη μείωση των διαφορών, αγκάθια παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα και τα στενά του Ορμούς. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων. Φυσικά με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Άξιος. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με το 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για πάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία και Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, όπως υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απαισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Στη σύλληψη δύο Παλαιστίνιων προχώρησαν αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ναι. Έφτασε το Σάββατο. Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι. Εδώ και 10 λεπτά δηλαδή. Είμαστε στο Σάββατο και τι ωραία που είναι. Πώς είστε? Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είστε όλοι καλά? Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα ζητήματα. Όχι βέβαια. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας. Και που γίνονται όλα αυτά στο Earth News Radio 105,8. Έχω να σας πω ότι σήμερα μεταξύ άλλων είναι η Παγκόσμια Μέρα Χελώνας. Έχετε το υπόψη σας? Μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει τι τραβάνε και αυτά τα ζωντανά τα έρμα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Χελώνας. Αυτό είναι καλό. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, διότι σου λέει έρχεται η βροχή πάλι. Και είναι πάρα πολύ αληθές αυτό. Διότι παιδιά μου, θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Ναι. Προς τα άλλα δηλαδή που γίνονται, ο καιρός τι είναι? Εύκολο πράγμα. Βροχές και καταιγίδες σου λέει στις περισσότερες περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Σε όλη τη χώρα σχεδόν θα είναι αυτή η κατάσταση, με κορύφωση σήμερα. Διότι παιδιά μου, προσέξτε, καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες ως αργά το βράδυ. Μ' αρέσει, καταιγιδοφόρα νέφη. Όταν θα βρέξει καρέκλες δεν είναι ωραίο. Καταιγιδοφόρα νέφη. Επίσης σου λέει σήμερα θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες και στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά. Όλη μέρα θα είναι αυτό. Αυτό λέγεται μέγιστη ένταση της αστάθειας. Βεβαίως. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Στέρεα, Κρήτη θα έχει και χαλάζι, να προσέχετε παρακαλώ, θα έχει και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Να προσέχουμε. 26 βαθμούς η θερμοκρασία θα είναι. Ωραία. Και αφού περάσει το Σάββατο, διότι πρέπει να βλέπουμε και μπροστά, δεν είναι κοιτάζουμε το τώρα, αύριο που θα είναι Κυριακή, η μέρα θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιες συνθήκες όμως. Από το μεσημέρι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα θα φέρουν βροχή, θα φέρουν καταιγίδα στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα παρόμοιως με την Κυριακή. Τρίτη πιο περιορισμένα τα φαινόμενα. Σας τα λέμε να τα ξέρετε, να προετοιμαστείτε. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πάρει άδεια. Πού το ξέρεις? Δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο. Μην πηγαίνουμε όλοι μαζί τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Όχι. Να μοιράζουμε τις άδειες. Από τώρα. Λοιπόν, για σήμερα, παρακαλώ, τα ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Μπόρες, καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, και σε νησιωτικά τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγα συννεφάκια, πυκνώνουν τα σύννεφα, θα δώσουν βροχή, θα δώσουν καταιγίδα, τοπικά έντονα τα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, επτάνησα Κρήτη οι καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, κυρίως, δεν λέω μόνο, κυρίως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά και στα επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς από 9 στη Δυτική Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 27, στη Θεσσαλία από 12 μέχρι 27 επίσης, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 μέχρι 24 μέχρι 27 θα έχει μια έτσι άνεση αυτό το θερμοκρασιακό, στα Επτάνησα μέχρι 25 με 27 και στην Κρήτη μέχρι 26. Και το Βοριαδάκι, για να το δω, 4 με 5 μποφόρ, τίποτα. 5 μποφόρ δεν είναι τίποτα, καλά. Τι είναι? Εδώ στην Αττική και στην πόλη, μ' αρέσει, και στην πόλη της Αθήνας βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μπορεί στην αρχή της ημέρας, τώρα ερχόμενη. Δεν είναι βροχή, δεν είναι, είναι κάτι σταγονίδια που λες
πεινάνε αυτό. Μετά κάνεις λίγο προς τα πάνω το βλέμμα, βλέπεις κάτι σύννεφα γκρίζα. Μετά βλέπεις κάτι σύννεφα κοκκινοπά, λες θα βρέξει. Άρα εντάξει είμαστε. Να έχουμε το νου μας όμως ότι εδώ στην Αττική θα έχουμε μετά ένα διάλειμμα, το πρωί θα βρέξει. Μετά θα έχουμε ένα διάλειμμα τις προμεσημβρινές ώρες, το μεσημέρι ξανά καταιγίδα. Και επειδή έχουμε πάθει και ελπίζω να έχουμε μάθει, τα φαινόμενα λέει ενδέχεται να είναι έντονα κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και στην πόλη της Αθήνας. Βλέπω τη Ριβιέρα πάλι της Ελλάδας να γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαστε και θέοι, θα δούμε. Και θερμοκρασίες μέχρι 25, Θεσσαλονίκη κάτι σύννεφα αυξημένα, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες. 2 με 4, 2 μποφόρ δεν φυσάει καθόλου. Τέλος πάντων, θερμοκρασία μέχρι 25. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Θα μου πεις, άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Τι να κάνει, δεν μας ρωτάει η φύση. Η φύση κάνει αυτό που θέλει. Και επειδή δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, λένε οι ειδικοί ότι οι καιρικές συνθήκες τωρινές γενικά επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την καθημερινότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις δραστηριότητες αναψυχής, τις διακοπές ή τα ταξίδια μας. Αλλά πίσω λέει από αυτές τις ατομικές συμπεριφορές τι κρύβεται, παιδιά? Ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα που μπορεί είτε να απογειωθεί και να γίνει καταπληκτικό, είτε να παραλύσει. Και επίσης λέει οι μεταφορές της θερμοκρασίας, οι μεταφορές είπα, οι μεταβολές, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Από τις πωλήσεις ρούχων και καυσόξυλων μέχρι τη ζήτηση για σούπες το χειμώνα και για παγωτά, αναψυκτικά και μπάρμπεκιου το καλοκαίρι. Θα μου πεις, σιγά το νέο που μας είπανε, ναι, αυτοί το βλέπουν από την οικονομική πλευρά το θέμα οι επιστήμονες, καταλαβαίνετε. Η ευαλωτότητα, λέει, ενός κλάδου στις χειρικές συνθήκες ποικίλει ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων του. Διότι έρχεται το Υπουργείο Εμπορίου το Αμερικανικό και λέει ότι το 70% της παγκόσμιας οικονομίας θεωρείται ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, όλα εξαρτώνται από τον καιρό, παιδιά. Στη Γαλλία, ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Meteo France, επισημαίνει ότι το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ εξαρτάται άμεσα επίσης από τις καιρικές συνθήκες. Και σου λέει, ο ευρωπαϊκός ηγέτης στη διαχείριση των επιπτώσεων του καιρού στην επιχειρηματική δραστηριότητα, Klimpact Metnex λέγεται αυτό, εκτιμά ότι το 40% των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών επηρεάζεται από τον καιρό. Άρα λέει, και έχει δίκιο δηλαδή ο επιστήμον, ο καιρός δεν είναι απλώς ένα θέμα να κουβεντιάσουμε τι καιρό έχετε, βρέχει εκεί, όλα εντάξει, μήπως έχει αυτό, μήπως έχει αέρα. Όχι. Είναι μια δομική πραγματικότητα της οικονομίας μας, παιδιά. Βεβαίως. Βεβαίως. Πέραν όλων των άλλων. Και ήρθε μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα τη χαρακτήριζα εγώ. Που λέει ότι στην Αφρική 11 χώρες δημιουργούν το μεγάλο πράσινο τείχος, 8.000 χιλιόμετρα θα είναι το τείχος, για την ανάσχεση της ερήμου της Σαχάρας, παρακαλώ. Είναι, λέει, μία από τις πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στον κόσμο, διότι αυτές οι 11 χώρες τι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα τείχος δέντρων με στόχο να ανακόψουν την προέλαση της ερήμου της Σαχάρας προς το νότο. Αυτό το έργο λέγεται το μεγάλο πράσινο τείχος, Great Green Wall. Εκτείνεται θεωρητικά σε περίπου 8.000 χιλιόμετρα από το Τζιμπουτί μέχρι τη Σενεγάλη. Είναι, λέει, μία απόπειρα μεγάλης κλίμακας αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών της ζώνης του Σαχέλ,
που είναι η λωρίδα γης νότια της ερήμου της Σαχάρας. Και η βασική ιδέα του έργου είναι απλή ιδέα. Τώρα, η υλοποίηση είναι λέει εξαιρετικά δύσκολη, αλίμονο. Τέλος πάντων, είναι η δημιουργία μιας πράσινης ζώνης που θα λειτουργεί ως φυσικό φράγμα, περιορίζοντας την επέκταση της ερήμου της Σαχάρας και αποκαθιστώντας τη γονιμότητα του εδάφους. Και μέχρι το 2030-26 έχουμε, σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, 8 πόσο, 7, θα φεύγει το 27. Είναι, λέει, η στόχη αυτή, ποιοι είναι? Αποκατάσταση περίπου 100 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης γης, δέσμευση έως και 450 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα, γι' αυτό λέει εξαιρετικά δύσκολο, ναι, δημιουργία περίπου 10 εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας. Και αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς. Συμμετέχουν η Αφρικανική Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι να υπούμε όπως το Σαχέλ είναι μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον πλανήτη όσον αφορά στην κλιματική κρίση. Προχωρά σταδιακά η ερημοποίηση, με το όριο μεταξύ σαβάνας και ερήμου να μετακινείται συνεχώς προς τον νότο. Και λέει ο ΙΕ ότι η ζώνη ανάμεσα στη Σαχάρα και τη Σαβάνα ξηραίνεται με διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Κάθε χρόνο η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, ταχύτερα από το παγκόσμιο μεσόωρο. Και η ερημοποίηση προχωρά περίπου 45 με 60 εκατοστά το χρόνο. Επίσης λέει, γιατί εδώ είναι το διατάφτα παιδιά, η υποβάθμιση των εδαφών οδηγεί σε μείωση της γεωργικής παραγωγής, αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, δεν θα έχουν να φάνε οι άνθρωποι σε λίγο καιρό, ενίσχυση μεταναστευτικών ορών που επηρεάζει την Ευρώπη, το αντιλαμβανόμεθα, κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις για τους φυσικούς πόρους. Και η απώλεια γόνιμων εδαφών δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και κρίσιμο παράγοντα αστάθειας για εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται άμεσα από τη γεωργία. Και ο κίνδυνος απώλειας των πράσινων περιοχών θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι το 2050 περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τις περιοχές τους. Όχι γιατί θέλουν, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και να πούμε ότι με ένα μόνο εκτάριο πράσινης γης μπορεί να δεσμευτούν έως και 500 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα και να τραφούν μέχρι και 5 οικογένειες. Αυτά γίνονται σε περιοχές που λέμε ότι δεν ξέρουμε, να τις μάθουμε. Παρά το μέγεθος της πρωτοβουλίας, η υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, διότι προσπαθούν οι 11 χώρες με τη βοήθεια διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, αλλά λένε αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί ότι έχει ολοκληρωθεί μόλις το 18% του μεγάλου πράσινου τείχους. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Η Αιθιοπία κατάφερε να αποκαταστήσει 15 εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιώντας πιο απλές μεθόδους, όπως είναι η προστασία και η φυσική αναγέννηση των δέντρων αντί για μαζικές φυτεύσεις. Στη Σενεγάλη έχουν φυτευτεί 12 εκατομμύρια δέντρα. Η Νιγηρία έχει αποκαταστήσει 5 εκατομμύρια εκτάρια στα βόρεια σύνορά της. Και τι κάνει με αυτό? Δίνει στους αγρότες μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγικής γης. Τώρα, αυτά γίνονται σε κάποιες χώρες, περιοχές. Σε κάποιες άλλες περιοχές πάλι η εικόνα είναι διαφορετική, διότι λένε τα στοιχεία ότι μετά την έναρξη του σχεδίου η πρόοδος είναι περιορισμένη, ενώ ότι έχουν αναφερθεί προβλήματα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης, μεγάλο μέρος του έργου δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι υπάρχει πολιτική αστάθεια, υπάρχει κακή διαχείριση, υπάρχει έλλειψη υποδομών. Είναι δεδομένη η έλλειψη υποδομών
Και αυτά όλα έχουν επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε πολλές χώρες της περιοχής του Σαχέλ. Παρά τις δυσκολίες, αυτό το μεγάλο πράσινο τείχος παραμένει ένα από τα πιο φιλόδοξα περιβαλλοντικά εγχειρήματα στον κόσμο. Και η επιτυχία του θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ισορροπία σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη, με την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, παρακαλώ, και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα και περιορίζοντας τις πιέσεις μετανάστευσης, μήπως κάποια στιγμή μπορέσει όλο αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, όχι άμεσα, και ισορροπήσει και δεν αναγκάζονται οι πλήσεις. Μήπως κάποια στιγμή μπορέσει όλο αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, όχι άμεσα, και ισορροπήσει.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, θα το δω το βιντεάκι. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα το δω. Λίγο είδα 3-4 δευτερόλεπτα. Μέχρι τέλος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες, Κωνσταντίνε μου. Όσο είπαμε, όσο μπορεί ο καθένας, όσο αντέχει το στομάχι του. Λοιπόν, ξέρετε τι μου θυμίζει ο Τραμπ? Αυτό που λέει, το τέλος είναι κοντά, το τέλος πλησιάζει. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, επανέλαβε μάλλον, ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο για συμφωνία. Λέει, τι θέλουν πάρα πολύ. Πολύ, λέει, την επιθυμούν. Επίσης επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Το ξέρουν, λέει, αυτό. Και επίσης είπε ότι το τέλος του πολέμου στο Ιράν πλησιάζει. Θα μου πεις, πότε είναι αυτό το τέλος? Εντάξει, πλησιάζει, σου λέει. Διότι υπήρξαν κάποια θετικά σημάδια για μείωση των διαφορών. Όμως, τα γνωστά αγκάθια, παιδιά, πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα στενά του Ορμούς. Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν μία κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Μία κάποια πρόοδο, αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Χθες πήγαν στην Τεχεράνη ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να βοηθήσουν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Και εμείς, η διεθνής κοινότητα, εμείς, έτσι, είχαμε προσδοκίες, παρακολουθούμε, τελειώσουν πόλεις, μας ξεμπερδεύουμε. Και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που αναφέρθηκε στον Πακιστανό ανώτατο στρατηγό που πήγε στη Τεχεράνη, είπε ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται πιο συχνές, τέτοιες κινήσεις αποτελούν συνέχεια της ίδιας διπλωματικής διαδικασίας. Δεν μπορούμε, λέει, απαραίτητα να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η συμφωνία είναι κοντά. Μετά βγήκε ο Τραμπ, λέει, η συμφωνία είναι κοντά. Τι να σας πω. Επίσης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δεν έδωσε εξηγήσεις, λεπτομέρειες βέβαια, ανακοίνωσε τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Κατάρ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί, το θυμάστε που ήταν διαπραγματευτής βασικός μάλιστα, στη Τεχεράνη την Παρασκευή. Και τι μάθαμε από αυτό, και δεν γίναμε σοφότεροι, ότι το Πακιστάν παραμένει ο βασικός μεσολαβητής. Το ξέρουμε αυτό, ρε παιδιά, παρακάτω. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, συγκρατημένος, λέει, ενεμφανίστη, συγκρατημένος, και είπε ότι παρά τη μικρή πρόοδο δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δηλαδή στη συμφωνία. Προσπαθούν να βρουν το Πακιστάν και το Κατάρ, τέλος πάντων, οι μεσολαβήτριες χώρες, να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και άλλες 30 μέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δηλαδή δεν περιμένουμε συμφωνία, εντάξει παιδιά, τέλος του πολέμου. Όχι, έχουμε μέλλον ακόμα. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα λάβει τη μορφή, λέει, μονοσέλιδου εγγράφου, έχουν βρει και τα τυπικά όλα, με την ονομασία διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Αυτό ήτανε. Δηλαδή αν είναι διακήρυξη, ας πούμε, κάτι πιο άλλο, όχι. Σου λέει, βάλει το Ισλαμαμπάντ που είναι ο διαμεσολαβητής χώρα για να μην έχουμε θέματα. Διακήρυξη της Ουάσιγκτον, διακήρυξη της Τεχεράνης. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ επανέλαβε αυτό. Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Πεθαίνει να κλείσει μια συμφωνία. Ναι. Βλέπετε, λέει, τι έχουμε κάνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά τους χτυπάμε σκληρά. Και λέει ο τόπος Άξιος, επικαλούμενος πηγή κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, ότι ο Τραμπ απογοητεύεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες και αρχίζει, λέει, να σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας μεγάλης τελικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. με την οποία θα μπορούσε να ανακηρύξει την νίκη και να τερματίσει τον πόλεμο. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι δεν υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει. Εν τη αυτή περιπτώσει αναμένουμε, και επίσης δεν γίναμε σοφότεροι ούτε με αυτό και δεν θα γίνετε ούτε κι εσείς, η Ουάσιγκτον Λι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς. Κάνουν αξιοθαύμαστη δουλειά και τέτοια πράγματα. Επίσης είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Αμερικανός ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια από το ΝΑΤΟ στο στενό του Ορμούζ. Αλλά πρέπει, λέει, να υπάρχει ένα σχέδιο Β αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό. Πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα. Αποκλείεται η συμφωνία με χρυσό του λουθούν τα επίμαχα ζητήματα, λένε οι Ιρανοί. Και επίσης λένε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Και μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτό, ο τερματισμός του πολέμου, δεν, κανένα άλλο ζήτημα δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή βγάλε πυρηνικά, βγάλε στενά. Εν τη αυτή περιπτώσει αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες να πω. Και επειδή μέσα σε αυτή τη συμφωνία που κάποτε θα γίνει, πότε, δεν ξέρουμε πότε, ο Τραμπ είπε σύντομα. Το σύντομα ποιο είναι? Το σύντομα δεν είναι τώρα, σήμερα, αύριο, ποιος να ξέρει. Επειδή λοιπόν είναι και ο Λίβανος, να πούμε ότι συνεχίζονται οι μάχες και η ένταση, θα το πω βέβαια, στο Λίβανο, διότι η Χεζμπολάχ, λέει, έπληξε άλλη μια Ισραηλινή στρατιωτική θέση στο νότιο Λίβανο. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο ανατολικό Λίβανο. Ζητάνε οι Ισραηλινοί εκένωση δύο συνοικιών στην Τύρο γιατί θα βομβαρδίσουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν βιάζεστε? Όχι. Εδώ δεν βιάζεται ο Τραμπ. Διότι μέσα σε όλα πόλεμο έχουμε, έτσι. Υπάρχει σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Γιατί έχει γίνει και πια και δεν μας ενδιαφέρει τα, πώς να σου το πω τώρα, μόνο τα ανθρωπιστικά. Μας ενδιαφέρει και τα οικονομικά. Έχει, αυτό το πράγμα έχει τεράστιες επιπτώσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι σημαντικότερα. Διότι φαντάσου τώρα εσύ, αγαπημένε μου και αγαπημένοι μου που μας ακούτε, να είναι το παιδί σου να παντρεύεται Σαββατοκύριακο, σήμερα, το απόγευμα, ξέρω εγώ, και να μην μπορείς να πας. Γιατί έχεις ένα κόλλημα, ρε παιδί μου. Ο γονιός δεν θα πάει στο γάμο του παιδιού του? Δεν θα πάει. Διότι κάτι έχει συμβεί, ξέρω εγώ, είναι σε άλλη πόλη, δεν βρήκε τρόπο. Δουλεύει και δεν μπορεί, ο εργοδότης λέει δεν με νοιάζει για γάμους, είμαστε τώρα, κάτσε εδώ να τελειώσει τη βάρδια. Οτιδήποτε, κάποιο θέμα, χτυπάω ξύλο, οτιδήποτε. Ο Τραμπ παντρεύεται ο γιος του και λέει, τον ρωτήσανε, παντρεύεται στις Μπαχάμες ο γιος του, τώρα σήμερα, αύριο δεν ξέρω, πολύ προσωπικά τους δεν μας νοιάζουν. Τέλος πάντων, και λέει, θα πάτε, λέει, στο γάμο? Λέει, δεν θα πάω, γιατί του είπα, του γιου του, ότι έχω και αυτό που το λένε, έχω και ένα πράγμα, λέει, που το λένε Ιράν και δεν μπορώ. Είπατε κάτι? Έχω και κάτι, αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν. Το πόλεμο. Διότι πόλεμος, αλλά στο γάμο? Για πείτε μου, εσείς που το ακούτε τώρα, δεν είναι πρόβλημα αυτό? Πληγή για την ψυχή ενός πατέρα που θα παραστεί στο γάμο του παιδιού, θα μπει και πάει στο προηγούμενο γάμο. Δεν πειράζει αυτόν. Αυτά είναι προβλήματα. Να τα βλέπετε και να σοφίζεστε. Και 42 πήγε. Πάμε να ακούσουμε.

Και αυτό το βιντεάκι θα το δώσω στην αίθουσα σύνταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες, Ελένη μου. Πολύχρονη για προχθές. 40 μέρες κρατάνε οι ευχές. 40 ημέρες. Τα ακούς χρόνια πολλά, 40 ημέρες. Επειδή έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο, ναι, ο πόλεμος είναι, πλησιάζει στο τέλος. Πλησιάζει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτή είναι η δήλωση της ημέρας. Λέγαμε για βομβαρδισμό στο Λίβανο, 10 νεκρίους έχει. 10. Χθες μόνο. Λοιπόν, και επειδή είμαστε στα ανατολικά μας, να πω ότι μια είδηση που ήρθε πριν λίγο, οι Ισραηλινοί επικυλαίοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στην παλιά πόλη της Χεβρώνας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τους περιορισμούς και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Και έχουν ενισχύσει την παρουσία τους οι Ισραηλινοί στρατιώτες και έχουν αποκλείσει τμήματα της παλιάς πόλης. Οι έπικοι παράνομοι, έπικοι, εισέβαλαν επίσης το ανατολικό τμήμα του Σαΐρ, ανατολικά της Χεβρώνας. Τι έκαναν τώρα, μπήκαν εκεί, είναι Παλαιστίνοι. Πραγματοποίησαν, λέει, προκλητικές περιηγήσεις και τέλεσαν προσευχές, κατά τη διάρκεια των οποίων φώναζαν εβριστικά συνθήματα εναντίον των Παλαιστινίων. Προκλητικές περιηγήσεις, ξέρετε τι είναι, πηγαίνουνε, έχουν κάποια ξυγικά σπίτια οι Παλαιστίνοι υπό την πόδι, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, τους πετάνε τα έπιπλα έξω, τους βρίζουνε, παίρνουν τις καρέκλες, κάθονται εκεί απ' έξω από τα σπίτια και λένε είναι δικός μας, δικά μας, φύγετε. Συμπεριφορά, δεν περιμένεις κάτι άλλο βέβαια, αυτή περιμένεις τη συμπεριφορά και αυτή βλέπεις. Και μετά στο φόντο, όπως, γιατί υπάρχει πάντα η εικόνα, και η εικόνα είναι ο διάψευστος μάρτυρας. Θα πεις, δεν μπορεί να είναι πειραγμένη. Βρε, θα μπορούσε να είναι, αλλά μπορεί κάποιος να καταλάβει αν είναι πειραγμένη ή όχι. Στο φόντο, λοιπόν, στο φόντο, όχι μακριά, με την υποστήριξη θα υπώ, στρατιωτών, οι οποίοι βλέπουν και τέλος πάντων δεν τα σταματάνε όλο αυτό. Και σε μερικές περιπτώσεις, πώς να το πω, είναι σαν να υποδαβλίζουν όλη αυτή τη βία. Το σάνε, σας άρεσε, είναι σαν να υποδαβλίζουν όλη αυτή τη βία. Στις περιοχές που οι Ισραηλοί, κάποιοι έπικοι, θεωρούν ότι είναι δικές τους. Φύγετε. Φύγετε. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πεθάνετε από την πείνα, από την δίψα, από τις κακουχίες και από τις αρρώστιες και από δεν ξέρω τι. Όχι. Φύγετε. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε, διότι άνθρωποι είμαστε και μπορεί να ξεχνάμε, έτσι. Επέστρεψαν στην Αθήνα οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, και επέστρεψαν και στην Ιταλία οι Ιταλοί, και επέστρεψαν τέλος πάντων στις χώρες τους όλοι οι ακτιβιστές που έχουν απελαθεί. Όλοι τους, και εδώ και έξω και τα λοιπά, περιγράφουν ένα σκηνικό το οποίο είναι ίδιο. Θα πεις, δεν θα μπορούσαν να έχουν συνεννοηθεί, βέβαια, γιατί μέσα στο ξύλο που τρώγανε και τους βιασμούς θα συνεννοιόντουσαν, τι θα πούνε μετά που θα γυρίζαν πίσω. Τέλος πάντων, προκαλούν σοκ, λέει, οι μαρτυρίες εκατοντάδων ακτιβιστών του Στολίσκου, της Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις πατρίδες τους, μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς, χρήση ηλεκτροσοκ, και περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευθελεστικής μεταχείρισης. Ευτυχώς που υπάρχει και το βίντεο. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ότι γίνονται αυτά, γίνονται όπως και να έχει στους κρατούμενους. Το θέμα δεν ήταν ότι συμβαίνει, το θέμα ήταν ότι δημοσιοποιήθηκαν. Αυτό είναι το ζήτημα. Τέλος πάντων, ακτιβιστής Ιταλός, έτσι, αμέσως μετά την άφηξή του, κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης. Μας έκδισαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από εμάς. Ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.
Ο Ιταλός το πει αυτό. Έλληνας. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί τους πήραν τα φορεία, δεν μπορούν να περπατήσουν, δεδομένο. Μετά από αυτό, λέει, μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ. Ξύλο πολύ και κακοποίηση πολύ και τα λένε οι ακτιβιστές που ήταν εκεί. Εμείς δεν ήμασταν, εμείς βλέπουμε τις εικόνες και τα, όπως το λένε, και τα καταγεγραμμένα. Οι καταγγελίες λοιπόν για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στη διάρκεια της κράτησής τους συνεχίζουν να προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις. Έλα, είναι καλό αυτό. Οργανώσεις και υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών ζητούν διερεύνηση των περιστατικών. Στην Αθήνα έγινε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τις πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την Ισραηλινή πρεσβεία, εκφράζοντας στήριξη στους ακτιβιστές και ζητώντας προστασία των ανθρωπιστικών αποστολών στην περιοχή. Ποια περιοχή? Από πού απήχθησαν, πού συνελήφθησαν αυτοί? Τα χωρικά έδατα του Ισραήλ, νο? Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην μπερδευόμαστε και λέμε διάφορα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι, που κάποιοι τους κατηγορούν ότι είστε κάθετοι κτλ. Ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνανε. Θα μου πεις, η ανθρωπιστική βοήθεια θα πάει στους αυτούς που υποφέρουν ή θα την πάρει Χαμάς? Ελπίζω όχι. Εάν θα έφτανε, εάν και εφόσον, ελπίζω να πήγαινε στους ανθρώπους. Όχι στους απλούς πολίτες, όχι στους τρομοκράτες. Επίσης, τα λέγαμε και χθες για την έκθεση του ΟΗΕ. Δεν θέλεις, γιατί θεωρείς ότι είναι καταπάτηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Δεν θέλεις να αφήσεις διεθνή βοήθεια. Να πάει φαγητά, να πάει τρόφι, αυτό, φάρμακα. Δεν θέλεις. Μάλιστα. Εσύ γιατί, αφού έχεις υπογράψει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου, και μέσα σε αυτή τη συμφωνία είναι ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί δεν τη δίνεις, αδερφέ? Ρωτώ. Γιατί αν δεν ρωτήσω, πώς θα μάθω? Τραγούδι, δελτίο, ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ενώ η Ουάσιγκτον εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει τελειώσει. Ενώ Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλ Τζατζίρα πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Ενώ η Γαλλία προωθεί σχέδιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράκτσι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί έπικοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολισκό φλωτίλα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παράλληλα, διαχωρίστηκε η υπόθεση του 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο δικείο Ηρακλείου. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Η Ρεάλ, αντίπαλος του Ολυμπιακού, στον τελικό της Euroliga κερδίζοντας με 105-90 την Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν 79-61 την Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα και στα ηπειρωτικά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αθήνα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα, με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές και πιθανές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες, με ύφεση το βράδυ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είναι και ο Ρος Πάνθυρας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 23 του Μάη, παιδιά. Ναι, έφτασε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook. Πριν σας πω αυτά που έχω να σας πω, να σας πω κάτι άλλο. Αυτή τη μάνα με τη μάνα, τέλος πάντων, αυτή τη, ναι, που την πιάσε στην Πορτογαλία με τα μωρά που τα άφησε 3 και 5 ετών στο δάσος. Ναι, 4 και 5, συγγνώμη. Στην άκρη ενός δρόμου. Τη συνέλαβαν, το είπαμε χθες, με τον σύντροφό της. Και πήγανε στο δικαστήριο για να δούνε αν θα προφυλακιστούν. Αυτή είναι 41, αυτός είναι 55. Και αυτή τη βλέπω εδώ πέρα με τις χειροπέδες και τα λοιπά, τραγουδούσε αυτή, ναι. Το παίζει τρελίτσα προφανώς. Εκείνος φώναξε 2 φορές «Σας αγαπώ» στους δημοσιογράφους. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Αυτή είχε κατασταθεί, λέει, πρόσφατα στο Κολμάρ της Γαλλίας και εργαζόταν σε νοσοκομείο. Και το γνωστό, δεν υπήρχε καμία ένδειξη για κοινωνικά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά. Διότι τα εγκατέλειψαν μεν, τα εγκατέλειψε αυτή, αλλά τα είχε φροντίσει. Τους είχε βάλει και μια αλλαξιά ρούχα μέσα σε τσάντες που τους είχε δώσει, 2 μήλα, 2 φρούτα, που να ήταν και πορτοκάλια, δεν ξέρω, και κάτι σάντουιτς και κάτι νερά. Δεν τα είχε φροντίσει, δεν τα παράτησε έτσι. Σου λένε κάτι να φάνε. Πάρουν και τις βιταμίνες τους και άμα κουραστούν και υδρώσουν, αλλάξουν και ρούχα. Ή βρέξει, ξέρω εγώ. Αυτή λοιπόν η τύπισσα ήταν, λέει, ότι δεν είχε ζητήματα. Ναι. Αυτός, ο σύντροφός της, φέρεται να εργαζόταν παλιότερα στη χωροφυλακή, αλλά αποχώρησε το 2010 και κατοικούσε στα Ανατολικά Πυρηναία. Και το κερασάκι, διότι όποιος ψάχνει βρίσκει, είναι γνωστός, λέει, στις γαλλικές αρχές για περισσότερο από 10 αδικήματα. Αυτά τα αδικήματα αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία και απειλές. Και τον ερωτεύτηκε τώρα αυτή και ποιος ξέρει τι συνεννοηθήκαν, σου λέει, μα τα παιδιά τώρα βάρωσε, ναι. Τα μωρά αυτά, τα 2 τα παιδάκια, έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια, είχαν πάει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και τώρα, λέει, εναπόκειται στις γαλλικές δικαστικές αρχές να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να επιστρέψουν στη Γαλλία. Ο πατέρας τους, γιατί έχουν και μπαμπά, είχε περιορισμένο δικαίωμα να τα επισκέπτεται. Υπό επίβλεψη τα επισκεπτότανε και οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου. Είχε καταγγείλει ο πατέρας την εξαφάνιση και τελικά συνελήφθη το ζευγάρι την 5η στη Φάτιμα στην κεντρική Πορτογαλία. Αυτή η τύπισσα που τραγουδούσε, καταλάβατε, σου λέει, δεν είμαι κακός άνθρωπος, είμαι άνθρωπος με κοινωνικές, πώς το λένε, με ευαισθησίες καλλιτεχνικές. Τώρα για τον άλλον δεν ξέρω τι να σας πω, δεν γνωρίζω, αλλά κάθε φορά βγαίνει το ίδιο, γνωστός στις αρχές και δεν ξέρω τι και οικογενειακή βία και όλας. Ωραία, λοιπόν, προσέξτε με τώρα, για να ξέρουμε τι γίνεται, για να γνωρίζουμε. Θυμάστε πριν από μερικές εβδομάδες που είχε δώσει στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση το ένα πακέτο αποχαρακτηρισμού των αρχείων που αφορούσαν θεάσεις αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων, ούφο. Τώρα εδώ στο δεύτερο πακέτο, με τις αναφορές να περιλαμβάνουν στο δεύτερο πακέτο και στοιχεία που σχετίζονται με την Ελλάδα. Και αυτή η δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο περιλαμβάνει, λέει, περισσότερα από 50 βίντεο και αναφορές για αντικείμενα άγνωστη της ταυτότητας. Στο υλικό καταγράφονται περιστατικά με φωτεινές πορτοκαλί σφαίρες, οι οποίες φέρεται να περικύκλωσαν στρατιωτικό ελικόπτερο
και περιπτώσεις επίσης κατέγραψαν πύρινων μπαλών που οδήγησαν σε έρευνες για την παρουσία σωματιδίων στην ατμόσφαιρα στο Νέο Μεξικό. Ναι. Η νέα παρτίδα αυτή περιλαμβάνει επίσης 46 στρατιωτικά βίντεο και, ξαναλέω, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αναφορές που αφορούν στη χώρα μας, διότι υπάρχει και τρίτη σχετική αναφορά για ελληνικό περιστατικό, πέραν από τα δύο περιστατικά που είχαν περιληφθεί στο προηγούμενο πακέτο και αφορούσαν θεάσεις πάνω από το Αιγαίο. Η τελευταία, λέει, αυτή περίπτωση παραμένει ανεξηγητή, διότι δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο της παρατήρησης και τα διαθέσιμα στοιχεία περιορίζονται στο χρονικό διάστημα, το οποίο τοποθετείται στον Ιανουάριο του 24. Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τη φύση του αντικειμένου δεν έχουμε. Όμως, λέει η περιγραφή που περιλαμβάνεται στο αρχείο, στα αρχεία του Πενταγώνου, ότι το αντικείμενο φέρεται να είχε σχήμα που έμοιαζε με διαμάντι. Ναι, πάνω από την Ελλάδα ήταν. Διαμάντι δεν θα ήταν, κάρβουνο. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε να δούμε και να μάθουμε πολλά, υποθέτω, κατά τη διάρκεια των ερευνών και όλων των σχετικών. Όμως να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε τώρα τα βγάλανε, γιατί τα αποχαρακτηρίσανε τώρα. Πουρκουά. Διότι σου λέει είναι πόλεμος, πρέπει να έτσι αποπροσανατολίσουμε, λέει, να αποπροσανατολίσουν οι Αμερικανοί τον κόσμο και δίνουν τώρα αυτά. Μα θα τα αποχαρακτήριζαν ούτως ή άλλως. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Αλλά τώρα να τα λέμε και όλα μεταξύ μας. Το πάμε και την άλλη φορά με το πρώτο πακέτο που είχαν δώσει τη δημοσιότητα οι Αμερικανοί. Γιατί να πιστέψουμε ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Για πείτε μου, γιατί. Και δεν είναι ότι κάποιος το είπε, μπορεί να είναι πειραγμένα τα βίντεο. Στην εποχή της τεχνολογίας ζούμε. Θα μπορούσε, αλλά επίσης δεν θα μπορούσε. Και επίσης τι είναι αυτό το πράγμα να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί. Γιατί να είμαστε μοναδικοί και να είχαμε και επιτυχία μεγάλη, να πω είχαμε, αλλά δεν έχουμε σαν ανθρώπινο είδος. Ένα πλανήτη μας δώσανε και το κάναμε άνω κάτω, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Και τώρα βλέπω εδώ τα βιντεάκια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν με, όπως το έχουμε στο νου μας. Για να δω. Πορτοκαλί σφαίρες, μάλιστα. Και πύρινες μπάλες. Χαμός. Πάμε να ακούσουμε το. Ποιο είναι? Ωραίο είναι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε. Να επιστρέψουμε στη γη από το διάστημα.

Γεια σου Ιωάννη μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Άμα βλέπετε τα σωστά δελτία, ενημερώνεστε και για αυτά. Επίσης μπορεί κάποιος να πει μία είδηση με 15 διαφορετικούς τρόπους. Μη σας πω και 20 διαφορετικούς τρόπους. Οπότε εσείς μείνετε στην είδηση. Τώρα αν θέλετε να, πώς να το πω, παιδί μου, να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με τον οποιονδήποτε, αυτό είναι θεμητόν, διότι νοήμονες άνθρωποι είμαστε και μπορεί να έχουμε τις ενστάσεις μας και μπορεί να έχουμε τη διαφορετική άποψη. Καλό είναι να την εκφράζουμε, αλλά να μείνουμε στο, πώς να το πω τώρα, στο διατάφτα. Τα υπόλοιπα τα γύρω γύρω δεν χρειάζονται. Επίσης μου έχετε στείλει εδώ ένα βίντεο και καλά κάνατε και μου το στείλατε. Δείχνει έναν άνθρωπο στην Ιαπωνία, έναν άνδρα ο οποίος κρατάει φωτογραφίες των παιδιών της Γάζας. Ήσυχος, δεν κάνει τίποτα, ένας μεγάλος κύριος φαίνεται, και σκάνει δύο τύπισες οι οποίες του κάνουν επίθεση άνευ προηγουμένου. Τουρίστριες ήταν αυτές οι Ισραηλινές. Να είστε καλά, σου λέει, γιατί το κρατάς, γιατί μου το λες. Ναι. Μου έχετε στείλει και άλλα τέτοια βιντεάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι τίποτα δικό μου φοβερό, αλλά μια που το σκεφτόμαστε λίγο πολύ όλοι, είναι καλό το διαδίκτυο να ανεβάζουμε έτσι χαρούμενα αισθαντανέ από την καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Αλλά καλό είναι να κοιτάζουμε και τα υπόλοιπα. Βέβαια υπάρχει και άλλη περίπτωση να μας ενοχλεί. Λέω, γιατί μου το λες, δεν θέλω να το ξέρω, δεν θέλω. Και είναι που λέμε για το είστε όμως φοβεροί, δίνετε πάσεις καταπληκτικές. Για το Παλαιστινιακό, σε ενδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την ενημέρωση να επικεντρώνεται στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής της απόφασης για του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης κυρία Μπαλτά, χαιρέτησε την πρόοδο που περιγράφεται στη τελευταία έκθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, κυρίως στον ανθρωπιστικό τομέα. Η Χαμάς και όλες οι άλλες ενόπλες ομάδες πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσο αφοπλισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανοικοδόμηση, και ζήτησε την αύξηση, κυρία Μπαλτά, των ανθρωπιστικών και εμπορικών ροών. Υπογράμμισε επίσης ότι η αυξανόμενη βία των επίκων και επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα είπαμε για τη Χεβρώνα προηγουμένως, είναι καταδικαστέα και πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Και υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό προς την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ειρηνική συνύπαρξη, μ' αρέσει αυτή η διατύπωση. Ειρηνική συνύπαρξη. Και ο ύπατος εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι έχουν σημειωθεί ορισμένες ουσιαστικές εξελίξεις. Τα όπλα, λέει, σε μεγάλο βαθμό έχουν συγγύσει στη Γάζα για πρώτη φορά και εδώ και δύο χρόνια. Κάθε όμηρος έχει επιστρέψει στην οικογένειά του, αλλά η Γάζα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την ανάκαμψη. Το ξέρετε τι σημαίνει, απέχει να, πώς το λέμε, περίμενε, πολύ από την ανάκαμψη. Σημαίνει ότι το είναι πολύ από την ανάκαμψη. Το ξέρετε τι σημαίνει, απέχει να, πώς το λέμε, περίμενε, πολύ από την ανάκαμψη. Σημαίνει ότι

Είπε ότι το κάθε βήμα από τη μία πλευρά ενεργοποιεί ένα βήμα από την άλλη. Και ο αφοπλισμός θα είναι σταδιακός, διαδοχικός και χρονικά προσδιορισμένος. Καμία Παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα δεν θα υποχρεωθεί να παραδώσει τα όπλα της στο Ισραήλ, αλλά στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας. Επίσης λέει ο ύπατος εκπρόσωπος ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθερότητας τελειτουργεί ως ζώνη ανάσχεσης. Το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του στην περίμετρο της Γάζας βάσει επαληθευμένης πρόοδου και η καθυστέρηση αυτή λέει μπορεί να παγώσει μια διαιρεμένη Γάζα χωρίς ουσιαστική ανοικοδόμηση, ασφάλεια για το Ισραήλ ή βιώσιμη οδόπορο στην Παλαιστινιακή Αυτοδιάθεση. Άμα λυθούν αυτά, να μου το πείτε και εμένα. Επίσης, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος είναι ολοένα και πιο επισφαλής. Διπλωματική γλώσσα. Στη Γάζα, λέει, καθυστερήσει στην εφαρμογή της απόφασης αυτή του 25 για το τέλος του πολέμου, η καθημερινή βία και η ανθρωπιστική κρίση έχουν ανακόψει την αρχική δυναμική της εκεχηρίας. Και η τυχόν επανάληψη εκτεταμένων εχθροπραξιών θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Δεν αντέχουν, λέει, άλλο πόλεμο ο λαός της Γάζας. Δεδομένο. Οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν οξύες. Παρά την επαναλειτουργία του περάσματος ΙΚΙΜ και την περιορισμένη αύξηση της βοήθειας. Το ανθρωπιστικό σχέδιο απόκρισης, λέει, είναι 4,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει λάβει μόλις 540 εκατομμύρια. Και επειδή είχε πάει στη Γάζα, ο ύπατος εκπρόσωπος μετέφερε το μήνυμα της Παιδικής Επιτροπής «Η Γάζα που θέλουμε» ότι τα παιδιά αξίζουν να ζήσουν σε μια Γάζα ελεύθερη από βία και στέρηση. Ωραία. Για τη Δυτική Όχθη προειδοποίησαν για περαιτέρω επιδείνωση για αυτά τα νέα σχέδια επικιστικής δράσης, θανάτους και τραυματισμούς Παλαιστινίων, καθώς και σε επιθέσεις επίκων αναφέρθηκαν που έχουν αυξηθεί σημαντικά το 26. Σας τα είπα προηγουμένως. Μπείτε να τα δείτε, να το διαβάσετε. Επίσης κάλεσε τις Ισραηλινές αρχές να λάβουν επίγοντα και συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη λογοδοσία των δραστών. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι κάτι χρήσιμο. Οι συγητές λοιπόν κατέληξαν ότι η απόφαση αυτή για την κατάπαυση του πυρός και το σχέδιο της Γάζας στην ανοικοδόμηση εξακολουθεί να προσφέρει ένα κρίσιμο παράθυρο πολιτικής προόδου. Και η επιλογή είναι ανάμεσα σε μια επιδεινούμενη υφιστάμενη κατάσταση ή μια νέα αρχή. Δεν υπάρχει, λέει, τρίτη επιλογή. Όλο αυτό σας το διάβασα για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σου λέει, ή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται ή πρέπει να, και να ξανασκεφτούμε από την αρχή, ή πρέπει να, πώς να το πω τώρα, να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε λίγο ανθρώπινα. Ωραία μέρα έχει σήμερα, θα έχεις βροχερή, σε εμάς μας αρέσει ο χειμώνας. Μας έχετε στείλει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τη Χαλκιδική εχθές, που λέω θα βρέξει, που είπαμε σήμερα θα βρέξει Χαλκιδική, βροχούλα θαυμάσια. Και λέει, εμάς μας αρέσει αυτός ο καιρός, το αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αρκεί να είσαι στο σπίτι και να απολαμβάνεις τη βροχή, τον ήχο, να ανοίξεις ένα παράθυρο, μια μπαλκονόπορτα, ό,τι έχει ο καθένας, η μυρωδιά της βροχής, στο χωματάκι να μυρίζει ωραία. Αυτά, παιδιά, είναι. Σε ιδανικές συνθήκες. Το βλέπω. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Ναι. Το βλέπω, δεν το ακούω, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, πώς το πω, μερικές φορές ο ήχος δεν προσφέρει κάτι. Τα βλέπω όλα αυτά που γίνονται. Φαντάζομαι τώρα, αλλά εμείς, όχι εμείς εδώ, γενικά, η ανθρωπότητα. Τι να κάνουμε, τι είναι να πρώτο ασχοληθεί, για πείτε μου κι εσείς. Τώρα για 430 άτομα. Σιγά το πράγμα. Λοιπόν, είναι μια μισή. Παρακαλώ.

Λοιπόν, χθες ολοκλήρωσε τις εργασίες της η 25η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης. 25η. Και στη σύνοδο αυτή συζητήθηκε το ζήτημα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο θέμα αυτό βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής από το 1984. Έχουμε 2026. 4 δεκαετίες συν. Έτσι. Και η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών, και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αν δεν έχετε, δεν έχετε πάει, να πάτε. Και μια επίσκεψη στο Μουσείο καλή είναι. Όσοι είστε εδώ, είναι πιο εύκολο. Όσοι έρχεστε για έτσι, εκδρομή, διακοπές, να πάτε και στο Μουσείο. Καλά είναι και τα μπαράκια, καλά είναι και όλα. Τα μουσεία είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παρανόμως πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο. Επίσης εστίασε η επιχειρηματολογία στην απουσία φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους τόσο η βίαιη απόσπαση όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φιδία ακόμη και σήμερα. Θυμάστε εκείνο το δείπνο που είχαν κάνει το Kitsch στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα, ή να μην θυμηθώ παλιότερες περιπτώσεις που είχαν πάρει τις εκείνες τις βούρσες με το, που ήταν, πώς τις λένε, με τα τσάλινα τα, εκεί πέρα τα θέματα, και για να καθαρίσουν τα γλυπτά. Το θυμάστε? Για να τα καθαρίσουμε, είναι βρώμικα από τόσα χρόνια. Ας μην το θυμηθούμε. Πείτε ότι δεν το είπα. Παράλληλα λοιπόν, η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις διαρκείς προσπάθειες της Ελλάδας ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό το μακροχρόνιο, σε εφαρμογή των συστάσεων και της απόφασης που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή. Αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος, διότι η Βρετανική πλευρά εμένει στο θέμα του δανεισμού ως βάση για μια πιθανή λύση. Και μεταξύ άλλων, η ελληνική αντιπροσωπεία σε αυτή τη σύνοδο, την 25η της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, ότι η Βρετανική κυβέρνηση επιχείρησε προσφάτως και μάλιστα παρακάμπτοντας το κοινοβούλιο να εξαιρέσει 16 εθνικά μουσεία, μεταξύ αυτών και το Βρετανικό, από την εφαρμογή σε αυτά τα δύο κεφάλαια του νόμου περί ιδρυμάτων. Τι λένε αυτά τα κεφάλαια? Ότι τα μουσεία θα μπορούσαν για ηθικούς λόγους να προβούν σε επιστροφές αντικειμένων από τις σύλλογές τους στις χώρες προέλευσης. Το Βρετανικό Μουσείο είναι από αυτά που εξαιρέθηκαν, είπαμε. Τόνισε επίσης η ελληνική πλευρά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα και οι συμβολισμοί που έχουν αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει εμπράκτως τη βούλησή του να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής. Τοποθετήθηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, τι είπε λοιπόν? Επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Και η επισκεψιμότητα, λέει, του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
Η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας και τα επιχειρήματά της έτυχαν θερμής υποδοχής από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Την Ιταλία, την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Αζερμπαϊτζάν, παρακαλώ, την Κίνα, την Τσεχία, την Αίγυπτο, την Πολωνία, τη Γουατεμάλα, την Μπουργκίνα Φάσο, βέβαια, τη Λιβύη, το Ιράν και τη Ζάμπια, αλλά και από κράτη παρατηρητές, όπως είναι η Κύπρος, η Τουρκία, το Μπαχρέιν, η Νιγηρία, ο Λίβανος, το Μεξικό και η Μαυριτανία. Όλα αυτά τα κράτη λοιπόν υποστήριξαν στέναρα το αίτημα της Ελλάδας και ζήτησαν εμφατικά τη συνέχιση της προσπάθειας για την επίλυση του ζητήματος, την επιστροφή και την επανένωση των ελληπτών στην Ελλάδα. Και η Τουρκία, θα σας πω, ξανά τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Έλγιν. Και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί στο εξής την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα, σου λέει, αφού δεν υπάρχει, τι το χρησιμοποιείς. Γιατί αυτοί το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή φόρα, τα διακυβερνητικά, οι Βρετανοί. Και η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση, το κείμενο της οποίας μεταξύ άλλων, προσέξτε, έχει ενδιαφέρον, παραπέμπει στις προηγούμενες συστάσεις και αποφάσεις της, σημειώνει ότι η Ελλάδα καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν για την επανένωση των γλυπτών και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα, μ' αρέσει. Εντάξει. Χρόνια τώρα. Καλεί επίσης για άλλη μια φορά τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση της διαφοράς, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ιστορικές, πολιτισμικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος. Καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για να επιτευχθεί τέλος πάντων μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των γλύπτων. Και το διατάφτα. Περιμένετε. Από όλα αυτά που είπαμε, αποφασίζει να ενταχθεί το ζήτημα των γλυπτών, που νομίζετε, στην ατζέντα της 26ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Αυτή ήταν η 25η που τελείωσε χθες. 26. Από το 84 δεν είναι. Στην ημερησία διάταξη. Εντάξει, ένας χρόνος πάνω, ένας χρόνος κάτω. Πάμε παρακαλώ.

Και πρωτού κλείσουμε, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο και θέλουμε να ξεκουραστούμε, να μην κάνουμε τίποτα. Το να μην κάνεις τίποτα είναι τέχνη, παιδιά. Βέβαια. Τέχνη. Γιατί με τέτοιο άγχος και με τέτοια... μας πιάνει... πώς το πω, αγωνία για το τι θα γίνει και πώς και τι και γιατί έγινε έτσι και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό και τι θα γίνει μετά. Χάνουμε το τώρα και χάνουμε και την ηρεμία μας. Και λέει ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει παραγωγικότητα, να μην τη συνδέουμε μόνο με τη δουλειά, τα χρήματα ή την επιτυχία, αλλά με πράγματα που μας γεμίζουν συναισθηματικά, παιδιά. Και επειδή μερικοί άνθρωποι, μην σας πω στη σύγχρονη εποχή περισσότεροι, δυσκολευόμαστε να καθίσουμε λίγο ήσυχοι. Πρέπει να απαντάμε σε μηνύματα, πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να οργανώνουμε την επόμενη υποχρέωση. Και η ξεκούραση μας δημιουργεί και η ξεκούραση άγχος. Πρέπει να είμαστε, λέει, θεωρούμε, διαρκώς χρήσιμοι, παραγωγικοί και διαθέσιμοι. Και στην αξία μας πλέον μετριέται με το πόσα... μάλλον προσμετράτε το πόσα μπορούμε να προλάβουμε μέσα στη μέρα, και οι λίγες ώρες ξεκούρασης δημιουργούν ενοχές. Άκου τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν παύσεις. Αν δεν δουλέψεις, δεν πληρώνεις λογαριασμούς, δεν πληρώνεις δάνεια, δεν πληρώνεις φροντιστήρια, δεν πληρώνεις εφορίες, δεν πληρώνεις τίποτα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ότι δεν θα πρέπει να νιώθουμε ενοχές επειδή εξαντλούμεθα. Και υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα και τη δράση πλέον. Στη Δύση έχουμε μάθει να θαυμάζουμε την πράξη, την ένταση, την προσπάθεια του ανθρώπου που παλεύει διαρκώς να επιβληθεί στα πράγματα. Οι Κινέζοι έχουν άλλη ιστορία. Η αποτελεσματικότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με τη συνεχή δράση. Απραξία, λέει, δεν σημαίνει παθητικότητα ή αδιαφορία, όπως πιστεύουμε συχνά, αλλά μια διαφορετική σχέση με το χρόνο, τη ροή και τη ζωή. Να μην πράττεις τίποτε ώστε να γίνουν όλα. Και δεν χρειάζεται, λέει, πάντα να πιέζω ασφυκτικά τη ζωή για να υπάρξει αποτέλεσμα. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πράγματα, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα μας η αίσθηση όσων δεν προλάβαμε, δεν πετύχαμε, δεν κάναμε. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αισθανθεί, θα μου πείτε ψέματα, και ψέματα μεταξύ μας δεν λέμε. Και επειδή ζούμε και δουλεύουμε με ρυθμούς τρελούς, αγώνας δρόμου, δηλαδή δουλειά, λογαριασμοί, μετακινήσεις, υποχρεώσεις, ιστορίες, ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος συχνά γεμίζει με την πίεση ότι πρέπει να είναι αξιοποιημένος, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραγωγικό, πρέπει συνεχώς κάπου να είμαστε απασχολημένοι. Και ίσως χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει, λοιπόν, παραγωγικότητα, να μην τη συνδέουμε με τη δουλειά, να φροντίζουμε τις σχέσεις μας, την ασκούμεθα, να ασχολούμαστε με την τέχνη, ο καθένας από το μετερίζει, το όπως μπορεί. Να πηγαίνουμε καμιά εκδρομή, να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, να κοιμόμαστε. Δεν είχαμε ενός χρόνος όλα αυτά. Προστατεύουν την ψυχική υγεία και βοηθούν τελικά και στην ίδια την απόδοση. Και δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με το τι λένε οι άλλοι. Πώς οι άλλοι λειτουργούν, ο καθένας στον χρόνο του, παιδιά. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, κάντε κάτι ευχάριστο. Κάτι ωραίο, κάτι ξεκούραστο, κλείνοντας το μυαλό σας, κλειδώνοντας απ' έξω το άγχος. Είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Ο καθένας σας κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, να πούμε, τα καταφέραμε, ηρεμήσαμε καθόλου το Σαββατοκύριακο, ή μπα. Ποιος να ξέρει. Όπου και πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα. Σας εύχομαι ένα Σαββατοκύριακο ήσυχο, ήρεμο, σε όλους το εύχομαι και σε εμάς. Και επίσης, γιατί όχι, ενδιαφέρον.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση, ενώ η Ουάσιγκτον εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλ Τζαζίρα πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί σχέδιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο φλωτίλα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παραλλήλα διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ανοίγουν αύριο οι κάλπες στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν τα 56 μέλη της Βουλής. Στη διαδικασία συμμετέχουν 9 κόμματα, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν σχεδόν 570.000 πολίτες. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε παράταση της μείωσης φόρων στα καύσιμα έως τις 8 Ιουνίου. Αφορά 5 λεπτά στη βενζίνη και 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το μετρό θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από αυξημένα έσοδα ΦΠΑ. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Τουλάχιστον 4 νεκροί και άλλοι 90 βρίσκονται παγιδευμένοι σε ανθρακοριχείο της βορειοανατολικής Κίνας. Τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα ξεπέρασαν τα όρια συναγερμού, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μεταδίδουν κοινωνικά μέσα. η Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, κερδίζοντας με 105-90 τη Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ και ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας. Ξεκινά επίσημα σήμερα Σάββατο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι οριστικοί πίνακες αναρτήθηκαν ήδη στο dipa.gov.gr. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τα vouchers μέχρι τις 22 Ιουνίου 2027.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αθήνα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Βροχές και πιθανές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες με ύφεση το βράδυ θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί διεθνή αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παραλληλά, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία